ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: 1,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 4.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 4:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

FM. Ώρα για καλή μουσική. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 6.
1: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσικές του κόσμου. Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: άπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.

0: Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν παράγει καμία νομική συνέπεια για την Τουρκία ως προς τα ζητήματα του Αιγαίου. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προειδοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στον ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρυας σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Για τη League Face του Conference Παναθηναϊκός Χραντέτς Κράλοβε 2-2, για την ίδια διοργάνωση ΠΑΟΚ Μπραν 1-1, για τα play-off του Europa League ο Φίτσες Εκασόφιας 3-0. Νέο πανελλήνιο και ατομικό ρεκόρ ανοιχτού στίβου από τον Εμμανουήλ Καραλή στο Αλμέπι Κοντό πέταξε στα 6 και 16 μέτρα στο τουρνουά Diamond League που διεξάγεται στη Λοζάνη. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο Ντουμπλάντης με άλμα στα 6 και 21. Και ο καιρός θα είναι αθρίος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε με την απάντηση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στην Τουρκία, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Για σειρά βάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπταίων ισχυρισμών κάνει λόγο το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, επισημένοντας ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο διεθνές δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση, τονίζει το Ελληνικό Υπουργείο. Δεν υπάρχει περίπτωση η ελληνική κυβέρνηση να αποδεχθεί απειλή σε βάρος εθνικών συμφερόντων κυριαρχικών δικαιωμάτων, ξεκαθάρισε με δηλώσεις του ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου.
1: Η τουρκική έκδοση και η τουρκική θεώρηση περί θαλασσίων πάρκων πολύ απλά είναι παράνομη και δεν παράγει απολύτως κανένα ένομο αποτέλεσμα. Οι Τούρκοι ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε εθνικά θαλάσσια πάρκα, όμως το κάνουμε βάσει διεθνούς δικαίου εντός αιγαίτιδας ζώνης. Ενοχλήθηκαν όταν εμείς χαράξαμε θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, ο οποίος θυμίζω έχει και ευρωπαϊκή. Η σφραγίδα ότι η Τουρκία απαντά με παράνομο τρόπο σε νόμιμες και νομικά ισχυρές κινήσεις της Ελλάδας.
0: Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές φάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά του Ιράν, διαβεβαίωσαν χθες οι ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Οι δηλώσεις έρχονται μία ημέρα μετά το δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, εάν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Συνέντευξη τύπου για το Ιράν και τον οικονομικό πόλεμο που προανήγγειλε ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης ανακοίνωσε ότι θα παρχωρήσει τη Δευτέρα ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσνετ. Όπως ανέφερε, θα αναλύσει όσα σχεδιάζει η Ουάσιγκτον, επισημένοντας πως οι αγορές πετρελαίου παρερμηνεύουν τη σημασία αυτής της οικονομικής πίεσης. Οι τιμές του πετρελαίου σκαρφάλωσαν χθες το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων. Παράλληλα, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προχώρησε σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Από την πλευρά του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της. Στα ύψη παραμένει η ένταση Τουρκία-Ισραήλ με επικεντρωθεί τη φορά τη Συρία. Σε ανάρτησή του, ο Υπουργός Άμυνας του Ισραήλ υποστήριξε πως ο Ταγί Περντογάν παρασύρει την Τουρκία σε επικίνδυνες περιπέτειες στη Συρία. Νωρίτερα, ο Ισραήλ

0: διάρκεια των Ισραηλινών επιδρομών, διαψεύδοντας τον Σύρο Υπουργό Εξωτερικών που είχε δηλώσει ότι Τούρκοι αξιωματικοί είχαν βρεθεί στη βάση. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της Υπουργικής Απόφασης στο Οφείλο Εφημερίδας Κυβερνήσεως. Στο τέλος του 2025, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τους προμηθευτές ηλεκτρική ενέργειας ανέρχονταν σε περίπου 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Ψέκασμοι για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν 24 με 26 Αυγούστου από την Περιφερεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των Περιφερειακών Ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψέκασμοι θα γίνουν από έως βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις συγκεκριμένες περιοχές. Στο μεταξύ, 47 νέα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 4 νέοι θάνατοι καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα σύμφωνα με τον ΕΟΔΗ. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο καθηγητής του ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης.
1: Τα κουνούπια μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και κυρίως κοράκια, καρακάξες, σκίσεις, κορακοειδή. Εφόσον υπάρχουν μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών στις περιοχές αυτές, κάτι έχει συμβεί στα πτηνά που κυκλοφορούν σε αυτές τις περιοχές, ενώ τις προηγούμενες χρονιές δεν υπήρχε αυτό το πρόβλημα. Ένα πιθανό σενάριο είναι από το 2023 που βλέπουμε μία τάση να μεταφερθούν, να δούμε κρούσματα και σε περιοχές εντός Αττικής. Είναι ο τυφώνας Ντάνιελ που έγινε το 23 στη Θεσσαλία, όπου εκεί πέρα ήταν το επίκεντρο του ιού του Δυτικού Νείλου. Υπήρχαν λοιπόν μολυσμένα πτηνά.
0: Αναστάτωση προκλήθηκε αργά χθες το απόγευμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν αποκολλήθηκε τμήμα μπαλκονιού πρώτου ορόφου από παλιό κτίριο στην οδό Μπαλάνου. Προκλήθηκαν ζημιές σε ένα αυτοκίνητο που ήταν σταθμευμένο στο σημείο, ενώ δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 ως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος εκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Το πρόγραμμα αφορά φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια. Η κυβέρνηση της Κολομβίας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για 30 ημέρες σε 15 νομούς που είχαν πληγεί από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών που είχε σημειωθεί στις 10 Αυγούστου. Ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε σε 319. Περισσότεροι από 4.500 είναι τραυματίες και 260 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό. Σεισμική δόνηση 6,7 βαθμών έγινε αισθητή σε μεγάλο μέρος του Νότιου Περού χθες βράδυ, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωλογικών Μελετών. Τα πρώτα στοιχεία των αρχών κάνουν λόγο για 3 ελαφρά τραυματίες. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Βρετανία, η Ολλανδία, ο Καναδάς και η Νορβηγία παρότριναν χθες το Ισραήλ να βάλει τέλος στην επέκταση του επικισμού της Δυτικής Όχθης και να αποσύρει αμέσως την πρόσκληση για την υποβολή προσφορών που ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα για ανέγερση 1.200 και πλέον ακινήτων. Ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα του Παναμά θα μειωθεί από το Σεπτέμβριο εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του Ελνίνιο, ανακοίνωσε ο δημόσιος φορέας, ο οποίος εκμεταλλεύεται τη θαλάσσια οδό κέρια σημασίας που συνδέει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό. Από τις 3 Σεπτεμβρίου, ο αριθμός των διελεύσεων σε ημερήσια βάση θα μειωθεί από τα 36 στα 34 πλοία παντός τύπου και κατόπιν από τις 15 Σεπτεμβρίου στα 32. Από τη διόρυγα μήκους 80 χιλιόμετρων διέρχεται περίπου το 5% του όγκου των εμπορευμάτων που διακινούνται διαθαλάσσει σε παγκόσμια κλίμακα. Δύο Μεξικανοί ψαράδες εντοπίστηκαν ζωντανοί έπειτα από 5 ημέρες στον Ειρηνικό ωκεανό, έχοντας καταφέρει να παραμείνουν στην επιφάνεια της θάλασσας μέσα σε ένα μεγάλο φορητό ψυγείο μετά τη βύθιση του αλλιευτικού του σκάφους. Σύμφωνα με όσα περιέγραψαν μετά τη διάσωσή τους, ένα μεγάλο κύμα χτύπησε το σκάφος και αυτό βυθίστηκε. 6 χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία και την εγκατάστασή τους στην Καλιφόρνια, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μάρκλ ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη χώρα μαζί με τα δύο παιδιά τους. Η επιστροφή δεν θα συνδέεται με τα επίσημα βασιλικά καθήκοντα,

0: καθώς το ζευγάρι δεν αποτελεί πλέον ενεργό μέλος της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Χραντέτς Κράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάραση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ σε αναμέτρηση που έγινε στην Τούμπα αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1. Αγκάλια με την πρόκριση στη League Phase του Europa League Νόφι, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Δύο γκολ σημείωσε ο Φούντας και ένα ο Ντίκμαν. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond Link της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.
1: Για να δούμε, Μανουήλ Καραλής, δεύτερη προσπάθεια στα 6 μέτρα και 16 εκατοστά. Και ο Μπιένα χειροκροτεί στο βάθος. Και φεύγει για τη δεύτερη προσπάθεια, 6 μέτρα και 16 εκατοστά.
2: Ερμής, 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετράδια βάζω στο λαιμό και μια χά, και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αγώ,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο. Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

εκείνο το τραγούδι της βροχής. Εκείνο, πώς το λέγανε, να δεις,

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
1: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
0: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
1: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
4: Ερμής, 91,8 στα FM.

μιλάνε με ακατάληπτα λόγια, ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

πες μου, είσαι αυτό που με κρατάει μες στην τρελά αυτού του κόσμου.

0: αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα? Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
3: Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Τα μέτρα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με παρεμβάσεις που θα έχουν μόνιμο και όχι προσωρινό χαρακτήρα. Κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλώντας στην ιστοσελίδα News 24/7, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμησε ότι ο Πρωθυπουργός είχε εξ αρχής τονίσει πως στόχος της κυβέρνησης δεν ήταν το μέτρο αυτό να παραμείνει για πάντα. Εξέφρασε μάλιστα την πεποίθηση ότι όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε όμως ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται τον Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες το τουρκικό Υπουργείο, το οποίο συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνείς συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον του Ιράν, διαβεβαίωσαν ιρανικές διπλωματικές πηγές, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης της Κύπρου. Είχε προηγηθεί δημοσίευμα των Financial Times, σύμφωνα με το οποίο η Τεχεράνη εξετάζει το ενδεχόμενο να πλήξει στρατιωτικούς στόχους στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης και της Κύπρου, αν ο Ντόναλντ Τραμπ κλιμακώσει τον πόλεμο. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των ΗΠΑ να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη, ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια προωθεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισημάνσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Το νέο πλαίσιο θα τεθεί σε εφαρμογή αμέσως μετά τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης στο ΦΕΚ. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στην Παλαιόχωρα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Λόγω κινδύνου πτώσης κολώνας υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Παναγούλη από το ύψος της οδού Αγίου Δημητρίου στην περιοχή του Χαλανδρίου. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενέθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Η βασίλισσα της Pop γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση, το Πρωθυπουργός καλεί τη Μαντόνα να έρθει στην Ελλάδα και του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Face του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanche την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγηθήκαν 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Face του Europa League Νόφη, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε τις ΤΣΣΚΑ Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλής στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά.

για να τα λέμε και από εκεί. Τελειώνει σιγά σιγά ο Αύγουστος, μπαίνουμε στο τελευταίο του δεκαήμερο, είναι η μέρα επιστροφής για εκείνους οι οποίοι έλειπαν το προηγούμενο διάστημα, είναι η μέρα αναχώρησης για εκείνους που εργάζονταν και τώρα ήρθε η σειρά τους να φύγουν. Σε κάθε περίπτωση, κόσμος πάει και έρχεται στα λιμάνια, πλην όμως

0: ήταν οξύμορο να μην συνέβαινε αυτό. Έτσι,
1: είναι αλήθεια ότι έχουν περάσει ένα καλοκαίρι υπέροχο μέχρι τώρα θερμοκρασιακά σε σχέση με αυτό που έζησαν οι κάτοικοι της Δυτικής Ευρώπης. Ναι. Στο Παρίσι, για να καταλάβετε, 40 βαθμούς είχε πάει δύο φορές τα 100 χρόνια και πέντε φορές και πήγε δύο φορές φέτος.
0: Ναι.
1: Έχουν ζήσει πολύ ισχυρούς καύσονες. Τώρα τα δικά μας θα είναι λίγο θερμοκρασία και σήμερα.
0: Πριν πάμε στα δικά μας, το γεγονός ότι είχε πολύ ζέστη στην Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη, αυτό ήταν που μας προφύλαξε, ναι, εμάς από πολύ υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα μπορούσε κάποιος να πει γενικά ότι όταν έχει ζέστη στη Δυτική Ευρώπη ισχύει αυτό, έχουμε δροσιά εμείς, όταν έχουμε ζέστη εμείς εκεί έχουν δροσιά. Νομίζω στην Αγγλία τώρα είχε πέσει αρκετά η θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Θα ανέβει πράγματι η θερμοκρασία τις επόμενες μέρες. Θα είναι η τελευταία ζέστη του καλοκαιριού. Τελειώνει και το καλοκαίρι, βέβαια. Πάντως θα είναι παρατεταμένη, αυτό είναι το κύριο γνώρισμά της, αλλά θα είναι ήπια. Να πω τα νούμερα. Τα νούμερα, βέβαια, είναι οι μέγιστες θερμοκρασίες, γιατί ρόλο παίζουν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες στα αστικά κέντρα, εκεί που είναι το πολύ τσιμέντο, σιγά-σιγά θα ανεβαίνουν. Οι μέγιστες, λοιπόν, στην Αθήνα σήμερα θα είναι 36-37 και οι επόμενες μέρες θα είναι 38 βαθμούς. Εκεί νομίζω είναι το ταβάνι για την Αθήνα, αλλά το 38 θα είναι για πολλές ημέρες μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Άρα καταλαβαίνετε ότι σιγά σιγά και η ελάχιστη θα ανέβει, θα πάει 26, δεν ξέρω, θα πάει 27. Οπότε και το απόγευμα λίγο θα καταλαβαίνουμε ότι έχει λίγο πιο πολύ ζέστη. Τώρα για τη χώρα, σήμερα έχουμε μέχρι 38 βαθμούς στα θερμόμετρα. Θα έχει ζέστη και σε Ήπειρο, Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία, στην Πελοπόννησο, Δυτική Στερεά, τα κλασικές περιοχές δηλαδή. Θα φτάσει όμως και 39 αύριο μεθαύριο. Τώρα την Κυριακή μπορούμε να δούμε και κάπου 40. Και οι Σέρες, για παράδειγμα, είναι υποψήφιες, ή οι περιοχές Κεντρικής Μακεδονίας. Δεν είναι η ζέστη που θα τη θυμόμαστε για πολύ, δηλαδή ότι έκανε ζέστη φέτος, γιατί η συνολική εικόνα του καλοκαιριού είναι καλή.
0: Ναι. Είμαστε μέσα στον ορισμό του καύσωνα,
1: είμαστε
0: στις υψηλές θερμοκρασίες, σε πολύ ζέστη.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι είμαστε λίγο στον οριακά. Για ποιο, τι θέλω να πω, άλλοι ορισμοί ξεκινάνε τον καύσωνα από 37. Οι ορισμοί σε κάθε χώρα είναι διαφορετικοί.
0: Ναι,
1: τώρα εδώ υπάρχει ένας ορισμός, είχε δώσει ο κ. Γιακόπουλος πριν από 30-35 χρόνια, είχε χρησιμοποιώντας άλλα στοιχεία, αλλά δεν ξέρω, το 37 μην είναι λίγο φέτος, μην είναι λίγο με τα χρόνια δηλαδή, λίγο.
0: Ναι,
1: εγώ θα προτιμούσα το 38 να είναι το όριο. Οπότε αν πούμε ότι το όριο είναι 38 για πολλές περιοχές, οριακά το καλύπτουμε, αλλά για λίγο θα το ξεπεράσουμε. Οπότε να πούμε ότι είναι οριακά ένας καύσωνας.
0: Οπότε θα έχει και κατά τόπους Βοριαδάκι.
1: Ναι, Βοριαδάκι, αυτό στο Αιγαίο θα δροσίζει, γιατί κάποιες φορές με την εγκρασία στο Αιγαίο, δηλαδή στις Κυκλάδες για παράδειγμα, έχει 32 βαθμούς. Αλλά αν δεν φυσάει καθόλου το 32, η αίσθηση είναι πολύ παραπάνω.
0: Ναι.
1: Θα έχει ένα Βοριαδάκι στο Αιγαίο όμως, στα 5 με 6 μποφόρ σήμερα, αύριο 4 με 5 και οριακά στα 12 ένα εξάρι. Κυριακή θα ξαναφτάσουμε στα 6 και Δευτέρα μπορούμε να φτάσουμε και στα 7 μποφόρ. Άρα θα φυσάει ένα Βοριαδάκι, στα υπηρετικά θα είναι πιο πολύ ζέστη, σε περιοχές βέβαια μακριά από τη θάλασσα, και το 37-38 που είπαμε στην Αθήνα δεν είναι βέβαια για τα παραθαλάσσια του νομού, είναι για το κέντρο της πόλης, αυτονόητο. Κάποια στιγμή στη Φινέα Φιλαδέλφια, για παράδειγμα, που υπήρχε ένα ιστορικό σταθμό στη σημεία από το 50, είχε ζέστη, ανέβαινε και μόλις έφτανε η θαλάσσια αύρα από τη θάλασσα, γιατί έφτανε και 11-12, σταμάτησε η άνοδος θερμοκρασίας.
0: Οπότε είναι το φυσικό κλιματιστικό.
1: Ναι, κάπως, ναι, η θαλάσσια αύρα δημιουργεί μια ευχάριστη κατάσταση στα παραθαλάσσια.
0: Οπότε υπομονή μέχρι πότε να έχουμε για αυτές τις θερμοκρασίες.
1: Μέχρι Τετάρτη σίγουρα, νομίζω την Πέμπτη με βοριά που θα ενισχυθεί. Νομίζω καλύτερα να είναι αυτή η ζέστη όπως είναι τώρα, παρά τα 7-8 που είχαμε για όσους φύγανε την προηγούμενη εβδομάδα πριν από. Που είχε και τους. Βέβαια, αλλά οι άνθρωποι στα πλοία, ειδικά αυτοί που δεν ξέρουν από πλοία από Αιγαίο, ενώ για τους τουρίστες, δυσκολεύτηκαν.
0: Δυσκολεύτηκαν πολύ. Την περίοδο του 15 Αύγουστου και πριν από το 15 Αύγουστο το καλύπταμε αυτό ούτως ή άλλως και στην τηλεόραση του Sky, όντως, και τα απαγορευτικά εννοείται και η ταλαιπωρία.
1: Καλύτερα που... να έχει λίγο ζέστη και 5-6 στο Αιγαίο.
0: Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος μας, που μας έδωσε και την αναλυτική πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένα μικρό κύμα ζέστης είναι, υψηλών θερμοκρασιών θα περάσει. Εννοείται πάντως ότι πρέπει να προφυλασσόμαστε, και ιδιαίτερα απευθύνομαι σε εσάς που ενδέχεται να αντιμετωπίζετε και κάποια προβλήματα υγείας ή γενικότερα να είναι και ζητήματα που μπορεί να λειτουργήσουν επιπρόσθετα. Προσοχή για τα επόμενα 24 ώρα. Δεν εννοείται χωρίς πανικό, χωρίς άγχος, χωρίς υπερβολικό στρες, γιατί το βλέπω καλλιεργείται. Ξέρετε, είναι και αυτός ο πειρασμός να πάρει ο άλλος 5 κλικ παραπάνω και να βάλει και έναν τίτλο παραπάνω και να το μεγαλοποιήσει. Αλλά πρέπει να σκεφτόμαστε και εμείς, οι επαγγελματίες της ενημέρωσης, πρέπει να σκεφτόμαστε και εκείνους εκεί έξω που μας ακούν, που μας διαβάζουν, που μας βλέπουν, και μπορεί να μπουν αυτοί οι άνθρωποι σε συνθήκες υπερβολικού στρες εξαιτίας ακριβώς κάποιων ίσως υπερβολικών εκτιμήσεων. Γι' αυτό.

0: εδώ στον Sky τα σταθμίζουμε όλα, τα βάζουμε όλα στο επίπεδο τέλος πάντων που δείχνουν τα επιστημονικά δεδομένα και από εκεί και πέρα όλοι πορευόμαστε για το καλύτερο. Τώρα, στα της επικαιρότητας, κυρίες και κύριοι, αυτό το πρωινό Παρασκευής, βλέπω και εδώ στο sky.gr, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο σελίδα μας, σε όσα ανακοίνωσε ο Τραμπ, ο οποίος αναφέρθηκε σε έναν οικονομικό πόλεμο πολύ μεγάλου βεληνικούς που ετοιμάζεται να εξαπολύσει κατά του Ιράν, ένας οικονομικός πόλεμος που θα περιλαμβάνει και τα κράτη εκείνα με τα οποία συναλλάσσεται το Ιράν και έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του, και αυτό μιλάμε ούτε λιγότερο πολύ για 9 κράτη τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο. Εν προκειμένου είναι η Σαουδική Αραβία, είναι το Πακιστάν, είναι πάνω και κυρίως πάνω απ' όλα είναι η Κίνα που έχει και πολύ υψηλό κύκλο συναλλαγών με την Τεχεράνη, το Πεκίνο. Οπότε εδώ πέρα βρισκόμαστε μπροστά σε νέα δεδομένα και μένει να δούμε αν κάτι τέτοιο θα εφαρμοστεί και σε ποιο βαθμό θα εφαρμοστεί, διότι και ο πρόεδρος Τραμπ πολλές φορές εξαγγέλει, βγαίνουν διάφορα, κυρίως μέσα από τα Truth Social, το κοινωνικό δίκτυο του Τραμπ, αλλά από εκεί και πέρα στην εφαρμογή τελικά δεν επιβεβαιώνονται όλα αυτά. Πλην όμως και μόνο η αναγγελία μιας τέτοιας πρόθεσης από πλευράς ΗΠΑ είναι σίγουρο ότι πυροδοτεί περαιτέρω την αστάθεια και μιλάμε για τις αγορές και ιδιαιτέρως για τη τιμή του πετρελαίου, για το Brent. Μόλις άνοιξα τώρα εδώ τα δεδομένα στην ιστοσελίδα, στο Trading Economics, να λέμε και τις πηγές, είναι λίγο κάτω από τα 94 δολάρια το βαρέλι, πλην όμως υπάρχει σημαντική αύξηση σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες και γενικότερα το βλέπουμε αυτό και στις αντλίες. Το άλλο ζήτημα που εννοείται ότι παραμένει στην κορυφή της προσοχής εδώ στην Ελλάδα έχει να κάνει με αυτές τις της Άγκυρας, που σε πρώτο χρόνο ακούσαμε τον υπουργό, τον εκπρόσωπο του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την χωροθέτηση, το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εδώ στη χώρα μας, να λέει η Άγκυρα ότι ούτε λίγο ούτε πολύ για να κάνεις χωροταξικό για τις ΑΠΕ πρέπει πρώτα να μας ρωτήσεις, γιατί τα εδάφη για τα οποία μιλάς και αποφασίζεις είναι εδάφη τα οποία εμείς αμφισβητούμε την κυριαρχία τους, το ποιος θα έχει και ποιος ασκεί κυριαρχία επ' αυτών. Κάτι ανάλογο είχαν πράξει και με αφορμή το χωροταξικό για τον τουρισμό. Πλην όμως και αυτήν την τελευταία εξέλιξη, και την καταγράφει και η Καθημερινή στο πρωτοσέλιδό της, είναι ότι την ίδια ρητορική με το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας την επαναλαμβάνει και το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας και μάλιστα τονίζει, και να καλημερίσω στη γραμμή τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγων, τον κύριο Ιωάννη Παπαφλωράτο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Τονίζει λοιπόν το Υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας, κύριε καθηγητά, την αποφασιστικότητά του, και το βάζω αυτό σε εισαγωγικά, για προστασία των δικαιωμάτων της Τουρκίας στο Αιγαίο. Κάτι τέτοιο ακούγεται και ως μία έμεση απειλή, κύριε καθηγητά.
1: Ήθιστε, κύριε Μερίτσε, το Υπουργείο Αμήνης κάθε χώρα να είναι κατά τι πιο σκληρό από το Υπουργείο Εξωτερικών. Εδώ έχουμε μία χωροθέτηση η οποία, σύμφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, ως προς το Βόρειο Αιγαίο αφορά έκταση περίπου 1.740 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ ως προς το Νότιο Αιγαίο 21.700 τετραγωνικών χιλιόμετρων. Μιλάμε για τεράστιες θαλάσσιες εκτάσεις, όπου είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία έχει υπερβεί το όρο των χωρικών της υδάτων, μπαίνει στα διεθνή ύδατα και δεν φτάνει αυτό, δεν φτάνει ότι μέσα διεθνή, μπαίνει και στην δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα. Άρα λοιπόν έχει αποφασίσει να ανεβάσει τους τόνους, έχει αποφασίσει ότι δεν τη συμφέρει πλέον η τακτική των ήρεμων υδάτων, γιατί τονίζουμε ότι αυτό ήταν θέμα τακτικής, όχι στρατηγικής. Στρατηγική είναι μακροπρόθεσμη. Όλοι ξέραμε ότι αυτή η περίοδος θα έχει ένα χρονικό τέλος. Το χρονικό τέλος αυτό έχει επέλθει. Από εδώ και πέρα, με ψυχραιμία, με νυφαλιότητα, έχουμε όλο το χρόνο να σχεδιάσουμε την αντίδρασή μας, να είμαστε προετοιμασμένοι για όλα τα σενάρια και κυρίως εάν αποφασίσει η Τουρκία να κλιμακώσει, να ελέγξουμε εμείς αυτή την κλιμάκωση, να μην γίνει ό,τι έγινε στο παρελθόν, όπου η κλιμάκωση ήταν ανεξέλεγκτη και κατά βάση καθοδηγείται από την άγκυρα.
0: Πώς μπορούμε να ελέγξουμε την κλιμάκωση? Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Πώς θα μπορούσε να συμβεί αυτό?
1: Κοιτάξτε, σε ελληνική περίπτωση που η Τουρκία βγάλει μία ακτεωρό, ή ένα πλοίο του λιμενικού, θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του λιμενικού. Ναι. Θα πρέπει να βγάλουμε πλοίο του πολεμικού ναυτικού. Συνεχεία, αν η Τουρκία προβεί σε αντίστοιχη κίνηση με πλοίο του πολεμικού ναυτικού, θα ανταποδώσουμε με του πολεμικού ναυτικού. Θα έχουμε δηλαδή πάντα τον έλεγχο της κατάστασης. Στα ίμια, όπως φαντάζομαι θυμούνται οι ακροατές, από ένα σημείο και μετά έχει χαθεί ο έλεγχος. Και βεβαίως σε κάθε σενάριο το οποίο θα υπάρχει, θα εκπονηθεί, θα υπάρχει και η κατάλληλη απάντηση. Γιατί πάντα για ενόπλες δυνάμεις λειτουργούμε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Και να θυμάστε ότι η Τουρκία δεν επιθυμεί τον πόλεμο. Αυτό που προσπαθεί να κάνει είναι τι? Να επιτύχει ένα αποτέλεσμα εισάξιο με μια νίκη στον πόλεμο, μέσω της άσκησης αυτό που θα λέγαμε απλά bullying. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, διότι και το 87 και το 96 οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις είχαν το τακτικό πλεονέκτημα στο πεδίο της μάχης και ξέρουν οι Τούρκοι ότι δεν είναι απέναντί τους ούτε το ΠΚΚ ούτε ο Συριακός στρατός, είναι ένας συντεταγμένος στρατός κράτους μέλους του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολλών διεθνών οργανισμών. Αυτή την περίοδο είμαστε και μη μόνο μέλος Συμβουλίου Ασφαλείας. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ένα ταβάνι που μπορεί να πέφτει η κλιμάκωση η Άγκυρα για όσο διάστημα είμαστε, δηλαδή μέχρι τέλος του έτους, στον ΟΗΕ σε τέτοια κέρια θέση. Από εκεί και πέρα δεν χρειάζονται ούτε βερμπαλισμοί ούτε ακρότες. Νυφαλιότητα, ψυχραιμία, σταθερή θέση και βεβαίως από εκεί και πέρα εθνική ομοψυχία. Να καταλάβουμε ότι στα εθνικά θέματα φοράμε όλοι μία φανέλα και δεν φοβούμε κομματικές φανέλες.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια, γιατί είναι ούτως ή άλλως και ζητήματα αυτά που, ξέρετε, από ένα σημείο και μετά δεν επιδέχονται διαφορετικών ερμηνεών. Την ώρα που μιλάμε για κυριαρχία, την ώρα που μιλάμε για ελληνική γη, όπου και αν αυτή βρίσκεται, στα Επιρωτικά, στα νησιά, στο Αιγαίο, στο Ιόνιο, στην Κρήτη, οπουδήποτε και αν μιλάμε, μιλάμε για την Ελλάδα, μιλάμε για τα εδάφη μας. Πάντως, έχει ενδιαφέρον αυτό που μας είπατε όσον αφορά την ισοδύναμη μια απάντηση, έτσι, που πρέπει να επιλέγουμε σαν τακτική όσον αφορά τις προκλήσεις, γιατί είναι σίγουρο ότι και μέσα από το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα και προκειμένου και ο ίδιος Ερντογάν να μπορέσει να σταθεί στο εσωτερικό, να μπορέσει τέλος πάντων να δείξει ότι δεν είναι μόνο στη ρητορική αλλά είναι και στην πράξη, είναι αλήθεια ότι είναι ένα ενδεχόμενο που μπορεί να ακολουθήσει, έτσι, δηλαδή να πρέπει να δοκιμαστεί στο πεδίο και όλη αυτή η ανταπόκριση που πρέπει να έχουμε και εμείς σε ένα περιστατικό που μπορεί να αφορά το Καστελόριζο, μπορεί να αφορά οποιαδήποτε άλλη περιοχή, και εννοείται ότι πρέπει να είναι εκεί παρούσα η Αθήνα. Πάντως, χθες το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών ήταν αρκετά αυστηρό στην ανακοίνωσή του, κύριε καθηγητά.
1: Μίλησε με προλάβατε.
0: Για βάσιμους, απολύτως απαράδεκτους και απορριπταίους ισχυρισμούς.
1: Ακριβώς. Και τόνισε ότι αυτοί οι ισχυρισμοί καταδεικνύουν την αιμονή της Άγκυρας σε αναφορετικές θέσεις που δεν έχουν κανένα νομικό έρισμα, κανένα απολύτως, καθώς το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Και αυτό το δηλώνει η Αθήνα σε όλους τους τόνους. Από εκεί πέρα, η Άγκυρα έχει αποφασίσει προφανώς να προκαλεί και επί του πεδίου. Γι' αυτό και εμείς δημοφόρουμε συγκεκριμένες στρατηγικές απόκρισεις, διότι προχθές η αλήθεια είναι ότι είχαμε 25 παραβιάσεις του ελληνικού εν αέριου χώρου. Είχαμε 7 τουρκικά μαχητικά να εισέρχονται χωρίς άδεια στο ΕΦΡΑ Αθηνών, 2 εξ αυτών οπλισμένα, τα οποία συνοδεύονταν και από ένα άλλο ζεύγος σε μια προσωμείωση αποστολής βομβαρδισμού, γεγονός που οδήγησε, όπως καταλαβαίνετε, σε άμεση εμπλοκή και αερομαχία με δικά μας μαχητικά αεροσκάφη στα ύδατα μεταξύ Λέσβου και Χίου. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι η Άγκυρα έχει αποφασίσει να ανεβάσει τον πύχη της κλιμάκωσης. Θα πρέπει να είναι σε άμεση ετοιμότητα, όπως είναι το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή, να επέμβουν άμεσα. Αντίστοιχα, το πολεμικό ναυτικό πάντα είναι σε εκδίωξη και η πολεμική αεροπορία. Έχουμε πάρα πολύ ικανή στρατιωτική ηγεσία, η οποία θα δώσει με βέβαιος τις κατάλληλες πληροφορίες τους δύο από των τεσσάρων εγώ τους προσωπικά τους μαθητές. Οπότε έχω προσωπική εικόνα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, όταν μόνο ως τώρα, γιατί δεν έχει τελειώσει η θερινή περίοδος, έχουμε 243 παραβιάσεις έναντι 49 την προηγούμενη χρονιά, μιλάμε για ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. για λόγους συγκεκριμένους. Η Άγγλια εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή πρώτον είναι σε καλή διπλωματική θέση, γιατί έχει την διαπροσωπική σχέση που έχει ο κ. Έντογαν με τον κ. Τραμπ. Θεωρεί ότι έχει ενισχυθεί από τις συμφωνίες της ΜΕΚΑ, στην οποία θα κουραστώ να το λέω ότι θα μείνουν στα χαρτιά, όπως όλες οι συμφωνίες μεταξύ μουσουλμανικών κρατών. Να θυμηθούμε την Ηνωμένη Αραβική Δημοκρατία. Δεν υπάρχουν σημείωτα συμφράγματα μεταξύ Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας και Τουρκίας. Απλώς αυτό ήταν μια κίνηση περισσότερο εντυπωσιασμού και βεβαίως ενοχλείται σφόδρα από τις κινήσεις ελληνικής διπλωματίας και στην Βόρεια Αφρική, στη Λιβύη, ενοχλείται το εξωτερικό πρόγραμμα και πιστεύει ότι επειδή θα έχουμε εκλογές σε λίγο, όπως και το Ισραήλ, είναι μια καλή περίοδος. Και αυτό είναι το σημείο που θέλω να σταθώ, κύριε Ανδρίτσε, είναι το σημείο της συνεργασίας Ελλάδος-Ισραήλ. Βλέπετε τι γίνεται, βλέπετε κάτω στη Συρία πώς αντέδρασε το Ισραήλ.
0: Σε πολύ υψηλούς τόνους, έτσι, οι χθεσινές δηλώσεις του Ισραήλ Κατς, που ουσιαστικά καταδίκασε τα όσα λέει ο Ερντογάν και ουσιαστικά μίλησε και απαξιωτικά, έτσι, για τον Τούρκο πρόεδρο. Βλέπουμε ότι αυτό το μέτωπο, η Ιερουσαλήμ με την Άγκυρα, παραμένει ζωντανό και υπάρχει κλιμάκωση και σε αυτό το επίπεδο.
1: Βεβαίως και σύμφωνα με πληροφορίες των Ισραηλινών πάντα, οι Τούρκοι αναπτύσσουν προηγμένα αμυντικά και επιθετικά οπλικά συστήματα στη Συρία, τα οποία συμπεριλαμβάνουν και ρωσικούς S-400 και τουρκικούς Χαϊσάρ Όμικρον, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχουν την πρόθεση ακόμα και να προχωρήσουν σε μια απόπειρα κατάρρευσης Ισραηλινού πολεμικού αεροσκάφους. Πάνε λοιπόν ένα βήμα παραπάνω. Οι Τούρκοι εκτιμούν ότι το Ισραήλ θα τολμήσει να αντιπαράθεσε σε μια χώρα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ. Με όλα τα αυτά, εδώ μιλάμε για ζωτικά συμφέροντα του Ισραήλ. Έτσι, δεν μπορεί να δεχθεί το Τελ Αβίβ να αντικατασταθεί η παρουσία της Τεχεράνης από την παρουσία της Άγκυρας στη Συρία και να έχει ξαφνικά τους Τούρκους, οι οποίοι καθυβρίζουν τον εβραϊκό λαό, καθυβρίζουν τους Ισραηλινούς πολίτες, την Ισραηλινή πολιτική και στρατηγική ηγεσία του στα σύνορά του.
0: Ακριβώς. Γιατί μόνο η Συρία μεσολαβεί, έτσι. Γιατί από εκεί και πέρα θα μιλάς για σύνορα
1: Ισραήλ-Τουρκίας. Ήδη οι Τούρκοι πατούν πόδι στη Συρία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτός ο άξονας που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Αθηνών, Λευκοσίας, Τελ Αβίβ, ενοχλεί την Τουρκία και γι' αυτό εμείς πρέπει να τον προασπίσουμε και να αποφύγουμε κάθε εμπριστική ενέργεια. Ο καθένας μπορεί να έχει οποιαδήποτε άποψη θέλει με το Παλαιστινιακό, αλλά καλώς κακώς το Ισραήλ είναι αυτή τη στιγμή ο εκπρόσωπος της Δύσης στην περιοχή. Είναι μια χώρα την οποία ζητήσαμε βοήθεια και για το θέμα των F-35, άρα ενέργειες όπως προπυλακισμοί Ισραηλινών τουριστών ή κυνήγοι από συλλογικότητες Ελλήνων Εβραίων όπως η Θεσσαλονίκη και Ισραηλινών τουριστών είναι καταδικαστές, είναι απογλυπτές, πρέπει να τιθάνουν τις άμεσες αντίδρασης ελληνικής δικαιοσύνης για να μην έχουμε ως διακύβευμα της ελληνοϊσραηλινής σχέσης, ότι υπάρχει μια οδηγία δυστυχώς, η οποία δεν έχει φτάσει σε ταμείο από τους Ισραηλινούς, προς τους τουρίστες τους να είναι προσεκτικοί στην Ελλάδα.
0: Ναι, και σε κάθε περίπτωση ένας τουρίστας που έρχεται από μια χώρα, σε καμία περίπτωση δεν είναι εκπρόσωπος της κυβέρνησής του.
1: Ακριβώς, δηλαδή, ακριβώς. Ούτε όλοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Είναι πολίτης, όπως για παράδειγμα ο Έλληνας πολίτης, έτσι που ταξιδεύει κάπου, δεν έχει να κάνει με το τι μπορεί να αποφασίζει μια ελληνική κυβέρνηση, αν κάποιος διαφωνεί ή συμφωνεί ή αν του είναι αδιάφορο.
1: Δικαίωμά του, δικαίωμά του. Από εκεί πέρα δεν μπορεί να προβαίνει σε έκνομες ενέργειες. Έτσι, έτσι. Και οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις διεθνείς σχέσεις της χώρας αυτή τη στιγμή. Πρέπει λοιπόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί και γι' αυτό εστιάζουμε ότι βλέπετε ότι οι Τούρκοι ανησυχούν, ενοχλούνται από αυτή τη συνεργασία. Άρα λοιπόν κάτι καλό γίνεται στο συγκεκριμένο τομέα.
0: Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή καλά, καλημέρα. Μου ακούσατε τον κύριο Ιωάννη Παπαφλώρα, τον καθηγητή στρατιωτικών σχολών και διεθνολόγο. Εμείς θα πάμε τώρα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Θα έρθουν και τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
3: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
4: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nasco Jig Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές

0: μέσω Ticket Services.
1: Στον εξώστη.
2: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
1: Και σχολιάζεις τους πάντες.
2: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
1: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
2: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
3: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Σημείωσε πως τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες η Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεν κινδυνεύει η Κύπρος από ιρανικά χτυπήματα εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, διαβεβαίωσαν χθες ιρανικές διπλωματικές πηγές σύμφωνα με τον πολίτη της Κύπρου. Σύστημα επισήμανσης ληξιπρόθεσμων οφειλών για στρατηγικούς κακοπληρωτές στην ηλεκτρική ενέργεια, προωθεί το Υπουργείο Ενέργειας. Οι προμηθευτές θα μπορούν να επισημαίνουν στο ΔΔΕ τους καταναλωτές με ληξιπρόθεσμες οφειλές. Στις τρεις επισήμανσεις, ο καταναλωτής δεν θα μπορεί να αλλάξει προμηθευτή μέχρι την τακτοποίηση των οφειλών του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ μέχρι και σήμερα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. 2. Διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Έκλεισε σήμερα τα 117 η Βρετανίδα Έθελ Κέιτερχαμ, ο γυρεότερος άνθρωπος στον κόσμο. Ζει σε οίκο ευγυρία στο Σάρεϊ. Γεννήθηκε στις 21 Αυγούστου του 1909. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 10 και 35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και ακούγοντας και το τραγούδι που προηγήθηκε, να σας πω για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, 14 Σεπτεμβρίου. Βάλτε στο πρόγραμμά σας, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είναι το μεγάλο ραντεβού κάθε φθινόπωρο, το Όλοι Μαζί Μπορούμε, μια ξεχωριστή συναυλία φέτος αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Τα εισιτήριά σας τα προμηθεύεστε από το ticketmaster.gr. Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Να σας πω, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδριλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Όλοι Μαζί Μπορούμε, λοιπόν, μεγάλη συναυλία 14 Σεπτεμβρίου, Καλλιμάρμαρο Στάδιο, «Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία», ένα ξεχωριστό μεγάλο αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματά σας, είναι πολλά και όλα έχουν το ενδιαφέρον τους. Γεράσιμος Τζιβράς που θέτει το ζήτημα για το πώς θα αντιδράσει η χώρα μας όταν, για παράδειγμα, βγουν τουρκικά αλλιευτικά να ψαρεύουν στο Αιγαίο, αν θα επαναληφθούν γεγονότα όπως είδαμε στην Κάσολα και στα Ήμια, θυμάται ο Γεράσιμος Τζιβράς. Ο Ηλίας μας καλημερίζει από το Ήλιον. Ανταποδίδω και στον Σάβα Ιωαννίδη, ο οποίος σχολίαζε, λέγαμε πριν, για την πρόγνωση για τις επόμενες ημέρες. Ένας, λέει, πολύ ελαφρύς καιρός για καλοκαίρι σημαίνει έναν πολύ βαρύ χειμώνα. Θα το δούμε, θα δείξει. Θα δούμε και τα μερομήνια, τι λένε. Δεν γελάνε εδώ πέρα. Αντώνη Σαντζολέτος, Γιάννης Καντέλης. Περίμενα και μία αντίδραση. Θα δοκιμάσω την τύχη μου αργότερα. Λοιπόν, ο Παναγιώτης Χλαπάνας μας καλημερίζει από το βροχερό Μιλάνο. Από χθες το βράδυ πέσαμε στους 17 βαθμούς έξω και επιτέλους δροσιστήκαμε στο Μιλάνο τώρα. Από τα μέσα Μαΐου ζούσαμε με μέση θερμοκρασία τους 32-36 βαθμούς σε μια περιοχή που το κλιματιστικό στα σπίτια δεν είναι κάτι που το συναντάς εύκολα και παντού. Φέτος δεν έβρεξε καθόλου όλο το καλοκαίρι και δεν έκανε καμία πάυση στη ζέστη όπως γινόταν τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό, Παναγιώτη, το πώς αλλάζει το κλίμα. Τώρα η Βίκη επίσης καλημερίζει. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια και τον Παναγιώτη που με διορθώνει λεκτικά. Το λαμβάνω υπόψη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Μιχάλης από το Φάληρο το δικό του μήνυμα, όπως και ο Γιάννης. Ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ όλους. Τώρα, πώς το είχε πει, ήταν ο Κώστας Καραμαλής τότε που είχε καλωσορίσει το Γιώργο Σουφλιά και του έλεγε: Γιώργο, καλώς ήρθες στο σπίτι σου.
1: Σεφ, εδώ απέναντι έγινε.
0: Εδώ απέναντι.
1: Και φιλίας.
0: Μπράβο.
1: Ήμουνα.
0: Θύμισε μου χρονιά.
1: 2001.
0: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς.
1: Είχε διαγραφεί ο Σουφλιάς μαζί με Μάνο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο.
1: Ανδριανόπουλο κτλ.
0: Ναι.
1: Και τότε η Νέα Δημοκρατία έκανε την μεγάλη κινητοποίηση προκειμένου να καταφέρει το 2004 να κερδίσει το Πασόκ σε εκλογές, όπως και έγινε, και ο Σουφλιάς συνέδραμε σε αυτή την
0: προσπάθεια. Οπότε η ατάκα τότε του Κώστα Καραμαλή είχε γράψει ιστορία. Το Γιώργο, καλώς ήλθες στο σπίτι σου. Εγώ, λοιπόν, θα το προσαρμόσω.
1: Το Γιώργο, τον ενέπνεε το Γιώργο, γιατί ήταν και το άλλο που είχε πει στον Παπανδρέου. Γιώργο, τη λαγό στη φτέρη αίσια, κακό του κεφαλιού του.
0: Τι έχετε ζήσει εσεί, έτσι θέλω να ακούσετε. Ναι, οι γενιές, οι δικές μας, Αντώνη, έχει περάσει. Λοιπόν, αφήστε. Ρε παιδιά, έχω κάνει σκηνοθεσία για το πώς θα σας υποδεχτώ. Και ήθελα να πω, Γιάννη και Αντώνη, Αντώνη και Γιάννη, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις. Λοιπόν, καλώς ήρθατε στο σπίτι σας, από την άποψη ότι από Δευτέρα και μετά από πολλά χρόνια έχουμε νέους ενίκους στο 10 με 11 εδώ στον Sky 100,3. Στον εξώστη, λοιπόν, το 2001 είχε υπονάτος Πέτρος Κυρκυλής, κάθισε και το ψάξε, το 2001 ήταν η ατάκα εδώ στο ΣΕΦ. Λοιπόν, στον εξώστη, από τη Δευτέρα, στις 10 το πρωί, παιδιά, σιδεροκέφαλη, καλοτάξιδι, τι άλλο λένε σε αυτές τις περιπτώσεις.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στον Αντώνη.
0: Ο Αντώνης, κάτσε, ο Αντώνης έχει τα πρωτεία.
2: Επιτυχία σήμερα για τον Γιάννη.
0: Όπα, κάτσε, με έχετε μπερδέψει.
1: Κοίτα,
0: τι γίνεται τώρα, ποιος έχουμε πρωτεία, είμαστε πρώτος μεταξύ ίσων, τι γίνεται, πώς πάει.
1: Επειδή είμαστε πάλι, όπως είπε ο Αντώνης πριν, υπάρχει και ένας σεβασμός, πάντα δείχνουμε μεγαλύτερος, άρα ο Αντώνης έχει το σεβασμό μας.
0: Ναι.
1: Δεύτερον, και αλφαβητικά και αλφαβητικά να το πάρει το πράγμα ΑΑ. Εδώ συζητάμε.
0: Δεν πάει παραπάνω.
1: Δεν έκανε τζάμπα σκοπιές στο στρατό επειδή κατευθείαν το όνομά του έβγαινε πρώτο.
0: Ναι. Καλά, αυτό είναι και αδικαιολογήτως απόνομος ταυτόχρονα.
1: Και ήταν και μία από τις εμπνεύσεις για τον τίτλο της εκπομπής. Τελευταία στιγμή μπήκε το εξώστης.
0: Ποιος το αποφάσισε αυτό?
1: Ήταν τα δύο Α, η ώρα του Αντώνη. Είχαν πέσει διάφορα τέτοια τραπέζι.
0: Στο πρότυπο δηλαδή της κυριακάτικης εκπομπής.
2: Ναι.
0: Η ώρα του Αντώνη με τον Γιάννη Καντέλη.
2: Κοίταξε, το βασικό ήταν να κάνει ο Γιάννης μια εκπομπή.
0: Ναι.
2: Οπότε έρχεται και μου λέει και στο γραφείο που καθόμασταν, Αντώνη, θες να είσαι μαζί μου σε αυτή την εκπομπή? Λέω, Γιάννη μου, δεν το συζητάω.
0: Οπότε,
2: άμα είμαι μαζί σου, αισθάνομαι μια ασφάλεια.
0: Όλα ξεκίνησαν δηλαδή από το θέλω του Γιάννη.
2: Ναι, εντάξει.
0: Και κατέληξε σε μια εκπομπή στον Σκάι κατά το
2: βράδυ. Πρώτα την Κυριακή και μετά λέμε, ας έχουμε κι εμείς ένα Σαββατοκύριακο και ήρθαμε καθημερινές.
0: Λοιπόν, ξεκινάτε πάντως σε μια χρονιά, σε μια περίοδο, σε μια συγκυρία, όπου είναι πάρα πολλές εξελίξεις. Το ζήσαμε και φέτος τον Αύγουστο, όπου δεν σταμάτησε η αντιπαράθεση, τα θέματα που έρχονταν, η ατζέντα ήταν συνέχεια γεμάτη. Ακόμα και η εβδομάδα του 15 Αύγουστου ήταν φούλο, ρε παιδιά.
2: Όχι. Δηλαδή, και νομίζω ότι αυτή η τρέχουσα εβδομάδα ήταν λίγο που κάπως ηρεμήσαμε.
0: Σωστά. Γιατί... αλλά και πάλι ήρθε ο Ερντογάν με τα θαλάσσια
2: πάτα. Ναι, γιατί παρατάθηκαν και λίγο οι αρχηγοί, φύγανε, κλέψαν μερικά μπάνια ακόμα. Με την ανοχή τους πήραν και κάποια στελέχη μερικές μέρες διακοπές ακόμα και ουσιαστικά ασχολούμαστε με αυτό που ήταν το μεγάλο θέμα και θα το βρούμε μπροστά μας και ενδεχομένως επηρεάσει πάρα πολύ την πολιτική ατζέντα. Από εκεί και πέρα είναι η ΔΕΘ στο προσκήνιο. Αλλά επειδή όλα είναι ρευστά και όλοι περιμένουν να δουν τι θα γράψει το Κοντέρ μετά τη ΔΕΘ και με αυτό θα κινηθούν, υπάρχουν και οι καχύποπτοι που λένε μήπως τελικά έχουμε και εκλογές. Υπάρχει και αυτή η μερίδα των πολιτικών. Σίγουρα όλα αυτά διαμορφώνουν ένα εκρηκτικό τοπίο που ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ επίσημα μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, ακόμα και αν γίνουν τέλος Μαΐου. Και βεβαίως ένα κλίμα αρκετά τοξικό, δυστυχώς.
0: Ναι. Και σε πάρα πολύ υψηλούς τόνους να εξελίσσεται η αντιπαράθεση, Γιάννη.
1: Κοίτα, έχουμε εκλογές αυτή τη σεζόν. Έχουμε, νομίζω, η οικονομία θα συνεχίσει και η ακρίβεια να είναι πρώτη συζήτηση. Έχουμε μπροστά μας τα ελληνοτουρκικά που νομίζω τώρα ξεκινάμε. Θα έχει πολλά και πυκνά γεγονότα, θα έχει πολλές ειδήσεις, θα έχει πολλά παρασκήνια. Θα έχει πολύ ρεπορτάζ, σε αυτά στοχεύουμε στην εκπομπή αυτή η οποία θα βγαίνει στον αέρα του Sky. Βεβαίως με πολλές συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές, από αυτούς που καθορίζουν τις αποφάσεις ή επηρεάζουν το τι συμβαίνει στην πολιτική ζωή και όχι μόνο. Και νομίζω θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το ωραίο αυτών των εβδομάδων που λες εσύ ότι έλειπαν οι πολιτικοί αρχηγοί, έλειπαν πολλά κορυφαία στελέχη, βγαίναν όμως πολύ απελευθερωμένα κάποιοι και χωρίς πολλή εμπειρία και έχουν δώσει πολύ υλικό και πολλές ατάκες
0: που
1: έχουν περάσει πολλές από αυτές και στα ψηλά και θα έχουμε ψωμάκι να είναι καλά οι άνθρωποι από Δευτέρα και, να σχολιάζουμε και να πούμε.
0: Ρε παιδιά, αυτό ήθελα λίγο να το συζητήσουμε και μαζί. Και ήταν και ορισμένοι. Τώρα εννοείται δεν θα πω όνομα τεπώνυμα, αλλά ρε παιδί μου εκτός γραμμής. Και το άκουγες και λες τώρα, όντως. Και έκανες και μια διευκρινιστική απάνω, έκανες μια ρελάνσα πάνω σε αυτό που σου λέγε και το επιβεβαίωνε. Και λες,
2: Okay. Σου λέει καλοκαίρι, είναι ασγό και λίγο αυτό. Ποιος θα με βλέπει. Και οι αρχηγοί ενδεχομένως κάνουν και αυτή τα μπάνια τους. Μπορεί να μην τις το πούνε, δεν θα μαντούν και πολύ. Ας πω και εγώ αυτό που πιστεύω πραγματικά, ναι. Ισχύει και αυτό.
1: Λέμε γύρω στην άλλη, πότε θα ξαναβγω εγώ, ας πω τι θέλω τώρα. Ευκαιρία είναι.
2: Είναι μια ευκαιρία και για τους πολιτικούς ενδεχομένως και αυτούς που κάποιοι δεν φαίνονται και πάρα πολύ μες στη χρονιά και νιώθουν και λίγο πιο αναπληρωματικοί να βγουν λίγο πιο μπροστά. Πάντως σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι το όλο πολιτικό σκηνικό δεν έχει κατασταλάξει ακόμα και αυτό νομίζω είναι το μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί είδαμε νέους παίκτες να μπαίνουν από την Άνοιξη και μετά τον Τζίπρα και την Καριστιανού, αλλά όλοι περιμένουν να δουν τι θα κάνει και ο Αντώνης Σαμαράς και νομίζω ότι και θα στραφούν πάρα πολύ τα βλέμματα, πόσο θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία, πόσο θα επηρεάσει τα υπόλοιπα όμορα κόμματα.
0: Όλα δείχνουν ότι θα έχεις ανακοινώσεις από Αντώνη Σαμαρά το Σεπτέμβριο για ακόμα. Ναι. Τουλάχιστον δεν ξέρω, οι πληροφορίες κάπου εκεί συγκλίνουν.
2: Εγώ δεν το πιστεύω. Όχι. Εγώ πιστεύω ότι θα το κάνει στο παρατσάκ. Αν είναι δηλαδή να γίνουν οι εκλογές Μάιο-Απρίλιο, ο Γιάννης έχει το ρεπορτάζ. Εγώ λέω ότι πιστεύω. Θα το πάει μέχρι τελευταία στιγμή, γιατί νομίζω έτσι το συμφέρει και έτσι πιέζει το Μητσοτάκη.
0: Ναι, και αυτό είναι αλήθεια. Ότι πλέον στη Νέα Δημοκρατία, Γιάννη, διάβαζα και ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σημείωμα που είχε ακριβώς γι' αυτό, για τη διαχείριση Σαμαρά από τη Νέα Δημοκρατία. Αλλά πριν από οτιδήποτε άλλο, πες μας τη δική σου αίσθηση. Θα προχωρήσει ο πρώην Πρόεδρος στην ανακοίνωση κόμματος τώρα, Σεπτέμβριο?
1: Νομίζω τα ξαναζυγίζει. Δεν ξέρω αν θα είναι Σεπτέμβριος ή μες στο φθινόπωρο κάποια στιγμή. Νομίζω ότι ξαναζυγίζει το εξής, ότι όσο δεν υπάρχει στις δημοσκοπήσεις, δεν δημιουργεί πρώτον ένα συμπαγές ακροατήριο και κοινό υποστηρικτών, και το άλλο που μετράνε είναι το εξής: υπάρχει ένα έντονο παρασκήνιο όλο αυτό το διάστημα που κορυφώνεται, γι' αυτό και η κυβέρνηση, εκεί που κάποιοι το είχαν πάρει λίγο πιο ελαφριά αυτό το θέμα, έχουν αρχίσει τώρα να το μελετάνε πολύ περισσότερο και να αντιδρούν, είναι ότι ο κ. Σαμαράς δουλεύει στο να προσεγγίσει πολλά στελέχη, στο να φτιάξει λίστες εκλογικές, και τα στελέχη προσεγγίζει είναι παλιά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Και δυσαρεστημένους από τα ψηφοδέλτια. Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν θα συμπεριληφθούν, λέμε τώρα.
1: Ναι. Θα σου πω ένα παρασκήνιο. Όταν ο κ. Μητσοτάκης μέσα στο καλοκαίρι υπήρχε πολύ έντονη φημολογία.
2: Για να το πεις κάτω του.
0: Έλα, μην τον ακούς, Γιάννη, σε παρακαλώ. Κοίτα εδώ τώρα.
2: Έλα, Γιάννη, μην το πεις, κράτα το.
0: Λοιπόν, θα μας αφήσεις να
1: κάνουμε για τη Δευτέρα. Τίζερ.
0: Αντωνή, σε
2: παρακαλώ. Θα πω και εγώ μετά. Θα τα πούμε όλα.
0: Με αυτό θέλουμε. Έλα. Έλα, Γιάννη, κάνει την αρχή.
1: Ότι όσοι αντιπεριφερειάρχες θέλουν να υποψήφιοι με τη Νέα Δημοκρατία πρέπει να παραιτηθούν τώρα. Και μετά αυτό βγήκε και το είπε και σε μια εκδήλωση. Ο κύριος Σαμαράς έπαιρνε τηλέφωνο όσους γνώριζε και ήταν κοντά και τους έλεγε: δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε. Μαζί μπορεί να είστε υποψήφιοι χωρίς να παραιτηθείτε από την Περιφερειάρχης. Ήταν ένας τρόπος να προκεσυγγείς ανθρώπους, γιατί ο άλλος είναι αντιπεριφερειάρχης. Θα κατέβει για υποψήφιος σε εκλογές. Δεν είναι σίγουρο ότι θα εκλεγεί βουλευτής. Αν δεν εκλεγεί, θα
2: εκλεγεί. Αυτοί όμως δεν πιέζονται, δεν θέλουν να πάνε στην εκλογική τους περιφέρεια και να πούνε: εγώ θα κατέβω με το κόμμα Σαμαρά. Δηλαδή,
0: σωστά.
2: Αυτοί ενδεχομένως θέλουν να γίνει το κόμμα γρήγορα.
1: Σωστά. Γι' αυτό έχουν αρχίσει και το ζυγίνουν που έλεγα πριν. Μήπως έρθει λίγο νωρίτερα και όχι να φτάσει κοντά σε εκλογές. Νομίζω ότι το επικρατέστερο να γίνει πολύ κοντά σε εκλογές ήταν αν οι εκλογές γίνονταν τον Σεπτέμβριο. Αυτό έφυγε από το τραπέζι, οπότε υπάρχει μια αναπροσαρμογή εδώ στον σχεδιασμό. Αυτό καταλαβαίνω.
0: Ναι. Το θέμα τώρα του Σεπτεμβρίου, επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης, είναι αυτό που, δηλαδή, η φήμη έφερε και επίσπευση ανακοινώσεων και από τον Αλέξη Τσίπρα και από τη Μαρία Καριστιανού. Μιλώντας τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα, βλέπουμε να ξεδιπλώνει, εγώ τη χαρακτηρίζω πάρα πολύ έτσι έξυπνη την καμπάνια, έτσι όπως την έχει καταστρώσει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί θες με την Ιθάκη στην αρχή, έτσι με το βιβλίο. Στη συνέχεια με τη συνέντευξη που παραχώρησε, που μεταδόθηκε σε τρία διαφορετικά μέρη. Τώρα με αυτή την τριλογία ντοκιμαντέρ. Δημιουργεί γεγονότα. Είναι διαρκώς στον αφρό και για ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα, θα μου πεις είναι πρώην πρωθυπουργός.
2: Ναι.
0: Πριν όμως είναι ένα εξωκοινοβουλευτικό κόμμα. Δηλαδή είναι δυσανάλογο το τμήμα που καταλαμβάνει η δημοσιογραφία.
2: Φαίνεται, ναι, έχεις απόλυτο δίκιο αυτό με το δημιουργεί γεγονότα, γιατί φαίνεται ότι έχει δουλευτεί αρκετά όλο αυτό. Όλο το επικοινωνιακό. Και όλο αυτό η προσπάθεια τώρα με το πολιτικό ντοκιματέρ σίγουρα βγάζει έναν διαφορετικό χαρακτήρα εν ώψη ΔΕΘ. Που λέει ότι εγώ δεν θέλω να ανέβω πάνω με τοξικότητα. Θέλω να μιλήσω για την πολιτική. Ξεκίνησε με το βιβλίο και φαίνεται ότι η επιλογή του τελικά, γιατί αν θυμάσαι πριν το Μάιο και δύο μήνες πριν λέγαμε ότι το πάει από Σεπτέμβριο, η επιλογή του να πάει Μάιο του βγήκε. Λένε και οι συνεργάτες του. Γιατί του βγήκε? Γιατί καταρχάς καθάρισε το θέμα δεύτερη θέση. Πιστεύουν ότι εκεί δεν υπάρχει επιστροφή. Δηλαδή, αυτές οι πέντε μονάδες διαφορά που εμφανίζεται τώρα να έχει με τον Νίκο Ανδρουλάκη, δεν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυφθεί. Το μεγάλο στοίχημα ποιο είναι τώρα για τον Αλέξη Τσίπρα? Να έρθει από το Σεπτέμβριο και να δείξει ότι αυτό το 16-17% δεν είναι ταβάνι. Εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα.
0: Να υπερκεράσει, να γράψει δύο μπροστά.
2: Να γράψει δύο και ενδεχομένως να αρχίσει και σιγά σιγά να φθείρει τη Νέα Δημοκρατία. Αν και πιστεύουν ότι η μεγάλη φθορά της Νέας Δημοκρατίας θα εμφανιστεί όταν θα εμφανιστεί και το κόμμα Σαμαρά. Έστω και αν είναι 2-3 μονάδες, είναι αρκετές για να πέσει και κάτω από το 25%.
0: Και αυτό είναι και το οξύμορο, δεν είναι, ρε παιδιά? Δηλαδή το γεγονός ότι ο Τσίπρας ποντάρει στον Σαμαρά προκειμένου να φθείρει τον Μητσοτάκη. Δηλαδή, άμα το σκεφτείς λίγο σαν τρίγωνο, έχει το ενδιαφέρον του.
1: Και όσο ανεβαίνει ο Τσίπρας πάντως, νομίζω θα συσπηρώνει και τη Νέα Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι τον θέλουν και τον έχουν επιλέξει για αντίπαλο. Το λέγαμε πριν καν δημιουργηθεί το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι θα ήθελαν έναν Τσίπρα απέναντί τους στο Μέγαρο Μαξίμου. Τον έχουν πλέον. Μένει να δούμε πώς θα τον διαχειριστούν, ώστε και να συσπηρωθούν, αλλά να μην πάθουν και καμιά ζημιά στον δρόμο προς τις εκλογές.
0: Κοιτάξτε, αυτό είναι και έξυπνη τακτική από πλευράς Μητσοτάκη, διότι βάζοντας Ανδρουλάκη, Τσίπρα να μαλώνουν, αυτό σημαίνει ότι κόβουν και γέφυρες. Οπότε και μετεκλογικά, έτσι, δηλαδή σε ένα ενδεχόμενο, λέμε τώρα, σενάριο μετεκλογικής συνεργασίας Πασόκ Ελλάς, πλέον αυτό δεν ξέρω, με τέτοιες διαχωριστικές που έχουν σκαφτεί, δεν νομίζω να μπορεί να έχει κάποια τύχη.
2: Καταρχάς, αυτό προϋποθέτει να είναι λίγο υψηλά τα νούμερα και των δύο. Και όχι μόνο του Αλέξη Τσίπρα, να είναι και του Νίκου Ανδρουλάκη. Βεβαίως, εγώ πιστεύω ότι ο αντίπαλος, ο πραγματικός αυτή τη στιγμή του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Δεν είναι ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, δεν είναι ούτε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Αλλά κοίτα πόσο διαφορετικά λειτουργήσαν τα πράγματα. Γιατί από τη μία έκανε αυτή την κίνηση ο Αλέξης Τσίπρας νωρίς και φαίνεται μέχρι στιγμής ότι του βγήκε, εκτός αν το Πασόκ κάνει μια επανάκαμψη και το δρόμο από το Σεπτέμβριο να ανεβαίνει. Οι ίδιοι το πιστεύουν στη Χαριλάου Τρικούπη. Πόσο δεν βγήκε αυτό στη Μαρία Καριστιανού.
0: Ναι.
2: Γιατί όλοι την είχαν προειδοποιήσει, ακούγαμε τότε ότι μην το κάνεις νωρίς ενδεχομένως να καείς, και βλέπουμε ότι εκείνα τα δυνητικά ποσοστά του 25-30% δεν υπήρξαν ποτέ, και κάποιοι αναρωτιούνται αν θα φτάσει μέχρι τις εκλογές αν πάμε Μάιο, με το κόμμα να φιλορροεί και να φεύγουν στελέχη τα οποία τα είδαμε στην πρώτη γραμμή όταν παρουσίασε το κόμμα
0: και με βαρύτατες καταγγελίες, έτσι, ναι. Βαρύτατες καταγγελίες προσωποκεντρικό
1: στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Το Μάιο υπήρχε ένας υπουργός, ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός εκλογολόγος, ο οποίος ένα πηγαδάκι μας είχε πει τότε Μάιο, θυμίζω, ότι η Καριστιανού δεν θα μπει στη Βουλή ακόμη και αν κατέβει στις εκλογές. Τότε φαινόταν σε όλους περίεργο, ρυψοκίνδυνη πρόβλεψη. Πόσο κυλάει ο χρόνος, πλησιάζουμε στη δική του πρόβλεψη. Και όχι σε αυτά που βλέπαμε τότε.
2: Τις πρώτες δημοσκοπήσεις
1: που... Θα πούμε τη Δευτέρα ποιος ήταν.
2: Που... Με τρόμαξε, θα το έλεγε τώρα.
0: Από τι αρχίζει. Από τι αρχίζει.
2: Τελειώνει σε σίγουρα το ρομπάτι.
0: Ναι.
2: που ήταν γύρω στο 10% κοντά στο Πασόκ και είχε πέσει η ελληνική λύση και η πλέψη ελευθερία στα Τάρταρα.
0: Ναι.
2: Και σιγά σιγά έρχεται και διορθώνεται όλο αυτό με την μπλε, με την ελπίδα για τη δημοκρατία να
0: είναι σε άλλα ποσοστά. Ολοκληρώνοντας τώρα αυτήν την ακτινογραφία των κομμάτων, Αντώνη Ψήριζα, δεν ξέρω τι έχουμε να πούμε. Εμένα μου κάνει εντύπωση πάντως, ανακοίνωσαν τομεάρχες και ο καθένας ανέλαβε από τρεις τομείς. Ναι. Θα μου πεις.
2: Δεν βγαίνει αλλιώς.
0: 10 έχουν μείνει.
2: Από 47-10.
0: Ναι.
2: Εντάξει, κανείς δεν περίμενε στην εξέλιξη έτσι.
0: Ναι.
2: Από 47-10.
0: Η Όλγα Ιεροβασίλη από Δευτέρα χαράζει το δικό της δρόμο.
2: Βουλή,
0: ναι.
2: Οπότε το τελεσίγραφο της Σιδούρου δεν ξέρω κατά πόσο θα λειτουργήσει. 24 Δευτέρα, Τετάρτη έχει επίκαιες ερωτήσεις, Πέμπτη έχει νομοθετικό έργο. Άρα φαντάζομαι Πέμπτη να ανακοινωθεί η ανεξαρτητοποίησή της. Βεβαίως έχει καταφέρει κάτι μαγικό ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ακόμα στο 1,5%. Και ασχολούμαστε μαζί του. Ασχολούμαστε μαζί του λόγω της Νίνας Κασιμάτη, λόγω της Όλγας Γεροβασίλη, λόγω ανθρώπων που φεύγουν, λόγω εντάσεων που ενδεχομένως θα δούμε μέσα και με τον Παύλο Πολάκη να έχει μια διαφορετική γραμμή από τη Ρένα Δούρου σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχει μια κινητικότητα. Πιστεύουν ότι μπορούν να προσεγγίσουν ένα αριστερό κοινό όταν, ας πούμε, ο Αλέξης Τσίπρας βγάζει και λίγο δεξιφλάς μιλώντας για τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Για παράδειγμα.
2: Ναι. Άρα λοιπόν στοχεύουν σε ένα 1,5% ακόμα να φτάσουν στο 3% και μετά στις δεύτερες εκλογές. Εντάξει, εκεί θα τα δούμε. Αν υπάρξουν δεύτερες.
0: Αν υπάρξουν. Και τέλος πάντων, δεν έχουμε και τον χρόνο τώρα για να μην επανέλθουμε πάλι στο Πασό. Και θα έχουν πολύ ενδιαφέρον οι δεύτερες εκλογές. Γιατί εγώ το βλέπω να έρχεται. Να έχει ένα σκληρό διπολισμό και να προσπαθεί το Πασόκ να επιβιώσει σε αυτή την ιστορία. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάνε
2: πολύ
0: σε κάποιο
2: συνθήκη.
0: Έκτακτο συνέδριο κάτι, ίσως να επαναπροσδιορίσουν στρατηγική συνεργασιών. Γιατί έτσι όπως φαίνεται το πράγμα, σε σκληρό διπολισμό το πρόβλημα θα είναι μεγάλο.
1: Ο στόχος του Μητσοτάκη είναι να σαρώσει το Πασόκ όσον αφορά το κέντρο.
0: Ναι. Και για να κλείσουμε, Γιάννη, στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, εκεί βλέπουμε τον Βελόπουλο να είναι σταθερά στα ποσοστά του, να διατηρείται πάρα πολύ καλά.
1: Η Ελληνική Λύση είναι το μόνο κόμμα το οποίο, Νίκο, δεν έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό ούτε από την κυρία Καριστιανού, ούτε από τη συζήτηση για το κόμμα Σαμαρά. φαίνεται να κρατάει δυνάμεις για κάποιο λόγο, για αρκετούς λόγους, μάλλον στη Βόρεια Ελλάδα κυρίως, αλλά φαίνεται να κρατάει δυνάμεις. Νομίζω τον χώρο δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, αυτός που θα τον αναδιαμορφώσει θα είναι ο κύριος Σαμαράς. Mm-hmm. Νομίζω θα επηρεάσει και τη φωνή λογικής και τη νίκη, νομίζω δεν θα δούμε νίκη στις εκλογές. Να δούμε αν θα καταφέρει αυτός κάτι με τον κύριο Βελόπουλο. Νομίζω θα υπάρχουν και συγκοινωνούν τα δοχεία με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, μπαίνει και το ερώτημα. Θα είναι Σαμαράς και Λατινοπούλου στη Βουλή και Βελόπουλος. Θέλω να πω, είναι επάρκειες αυτοί οι δεξαμενοί για να μπουν τρεις σχηματισμοί με παρόμοια, θα έλεγα, παραπλήσια έτσι, παραπλήσιες αντιλήψεις.
1: Τη φωνή πράγματα. Λογική στη βλέπω πιο δύσκολη σε αυτή την εξίσωση.
0: Μάλιστα. Έχουν ενδιαφέρον όλα αυτά και θα έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Το επόμενο διάστημα, όπως και να το κάνεις, είναι πολιτική. Είναι τα προεκλογικά, είναι όλα τα θέματα και τα ζητήματα. Πρώτος ανεβαίνει ο Τσίπρας, 2 Σεπτεμβρίου,
2: παρουσιάζει το πρόγραμμα. Ξανανεβαίνει μετά ο Κυριάκος Μητσοτάκης 5-6. Ξανανεβαίνει 9 Σεπτεμβρίου συνέντευξη τύπου, 12-13 ο Νίκος Ανδρουλάκης.
1: Πρέπει να ανέβει και μια τρίτη φορά στη Θεσσαλονίκη ο Τσίπρας. Γιατί είναι τρία μέρη συνέντευξη στο NGR. Τρία μέρη το βιντεάκι τώρα. Πώς κάτι με το τρία πρέπει λίγο
2: να είναι. Είναι προγραμματισμένο για
1: να κάτσε.
0: Κάτσε όμως, είναι και η τρίτη του Σεπτέμβρη. Μην το ξεχνάμε και αυτό.
2: Ηράκλειο Κρήτη.
0: Ηράκλειο Κρήτη. Πού ακούγονται φωνές ότι δεν θα πρέπει να γίνει εκεί. Δεν πας για περιφερειάρχη Κρήτη. Είσαι πρόεδρος κόμματος.
2: Κρήτη όμως ήταν το μεγάλο.
0: Μας έλεγε και ο Πάσχος, ο Μανδραβέλης. Μας έλεγε και ο Πάσχος το πρωί στην εκπομπή στην τηλεόραση ότι μια ωραία ιδέα θα ήταν να γίνει στη Θεσσαλονίκη. Έτσι δεν είναι? Γιατί 2 το μηνός ο Τσίπρας, 3 το μηνός το Καπάκι ο Ανδρουλάκης, ίσως, ξέρω εγώ, επικοινωνιακά να δίνει και κάτι άλλο.
2: Εκείνο
0: τώρα εμείς, εντάξει, να έχουμε να λέμε.
2: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά μια χαρά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία και πάλι,
2: σιδηροκέφαλη.
0: Από τη Δευτέρα εδώ, στον Εξώστη, κυρίες και κύριοι, 10 με 11 εδώ, στον Sky 100,3. Εμείς πάμε λίγο για μουσική ανάσα που λέει το ωραίο κλισέ.

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος, κυρίες και κύριοι. Να σας αποχαιρετήσω για την ώρα όμως, διότι εκτάκτως απόψε θα είμαστε και στο ειδησογραφικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 στις 8 ακριβώς. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για λίγες ώρες αργότερα. Μέχρι τότε να είστε καλά. Με όσους δεν τα πούμε το βράδυ, να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε ωραία, ό,τι και αν κάνετε. Γεια σας, καλημέρα σας.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editors.

0: καθημερινή. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Ερμής FM 91,8 στέρεο.
2: Ο Νέρον στην αρχαία Ρώμη φορούσε γυαλιά ηλίου για να βλέπει τους μονομάχους στην αρένα. Το EyeSight είναι στη Ρώμα. Τυχαίο. EyeSight. Οπτικά φακή επαφής. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-3245-15 και 2695-055-137.
4: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
0: Ερμής 91,8 στα FM.
5: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
6: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς της Άγκυρας που συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Αθήνα επισημαίνει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Σε σαφή προειδοποίηση προς τους συμμάχους των Ηνωμένων Πολιτειών να ευθυγραμμιστούν με την οικονομική εκστρατεία της Ουάσιγκτον κατά του Ιράν, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Άφησε να εννοηθεί ότι όσες χώρες επιλέξουν να συνεχίσουν τις συναλλαγές με την Τεχεράνη ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με αμερικανικές οικονομικές κυρώσεις. Μεγάλο χάσμα μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας καταγράφει ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης στην Ελλάδα, με τους νέους να αντιμετωπίζουν υψηλή ανεργία, χαμηλές αμοιβές και περιορισμένες ευκαιρίες επαγγελματικής ένταξης. Ενδεικτικό είναι ότι 39% των Ελλήνων απασχολούνται σε θέσεις που δεν έχουν σχέση με τις σπουδές τους. Σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει η Καθημερινή, η έλλειψη προετοιμασίας για την επαγγελματική ζωή έχει ως αποτέλεσμα χαμηλότερες αποδοχές αλλά και καθυστέρηση στη δημιουργία οικογένειας. Παράλληλα, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα καταγράφεται το υψηλότερο ποσοστό άνεργων πτυχιούχων που φτάνει το 12,3% και είναι το μεγαλύτερο μεταξύ των κρατών μελών του οργανισμού. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και Τελοακαρνανία. Στην πρώτη περίπτωση, σε χωριό της Ηλίας, οι απατεώνες κατάφεραν να πείσουν 50χρονοι ότι είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών και προκειμένου να μην πληρώσει φόρο, θα έπρεπε να παραδώσει χρήματα και τη μαλφή που είχε στην κατοχή της. Η γυναίκα πίστηκε και επαρέδωσε στους δράστες χρήματα και κοσμήματα. Παρόμοια απάτη καταγράφηκε σε χωριό της Τελοακαρνανίας. Οι δράστες, προσποιούμενοι τους λογιστές, έπεισαν 74χρονοι να τους δώσει 9.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα αξίας 6.000 ευρώ. Όλες οι υποθέσεις ερευνούνται από την αστυνομία. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νοτία της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στην Παλαιόχωρα. Ανοιχτή για όλα τα αφημί, μέχρι και σήμερα θα είναι η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Ευχές στη Μαντόνα για τα 68 γενεθλιά της απέστειλε μέσω Instagram ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αναδημοσιεύοντας βίντεο από τις πρόσφατες διακοπές της στη χώρα μας. Η βασίλισσα της Pop γιόρτασε τα γενεθλιά της στην Κέρκυρα, ενώ επισκέφθηκε και άλλους προορισμούς όπως την Πάτμο και τα Μετέωρα. Στην ανάρτηση του Πρωθυπουργός, καλεί τη Μαντόνα να έρθει στην Ελλάδα και του χρόνου. Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη League Phase του Conference, ανοιχτούς λογαριασμούς εν ώψη της Revanse την ερχόμενη εβδομάδα στην Τσεχία, άφησε ο Παναθηναϊκός κόντρα στην Γκράλοβε. Οι πράσινοι προηγήθηκαν με 2-0 με 2 γκολ του Τετέι, αλλά οι φιλοξενούμενοι έφτασαν στην ισοφάριση στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Για την ίδια διοργάνωση, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος με την Μπραν με σκορ 1-1 στην Τούμπα. Αγκαλιά με την πρόκριση στη League Phase του Europa League in off, η ομάδα της Κρήτης επικράτησε της Τσέσεκα Σόφιας με 3-0. Εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Εμμανουήλ Καραλή στο Diamond League της Λοζάνης. Ο Έλληνας πρωταθλητής στο επικοντό με 6 μέτρα και 16 εκατοστά σημείωσε την καλύτερη του επίδοση στον ανοιχτό στίβο και κατέκτησε τη δεύτερη θέση πίσω από τον Ντουμπλάντης, ο οποίος είχε επίδοση στα 6 μέτρα και 21 εκατοστά. Στον τελικό των κρίκων του φετινού Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ενόργανης Γυμναστικής που διεξάγεται στο Ζάγκρεμπ, αγωνίζεται σήμερα το απόγευμα στις 7 ο Λευτέρης Πετρούνιας.
7: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
7: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
7: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
7: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
7: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
10: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή προβλέπεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 36 με 37 βαθμούς. Ή αν είμαι ασθενής, μόνο στα ανατολικά θα είναι βόρειο μέχρι 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία το μεσημέρι στους 35 βαθμούς και εδώ ή αν είμαι ασθενής. Στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, η άνεμη βόρη 4 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει στα περιοδικά τους 36 με 38, τοπικά ακόμα και 39 βαθμούς, στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός, την Κυριακή το μεσημέρι, σε ορεινές περιοχές στα περιοδικά θα εγκλωθούν λίγες μπόρες. Η άνεμη και τις δύο ημέρες στο Αιγαίο Βόρειο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα λίγο υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr, στο εικονίδιο του καιρού που μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
6: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.

Καλημέρα, Παρασκευή σήμερα και ακούτε Sky. Η ώρα είναι 11 και 9 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 21 Αυγούστου. Με τον Αύγουστο να μας θυμίζει ότι δεν έχει πει ακόμα την τελευταία του λέξη το καλοκαίρι. Η ζέστη επιμένει, ο υδραέργυρο σήμερα θα ξεπεράσει τους 37 με 38 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο αναμένεται νέα μικρή άνοδος της θερμοκρασίας, δηλαδή μίνι καύσωνας, όπως έχουμε συνηθίσει να τον λέμε. Οπότε όσοι έχετε τη δυνατότητα, απολαύστε λίγο ακόμα καλοκαίρι, ειδικά με τόσο υψηλές θερμοκρασίες. Όσοι δεν έχετε τη δυνατότητα, επιδιώξτε να βρεθείτε σε χώρους με ψύξη, γιατί τα πράγματα δεν θα είναι τόσο εύκολα. Και μην ξεχνάτε λίγο νεράκι και στα ζωάκια που βρίσκονται στη γειτονιά σας, που το έχουν τόσο ανάγκη αυτές τις ώρες. Δυστυχώς για μας το καλοκαίρι τυπικά τελειώνει. Για την ακρίβεια, οι διακοπές μας τελειώνουν, γιατί από τη Δευτέρα, με πρώτο το Δημήτρη Στούμπο, κάθε καταργάρης θα βρεθεί στον πάγκο του. Καύσωνα αναμένουμε λοιπόν στην Ελλάδα, καύσωνα ζει και η Ευρώπη με ακραίες συνθήκες. Στην Δυτική Ευρώπη το κόστος του καύσωνα δεν αποτυπώνεται μόνο στις πυρκαγιές και την ξερασία, αλλά και στους δείκτες νησιμότητας. Τα στοιχεία που δημοσιεύονται στο Διεθνή Τύπο μιλούν για περισσότερους από 25.000 θανάτους που συνδέονται ουσιαστικά με τη ζέστη. Πολύ προσοχή λοιπόν και

0: λίγη προσοχή. Χρειάζεται και αντικουνουπικό. Όμως από τις υψηλές θερμοκρασίες της χώρας μας, να πάμε στις υψηλές θερμοκρασίες που διατηρούνται και στα ελληνοτουρκικά. Μέσα σε λίγες ημέρες η Άγκυρα έχει ξανανοίξει σχεδόν ολόκληρη τη βεντάλια των αμφισβητήσεων της στο Αιγαίο, με αφορμή προφανώς το χωροταξικό που το έχουμε αναλύσει τις τελευταίες μέρες πολύ στην εκπομπή μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επανέρχεται η θεωρία των περίφημων γκρίζων ζωνών, με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας να μιλά για αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατεύσει όσα θεωρεί δικαιώματα και συμφέροντά της στο Αιγαίο. Ασφαλώς, τις προκλήσεις αυτές εμείς δεν τις αφήνουμε έτσι, δεν τις αφήνουμε να πάτητες. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών επικαλείται συνθήκες και διεθνείς αποφάσεις και διεθνές δίκαιο. Προφανώς με ψυχραιμία αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις δηλώσεις της Άγκυρας. Το κρίσιμο είναι ότι αυτή η κινητικότητα δεν συμβαίνει σε αδιάφορο χρόνο. Συμπίπτει με την προσπάθεια επανεκκίνησης του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, που είναι και κοντά. Την ίδια ώρα ο Ντόναλντ Τραμπ ανεβάζει για άλλη μια φορά την πίεση προς το Ιράν, μιλά για οικονομική D-Day και για την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που έχει γίνει ποτέ εναντίον χώρας, απειλώντας όχι μόνο την Ταχεράνη αλλά και οποιονδήποτε συναλλάσσεται μαζί της. Μια προειδοποίηση που αφορά ακόμα και ισχυρούς παίκτες όπως την Ινδία, την Τουρκία, το Πακιστάν, τα Εμιράτα αλλά και την Κίνα, με τους αναλυτές να ερμηνεύουν τις απειλές αυτές ως παγκόσμιο τεστ συμμόρφωσης με την αμερικανική πολιτική. Στα δικά μας πολιτικά, μπορεί να βρισκόμαστε ακόμα στον Αύγουστο με τη Βουλή κλειστή, αλλά οι επόμενες εκλογές ήδη έχουν μπει στην καθημερινή πολιτική συζήτηση, με το Μέγαρο Μαξίμου, σύμφωνα με την καθημερινή, να εξετάζει την υιοθέτηση ενός σημαντικού επιχειρήματος στον δρόμο προς τις εκλογές. Την ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αρχίζει την 1η Ιουλίου του 2027. Είναι ένα επιχείρημα που μπορεί να συνιστά και το έβριμα που θέλει να υιοθετήσει η κυβέρνηση ως κεντρικό πολιτικό δίλημα ή επιχείρημα, προκειμένου η χώρα να αποφύγει τις διπλές κάλπες. Δηλαδή είναι σαν να λέει ότι ψηφίστε με γιατί έχω μια πολύ μεγάλη εθνική υποχρέωση όπως η ελληνική προεδρία στην Ευρώπη, και δεν χρειάζεται αστάθεια, χρειάζεται μια κυβέρνηση που να μπορεί να το διαχειριστεί. Άρα δεν έχουμε το χρόνο για διπλές, τριπλές ή οτιδήποτε άλλο, διπλές, τριπλές εκλογές ή οτιδήποτε άλλο στο μέλλον. Σε αυτό το περιβάλλον διαβάζουμε επίσης στην Καθημερινή ότι ο Αντώνης Σαμαράς φαίνεται να τα έχει βρει σε όλα με τον Πέτρο Τατούλη, έναν άνθρωπο με τον οποίο στο παρελθόν συγκρούστηκε σφοδρά, προκειμένου να εκλεγεί ο άλλοτε στενός του συνεργάτης, ο Δημήτρης Πτωχός, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Επειδή ο κ. Σαμαράς κατά καιρού συνηθίζει να επικαλείται τη σταθερότητα στις απόψεις και τις αρχές του, δεν ξέρω πόσο συμβατό είναι αυτό να τα βρει με τον μεγαλύτερο αντίπαλό του εκεί στην Πελοπόννησο. Δεν ξέρω πόσο συμβατό είναι με τις αρχές και τις αξίες του, με πολλούς να ισχυρίζονται ότι αποκλειστικός του στόχος δεν είναι το συμφέρον, αν θέλετε, του κόμματός του, αλλά πώς θα πλήξει τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα δίλημα, ένα επιχείρημα το οποίο ακούγεται τις τελευταίες ώρες στο πολιτικό περιβάλλον.
1: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.
2: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
3: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
4: Η μπάλα στη Σέντρα.
3: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες. Παίζει μπάλα καθημερινά.

0: Καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
2: Mm-hmm. Ανάλογα με το πώς θέλει να κινηθεί. Και πράγματι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα και μέσα στο 15 Αύγουστο. Πριν από μερικές μέρες, οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ προχωρήσαμε επίγουσα ερώτηση για τα ζητήματα της Ιεράς Μονής του Σινά. Και πριν από μια εβδομάδα πέσαμε το θέμα στην Κομισιόν των θαλασσίων πάρκων από την Τουρκία και της προβολής ισχύως, της κλιμάκωσης της έντασης και των απειλών με όλο αυτό το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας που ξεπυλίγεται μέρα με τη μέρα πλέον και στο πεδίο.
3: Πάμε ένα-ένα αυτά τα θέματα, γιατί έχουν πολύ
2: ενδιαφέρον. Η Ευρωβουλή είναι κλειστή. Εγώ βρίσκομαι με την οικογένειά μου για ολιγοήμερες διακοπές. Από Τρίτη όμως θα είμαι στις Βρυξέλλες και ξεκινάει μια αρκετά απαιτητική χρονιά.
3: Είναι αρκετά απαιτητική χρονιά και για τα χαρτοφυλάκια που αφορούν το δικό σας αντικείμενο, αλλά και για τη χώρα μας έχω την εντύπωση, γιατί αυτά τα θέματα που ήδη θίξατε είναι ιδιαίτερα σημαντικά και είναι στο επίκεντρο αυτή τη στιγμή του ενδιαφέροντος των ελληνικών συμφερόντων. Ειδικά πάμε ένα-ένα τα θέματα, ειδικά στο ζήτημα της τουρκικής προκλητικότητας, όπως έχουμε συνηθίσει να την λέμε. Αυτό που μας είπατε μόλις είναι με τη μορφή ερώτησης προς την Επιτροπή.
2: Βεβαίως.
3: Πότε θα περιμένουμε την απάντηση της Επιτροπής?
2: Θέλω να πιστεύω ότι πολύ σύντομα, διότι τα θέματα είναι επίγοντα και διότι ο τόνος και το περιεχόμενο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της γραπτής ερώτησης παρέμβασής μας έχει κατεπίγοντα χαρακτήρα. Το λέω αυτό διότι, ξέρετε, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται σε μια εταιρική σχέση την οποία θέλει να την προωθήσει η ίδια πρώτα απ' όλα. Έχει πάρα πολλά ωφέλη και πλεονεκτήματα από αυτή τη σχέση. Θέλει να ξεπαγώσει την τελωνιακή της Ένωση. Έχει μια μεγάλη αγορά για τα τουρκικά της προϊόντα. Παίρνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για τις διοικητικές υπηρεσίες, για τη σταθερότητά της, για το μεταναστευτικό και ούτω καθεξής. Έχει πολλά να χάσει εάν αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία είναι, εκτός από αναθεωρητική και απειλητική για τη χώρα μας δύναμη στη γειτονιά της, ένας πραγματικός κίνδυνος για την ίδια τη συνοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Να σας ρωτήσω όμως, συμφωνούμε, αλλά να σας ρωτήσω, από τη στιγμή που δεν το αποφάσισε για την Κύπρο, για παράδειγμα, που είναι μέλος της Ένωσης, σε σχέση με την εισβολή και την παράνομη κατοχή της Τουρκίας στο βόρειο κομμάτι του νησιού, γιατί να το αποφασίσει τώρα για μια άλλη χώρα?
2: Διότι ισχύει αυτό που λένε οι Αγγλοσάξονες μας, if you don't ask, you don't get. Αν δεν ζητήσεις, εάν δεν απαιτήσεις, πιθανότατα δεν θα πάρεις. Σας θυμίζω ότι πριν από ένα μήνα, προσωπική ερώτηση που είχα καταθέσει προς την Κομισιόν για τον αποκλεισμό της Κύπρου, εφόσον αναφέρεται την Κύπρο, από τις προπαρασκευαστικές εργασίες για τη μεγάλη παγκόσμια συνδιάσκεψη που θα γίνει στην Τουρκία τον Νοέμβριο για το κλίμα, το COP31, η Κομισιόν και είπα ότι εκπρόσωπος για την εξωτερική πολιτική και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, η κυρία Κάλλας, απάντησε σε έναν πάρα πολύ αυστηρό τόνο ότι δεν υπάρχει περίπτωση να διοργανωθεί παγκόσμια συνδιάσκεψη για το κλίμα και να αποκλειστεί μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χώρα μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μέχρι πριν από μερικές εβδομάδες προεδρεύουσα χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό κανονικά θα έπρεπε να το είχε αναλάβει επισήμως η Αθήνα. Το κάναμε εμείς, το κάναμε ερώτηση παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάπως έτσι οι απαντήσεις προς την Τουρκία πρέπει να δίνονται θεσμικά και με αυτοπεποίθηση. Γιατί το λέω αυτό? Διότι εάν αποφασίσει το πολιτικό προσωπικό της χώρας ότι θα ασχολείται πολύ περισσότερο με αυτά που αφορούν την Εσθονία ή τις φίλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Βαλτική, περισσότερο από την Κύπρο ή από αυτά που γίνονται στη γειτονιά μας, τότε και οι εταίροι μας, δεν πρόκειται να ιδρώσει το αυτί τους ούτε για την Κύπρο ούτε για την Τουρκία.
3: Κατανοητό, αλλά να σας αντιστρέψω όμως το ερώτημα αυτό που βάζετε. Και λέω το εξής, ότι στην τελευταία έκθεση πρόοδου της, του, και του Κοινοβουλίου αλλά και της Επιτροπής για την, για την Τουρκία, ήταν πάρα πολύ σκληρή η θέση της Ευρώπης και για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τα, τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και για την Κύπρο. Παρά το γεγονός λοιπόν αυτό που η έκθεση επεσήμανε όλες αυτές τις τουρκικές αδυναμίες, την ίδια στιγμή βλέπουμε την Τουρκία και να αποθρασύνεται και να αυξάνει τις απαιτήσεις και να ουσιαστικά υιοθετεί δικά μας να υπερκαλύπτει, θα έλεγα, δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής. Πώς το ερμηνεύετε αυτό?
2: Πολύ σωστά το θέτετε, είναι μια πολύ εύστοχη παρατήρηση και σας υπενθυμίζω ότι πράγματι δεν αρκεί σε επίπεδο ρητορικής ή επισημάνσεων διαπιστώσεων να μένουμε, αλλά να εκμεταλλευόμαστε τις πάσες που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δουλειά που κάνουμε όσοι πιστεύουμε ότι πρέπει να έχουμε μια στεβαρή και στεναρή παρουσία στα εθνικά μας θέματα και να την υλοποιούμε στο πεδίο. Παράδειγμα. Αυτό που χρειάζεται αυτή τη στιγμή η χώρα μας είναι στιβαρή άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου, να το λέμε, να το συζητάμε. Τι σημαίνει στιβαρή άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων? Να μην αφήνεις παραθυράκι διολύθησης, υποχώρησης. Δηλαδή, αυτό το έρμο το καλώδιο που έχουμε πει ότι έπρεπε να έχει ποντιστεί εδώ και 3 χρόνια. Έπρεπε να έχει ποντιστεί. Προσωπικά, καλωσόρισα και καλωσόρισε το Πασόκ την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο μιας γαλλικής εταιρείας. Αλλά κατά τη γνώμη μου δεν χρειαζόταν κιόλας, κυρία Μουρούτη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει απαντήσει εδώ και ένα χρόνο ότι το έργο έχει και την οικονομική βάση και τις τεχνοοικονομικές μελέτες να υλοποιηθεί. Δεν τη χρειαζόμασταν την εταιρεία, εκτός αν τη θέλουν σαν προκάλημα για να πάει η γαλλική εταιρεία να πάρει την άδεια του Σουλτάνου για να ποντιστεί το καλώδιο. Αν είχαμε υλοποιήσει αυτό το καλώδιο που μας το χρηματοδοτούν με 700 εκατομμύρια οι Ευρωπαίοι εταίροι μας και μας έχουν πει σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα, έστω και προσχηματικά, σημείο ή δικαιολογία για την Τουρκία για να το παγώσει, εάν είχαμε προχωρήσει σε μια στιβαρή πόντιση, δεν θα χρειαζόταν αυτή τη στιγμή να λέμε ότι δεν ασκούμε κυριαρχία στο Αιγαίο και να προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τα αδικαιολόγητα.
3: Σύμφωνο. Υπάρχει όμως εδώ ένα επιχείρημα, αντεπιχείρημα, που λέει ότι η συμμαχία, η επιχειρηματική συμμαχία με την Γαλλία έχει ένα τεράστιο asset, την αμοιβαία αμυντική συνδρομή, τη συμμαχία των τριών χωρών, που αν γίνει ομιγέννητο κάτι στραβό εκεί, εμφανιστεί κάποιο τουρκικό πλοίο, η γαλλική δύναμη σε συνδυασμό και με την ελληνική αποφασιστικότητα είναι ικανή να προασπιστεί πλήρως τα εθνικά αλλά και τα ευρωπαϊκά πια δικαιώματα.
2: Κύριε Μουρούτη, καταρχάς η αμοιβαία συνδρομή υποτίθεται ότι υπάρχει με ή χωρίς τη συμμετοχή μιας γαλλικής εταιρείας σε ένα project απολύτως κρυστάλλινο. Υποτίθεται. Δεν θα ήθελα όμως η γαλλική συμμετοχή, το λέω ως προειδοποίηση και ας με χαρακτηρίσει κάποιος προπετή. Το λέω όμως σαν προειδοποίηση για να υπάρχει και να κατατεθεί και να ακουστεί. Δεν θα ήθελα αυτό που ζητάει ο Σουλτάνος από μας, δηλαδή να παίρνουμε την άδειά του κάθε φορά που θέλουμε να δείξουμε στο Αιγαίο και εν προκειμένου για ένα project τόσο κρυστάλλινο, την άδεια
3: επισήμως δεν έχει γίνει πάντως ποτέ αυτό, να ζητάμε την άδεια.
2: Όχι, όχι, αυτό λέω. Δεν θα ήθελα λοιπόν αντί την άδεια να χρειαστεί να τη δώσει ο ΑΔΜΙΕ μακριά από εδώ, να αρθεί να τη ζητήσει για να την πάρει μια γαλλική εταιρεία και να πούμε, α, δεν τη ζητήσαμε εμείς, τη ζήτησε ο βασικός μέτοχος του project. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι σε αυτή η κατάσταση, αν περιέλθουμε, πράγματι θα έχουμε χωρίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα μέσω ενός παρένθετου προσώπου μιας γαλλικής εταιρείας. Δεν λέω ότι θα γίνει. Προσπαθώ να πω ότι ένα project το οποίο ήταν ξεκάθαρο θα έπρεπε ήδη να έχει υλοποιηθεί περμάρε περτέρα με όλες μας τις δυνάμεις. Ο ελληνισμός και ο κυπριακός και ο ελλαδικός, αντί να σκοτωνόμαστε σε δημόσια θέα για το ποιος φταίει που δεν έχει υλοποιηθεί το project, θα έπρεπε να είχαμε ενώσει τις δυνάμεις μας, δύο χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα project που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση με 700 εκατομμύρια, που έχουμε πάρει απαντήσεις ξεκάθαρες από τους επιτρόπους, από τον επίτροπο Γιόγκερσεν και εγώ και οι άλλοι συνάδελφοί μου στο Πασόκ, ευρωβουλευτές, και όλοι οι Έλληνες ευρωβουλευτές που το στηρίζουν το project, και όλοι οι Έλληνες αξιωματούχες και η ελληνική κυβέρνηση και όλοι μας και το πολιτικό προσωπικό της χώρας με αίσθημα εθνικής ομοψυχίας και να έχουμε προχωρήσει εδώ και 2 χρόνια. Και δεύτερον, αυτή τη στιγμή γνωρίζετε πολύ καλά, είστε πάντα ενημερωμένος και παρακολουθείτε τα διεθνοπολιτικά, αλλά και τα εθνικά θέματα, και εσείς προσωπικά και η εκπομπή σας, ότι επιχειρείται ένας αφελληνισμός της αλληλείας στο Αιγαίο. Υπάρχουν καθημερινά καταγγελίες ότι οι Έλληνες ψαράδες αδυνατούν να ψαρέψουν ακόμα και εντός ελληνικών χωρικών υδάτων. Και έρχονται οι στόλοι με αυτές τις μηχανότρατες από την Τουρκία με τις πλάτες των τουρκικών αγών.
3: Όχι, αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Έχετε δίκιο και δεν είναι μόνο πολύ σοβαρό ζήτημα σε ό,τι αφορά τα εθνικά συμφέροντα και τα συμφέροντα των Ελλήνων αλλιών, αλλά και πολύ σημαντικό για το ίδιο το περιβάλλον, για τον βυθό της θάλασσας, γιατί αυτές οι τάξεις είναι καταστροφικές.
2: Πολλά ζητήματα.
3: Για τον βυθό, λοιπόν, για πολλές δεκαετίες και είναι θέμα και ευρωπαϊκό.
2: Ναι,
3: επιτρέψτε μου να σας πάω κάπου αλλού, γιατί έχουμε μόνο 2 λεπτά. Στο ζήτημα της Αιγύπτου. Η Αίγυπτος ήταν ένας παραδοσιακός σύμμαχος της Ελλάδας, που αυτή τη στιγμή φαίνεται να τηρεί τις αποστάσεις της λόγω και της ενδεχόμενης, μάλλον του φλερ του πολιτικού που της ασκεί η Τουρκία. Καταθέστε μια ερώτηση για το Σινά, θα μας πείτε μια κουβέντα γι' αυτό.
2: Ναι, καταρχάς, η φίλη και σύμμαχος και εταίρος Αίγυπτος θέλουμε να είναι και να παραμείνει φίλη και σύμμαχος και εταίρος και της Ευρώπης και της χώρας. Αλλά οι εταιρικές σχέσεις και οι συμμαχικές σχέσεις πρέπει να βασίζονται και να προϋποθέτουν και κάποια εχέγγυα κράτους δικαίου, θρησκευτικής ελευθερίας, δημοκρατικών αρχών. Και εν προκειμένου, η Αγία Εκατερίνη στο Σινά, αυτή η μονή 1600 ετών παρουσίας, η οποία εκτός από ένα παγκόσμιο σύμβολο του χριστιανισμού και της Ορθοδοξίας, είναι και ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς και ταυτόχρονα με μια τεράστια γεωπολιτική σημασία, να κυματίζει η ελληνική σημαία μέσα σε μια περιοχή, την πιο ταραγμένη του κόσμου, που ενώνονται 2 ήπειροι στην έρημο του Σινά, είναι κάτι που πρέπει να απασχολήσει πάρα πολύ την ελληνική κυβέρνηση και όλο το πολιτικό προσωπικό της χώρας, και φοβούμαι ότι δεν γίνεται, διότι επίκειται εκδίκαση της υπόθεσης από το Αιγυπτιακό ακυρωτικό. Είναι η απόφαση που η υπόθεση που γνωρίζουμε εδώ και 1,5 χρόνο, που έσκασε ως κεραυνός εν εθρία, ενώ θα έπρεπε να το γνωρίζουμε, δηλαδή της ιδιοκτησίας των ακινήτων της μονής. Οι Αιγυπτιακές αρχές θέλουν να πάρουν την ιδιοκτησία, δεν θεωρούν ότι ανήκει στην Ιερά Μονή, παρότι είναι γεγονός ότι υπάρχουν από χρυσόβουλα και παλάμη.
3: Είναι γνωστό το ζήτημα και κάνετε πάρα πολύ καλά,
2: λοιπόν,
3: που το βάζετε.
2: Εμείς λοιπόν τι λέμε, ότι εν όψη αυτής της δίκης στο ακυρωτικό, πρώτον, ο αρχιεπίσκοπος και ηγούμενος της Μονής Σιμεών δεν έχει λάβει καν νομιμοποίηση για αναγνώριση από τις Αιγυπτιακές αρχές. Υπάρχει τεράστιο ζήτημα εκπροσώπησης, άρα η Μονή προσέρχεται σε μία δίκη τα νομικά όπλα, χωρίς τις δυνατότητες που προβλέπονται από ένα κράτος δικαίου και μια δίκαιη δίκη.
3: Μια δίκαιη δίκη.
2: Γιατί ζητάμε την παρέμβαση της Ευρώπης? Διότι ακριβώς επειδή η Ευρώπη χρηματοδοτεί την Αίγυπτο, επειδή η Ευρώπη συμμετέχει σε ενεργειακά project, η Ευρώπη δίνει χρήματα για την αναπτυξιακή βοήθεια.
3: Οφείλει να έχει και λόγο σε σχέση με τα δικαιώματα, με τα ευρωπαϊκά δικαιώματα και το κράτος δικαίου. Και με αυτό να ολοκληρώσουμε, γιατί πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
2: Δεν είναι ένα υποδεέστερο ή ένα λιγότερο σημαντικό ζήτημα από αυτά τα τεράστια κολοσιαίας σημασίας, όχι μόνο για τον ελληνισμό, αλλά για τον οικουμενικό παγκόσμιο πολιτισμό ως προστατευόμενο μνημείο της UNESCO. Αυτό ζητάμε και θα το πάμε.
3: Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ σημαντική η παρέμβασή σας. Ήταν ο κύριος Νίκος Φαραντούρης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale. Έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα.
1: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
6: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
7: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας, ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
8: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών απορρίπτει ως αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους τους ισχυρισμούς που διατύπωσε χθες η Άγκυρα, η οποία συνεχίζει να επαναφέρει τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και να αμφισβητεί ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα με αφορμή το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο της Ελλάδας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Άλλες δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο σε Ηλία και το Λοακαρνανία. Οι απατεώνες προσποιούμενοι, είτε τους λογιστές είτε τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομικών, κατάφεραν να πείσουν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις δύο γυναίκες ηλικίας 50 και 74 ετών να τους παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα αξίας 1.000 ευρώ. Δύο διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, με τις λιμενικές αρχές να περισυλλέγουν περίπου 131 άτομα από τρεις λέμβους. Ανοιχτή για όλα τα αφημί είναι μέχρι και σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Το κλιματικό φαινόμενο Ελνίνιο αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικό τη Βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το Ελνίνιο είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση τη θερμοκρασία του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο καιρό θα είναι αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμού θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Επιστρέψαμε, παραμένοντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένει και αυτή πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στηρίζοντας τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας επίσης στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελούμενους του Ιδρύματος. Οι παρεμβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελοχρωματισμού, μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Και επιστρέψαμε στην γραμμή. Έχω την ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε τον κύριο Παναγιώτη Κακολλήρη. Ο κύριος Κακολλήρης είναι διεθνολόγος, είναι αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων στις Βρυξέλλες, δηλαδή των πολιτικών think tank, όπως το καταλαβαίνουμε καλύτερα, δηλαδή των δεξαμενών σκέψης, που έχουν φτιάξει ένα δίκτυο στην Ευρώπη, συναντιούνται μεταξύ τους και ανταλλάσσουν θέσεις, απόψεις και αν θέλετε εργαλεία, θα έλεγα εγώ. Και επέλεξα να συνομιλήσουμε σήμερα με τον κύριο Κακολλήρη, γιατί χθες είχαμε φιλοξενήσει τον Μιχάλη Ιγνατίου, που μας ανέλησε πλήρως και αυτό το περιβάλλον στην Αμερική. Μια Αμερική διαφορετική από αυτή την Αμερική που είχαμε συνηθίσει να γνωρίζουμε στα προηγούμενα χρόνια, και ειδικά στον τρόπο με τον οποίο τα think tank επηρεάζουν την πολιτική σκηνή. Πέραν των υπολείπων, ο κύριος Κακολλήρης είναι και συνάδελφος στο παρελθόν, ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος με μακρά θητεία και στο ραδιόφωνο. Κύριε Κακολλήρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μαούτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την συμμετοχή. Εγώ είπα και την παλιά σας ιδιότητα του δημοσιογράφου, η οποία ποτέ δεν χάνεται, γιατί ήσασταν και πολύ καλός σε αυτό που κάνατε όλα τα χρόνια, πολλά χρόνια πίσω.
1: Με την νέα σας... Σταθερός ακροατής του Sky, να πούμε.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, μας τιμάτε ιδιαίτερα. Με την ιδιότητά σας του Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων, θα θέλαμε να συζητήσουμε λίγο για την σημερινή Ευρώπη και κατά πόσο η Ευρώπη είναι αυτό που όλοι συζητάνε μεταξύ τους, κατά πόσο η Ευρώπη είναι αυτή η Ευρώπη που θα μπορούσε να έχει έναν αποφασιστικό ρόλο στην διαμόρφωση της παγκόσμιας πραγματικότητας, θα μπορούσε να έχει έναν ουσιαστικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομία αλλά και στις διεθνείς σειράξεις, ή τελικά η Ευρώπη είναι ένας παλαιός ή παρικμασμένος γραφειοκρατικός ισχυρός γίγαντας που είναι στο περιθώριο και παρακολουθεί τις εξελίξεις, την επιδραστικότητα ή την πληθωρικότητα του Προέδρου Τραμπ, αλλά και τους ανταγωνισμούς των δυναμικών νέων κρατών όπως η Κίνα, η Ινδία κλπ.
1: Ξέρετε, πολλές φορές υπάρχει μία σύγχυση για το τι είναι η Ευρώπη. Η Ευρώπη δεν είναι τίποτα άλλο από αυτό που τα κράτη-μέλη της τις επιτρέπουν να είναι. Η Ευρώπη δεν είναι κάτι αυτόφωτο. Είναι τα κράτη της τα οποία έχουν αποφασίσει να εκχωρήσουν κάποιες αρμοδιότητες προκειμένου να υπάρξει ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των κρατών μελών. Όσο λοιπόν τα κράτη δεν δίνουν αρμοδιότητες ενός μιας υπερεθνικής εξουσίας, μια ομοσπονδιακή εξουσία, δεν μπορεί κανείς να περιμένει η Ευρώπη να είναι γρήγορη και αποτελεσματική και να έχει άμεσες απαντήσεις σε αυτά τα οποία συμβαίνουν, όταν η διαδικασία λήψης των αποφάσεων εκ των πραγμάτων δεν είναι μια απλή διαδικασία. Και μεταξύ μας, μάλλον είναι και καλό που δεν είναι μια απλή διαδικασία. Δηλαδή, φανταστείτε, εάν έπρεπε να ληφθεί μια απόφαση αυτή τη στιγμή και να αποφάσιζε ο Γερμανός καγκελάριος με τον Γάλλο πρόεδρο και τον Πολωνό πρωθυπουργό, ας υποθέσουμε, βάζω τις μεγάλες χώρες της μιακά και να έλεγαν εκεί θα πάμε, αυτή θα είναι η στάση της Ευρώπης, αυτό είναι κάτι που με ένα τηλεφώνημα θα μπορούσε να λήξει, θα έλεγε κανείς, αλλά πώς θα καλύπτονταν οι ευαισθησίες των υπολείπων χωρών. Δηλαδή πώς θα διασφαλίζονταν ότι όλες οι χώρες θα έχουν έναν λόγο και θα έχουν διασφαλίσει το εθνικό του συμφέρον σε κάποια ζητήματα. Άρα εάν εμείς δεν μπορούμε να καταλήξουμε σε μία απόφαση πολυκατοικίας 15 διαμερισμάτων, φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι να υπάρξει μια κατάληξη σε μεγάλα ζητήματα τα οποία αφορούν τόσο πολλές διαφορετικές
0: χώρες. Ωραία, κατανοητό αυτό, κατανοητό αυτό. Όμως μήπως αυτό τελικά δημιουργεί μια μεγάλη γραφειοκρατία και η Ευρώπη υστερεί, θα έλεγα, ας μην πούμε ουσιαστικά, υστερεί χρονικά τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις αποφάσεις της με αποτέλεσμα να είναι πάντα δεύτερη ή πάντα τρίτη.
1: Υστερεί χρονικά. Και είναι καταδικασμένη να είναι δεύτερη και τρίτη, εάν συνεχίσει έτσι. Άρα κάτι θα πρέπει να αλλάξει.
0: Μιλήσατε για ομοσπονδία.
1: Μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες, οι ευρωπαϊκές συνθήκες αυτή τη στιγμή. Όχι, είναι η απάντηση. Οι πολιτικές ισορροπίες αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη δεν ευνοούν την αλλαγή συνθήκων. Δηλαδή να περάσουν τέτοιες θεμελιακές αλλαγές από όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια κτλ. Δεν πρόκειται να γίνει ποτέ αυτό. Έχει αλλάξει το momentum αυτή τη στιγμή. Τι θα μπορούσε να γίνει όμως? Θα μπορούσαν να υπάρχουν, να αποφασίσουμε ότι υπάρχει αυτή η κοινή βάση που έχουμε όλοι οι Ευρωπαίοι, μέχρι εδώ που έχουμε φτάσει, και να συμφωνήσουμε ότι σε κάποια σημεία κάποιοι θα αποφασίσουμε ότι θα πάμε πιο μπροστά και πιο γρήγορα.
0: Η κοινή βάση είναι αξιακή ή είναι και σε επίπεδο πολιτικό? Είναι πρωτίστως μάλλον αξιακή ή είναι πρωτίστως πολιτική ή οικονομική?
1: Έχει αξιακή βάση και ξέρετε, αυτό δεν είναι μόνο μια ωραία κουβέντα, είναι μια πραγματικότητα. Έχουμε μια κοινή αξιακή βάση στην Ευρώπη και το βλέπουμε όταν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Το βλέπουμε πώς ασκείται η πολιτική στο εξωτερικό. Και δεν αναφέρομαι, δείτε για παράδειγμα τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις ΗΠΑ και πώς ασκείται η εξωτερική πολιτική στις ΗΠΑ. Άρα πράγματι υπάρχει μια κοινή αξιακή βάση την οποία δεν μπορούμε να υποτιμήσουμε. Υπάρχει όμως, υπάρχουν πολιτικά εργαλεία και υπάρχουν και οικονομικά κίνητρα. Άρα έχουμε κάνει καλή δουλειά στην Ευρώπη τα τελευταία τελευταίες δεκαετίες για να φτιάξουμε αυτή τη βάση. Τι χρειάζεται να κάνουμε? Χρειάζεται να μπορέσουμε να επιταχύνουμε σε κάποιους τομείς. Δεν θα μπορέσουμε να επιταχύνουμε όλοι μαζί. Θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άρα ας προσπαθήσουμε, είναι η γνώμη μου, να επιταχύνουμε όσοι επιθυμούμε να επιταχύνουμε στους τομείς που επιθυμούμε να επιταχύνουμε, χωρίς να θέτουμε ένα αμφιβόλο το υπόλοιπο ευρωπαϊκό εγχείρημα, και να δημιουργήσουμε ένα νέο παράδειγμα, ώστε το θετικό αποτέλεσμα που θα φέρει ο καλύτερος συντονισμός, για παράδειγμα στην άμυνα, που είναι ένα μείζον ζήτημα. Καταλήξαμε ότι χρειάζεται ένας καλύτερος συντονισμός.
0: Άρα μιλάτε. Συγγνώμη, σας διέκοψα, ολοκληρώστε αυτό που θέλατε να πείτε. Και
1: είμαστε όλοι έτοιμοι να συμφωνήσουμε. Είναι μια δύσκολη άσκηση αυτή.
0: Άρα μιλήσατε, ουσιαστικά λέτε, όποιοι θέλουν και μπορούν τραβάνε μπροστά. Αυτό ήδη η Ευρώπη το έχει προβλέψει με τις λεγόμενες αυξημένες συνεργασίες, με τις συνεργασίες μεταξύ κρατών. Όσοι θέλουν τραβάνε μπροστά χωρίς βέτο. Αυτό είναι μια συζήτηση που γίνεται ήδη στην Ευρώπη, δηλαδή η κατάργηση του βέτο που καθυστερεί και κολλησιεργεί πολλές από τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής. Βεβαίως εκεί υπάρχει και το αντεπιχείρημα ότι το βέτο, για παράδειγμα, της Κύπρου ή της Ελλάδας σε σχέση με τα τουρκικά συμφέροντα που πολλές χώρες εισαγάγουν στην Ευρώπη για δικούς τους λόγους, είναι ένα ισχυρό εργαλείο αποτροπής αυτών των τουρκικών συμφερόντων.
1: Πολύ σωστά. Και με σχολείο λίγο, αλλά έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε τι αξία έχει και το βέτο, αλλά και τι βάρος δίνει. Δηλαδή, το βέτο δίνει βάρος στη διαδικασία και στους χρόνους, αλλά μας δίνει και δύναμη και ισχύ σε μείζωνα εθνικά ζητήματα. Άρα, όταν λέμε ότι θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο γρήγορη, σημαίνει ότι εμείς δεν θα μπορούμε να βάλουμε βέτο. Άρα, ας σκεφτούμε τι πραγματικά είναι αυτό το οποίο ζητάμε. Αν το ζητάμε πράγματι, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι χάνουμε και το δικαίωμα του βέτο μας.
0: Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά. Και δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα συμφέροντα που είναι τα προφανή, δηλαδή τα ελληνοτουρκικά ή ελληνοκυπριακά σε σχέση με την Τουρκία. Μιλάμε και για προϊοντικά, οικονομικά. Για παράδειγμα, βέτο σε σχέση με την φέτα που κατά καιρούς έχει τεθεί, που είναι ένα προϊόν το οποίο είναι εξαγωγικό με ονομασία προέλευσης, και άλλα αντίστοιχα προϊόντα, και άλλα προϊόντα που κάθε χώρα στην Ευρώπη έχει το δικαίωμα να προασπίζεται, όπως και άλλα συμφέροντα. Να ρωτήσω, αυτό είναι το αντικείμενο της των think tanks στην Ευρώπη, δηλαδή πώς θα διαμορφωθεί η Ευρώπη των επόμενων δεκαετιών, ή είναι πιο πολύ τρέχοντα ζητήματα?
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία είναι μείζωνα, ακριβώς γιατί έχουν αλλάξει πολύ τα δεδομένα. Δηλαδή έχουν αλλάξει σχέσεις με την Ρωσία τα τελευταία χρόνια και πρέπει να βρούμε έναν τρόπο ειρηνικής συνύπαρξης με τη Ρωσία. Κάποια στιγμή κάτι θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να υπάρξει ένα διάλογος, κάπως θα πρέπει να εκτονωθεί αυτή η κατάσταση. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι να έχουμε έναν τόσο κακό και δύσκολο γείτονα και τόσο επιθετικό γείτονα όπως έχουμε δει. Θα πρέπει να υπάρξει ένα νέο.
2: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής 91,8. Ακούς καλοκαίρι.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
1: Έδειξε ότι όλος ο σχεδιασμός της Ευρώπης ήταν σε ένα άλλο γεωπολιτικό πλαίσιο, όπου είχαμε διασφαλίσει την ειρήνη, τη συνεργασία, την κοινή αντίληψη με τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον βασικό μας έτσι δυτικό σύμμαχο. Αν αυτά αρχίζουν να εκλείπουν, σημαίνει ότι θα πρέπει και εμείς να γίνουμε λίγο πιο γρήγοροι και ανταγωνιστικοί. Mm-hmm. Άρα μπήκαμε στη διαδικασία της αξιοποίησης της έκθεσης Draghi, της έκθεσης Letta, που μιλούν για τον ανταγωνισμό. Και τώρα βρίσκεται στις Βρυξέλλες μια μεγάλη συζήτηση για το πώς αυτές οι εκθέσεις θα πάψουν να είναι θεωρητικά κείμενα, αλλά θα γίνουν πράξη και θα αρχίσουν να αντακλώνται στην ευρωπαϊκή νομοθεσία. Γίνονται κάποια βήματα σημαντικά, ακόμα θέλει χρόνο όμως για να φτάσουμε στο σημείο που θα είναι το επιθυμητό.
0: Να σας ρωτήσω, ανησυχείτε για την έξαρση των εθνικιστικών τάσεων σε διάφορα κράτη στην Ευρώπη, και δεν λέω μόνο των εθνικιστικών, δηλαδή της απομάκρυσης από το ομοσπονδιακό πλαίσιο ή το ευρωπαϊκό πλαίσιο και επιστροφή σε πιο εθνικά χαρακτηριστικά, κυρίως όμως την ακροδεξιά ρητορική και την αντιευρωπαϊκή ρητορική από κόμματα τα οποία σε κάποιες χώρες, όπως για παράδειγμα στη Γερμανία ή τη Γαλλία, φαίνονται να έχουν και πολύ μεγάλη δημοσκοπικά. Συζητάτε για ενδεχόμενα ανάδειξη δυνάμεων με αντιευρωπαϊκή ρητορική στα Βρυξέλλες.
1: Είναι αναμφίβολα ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό είναι ο συνδυασμός του λαϊκισμού με τον εθνικισμό και την ακροδεξιά. Είναι αυτό το κοκτέιλ το οποίο είναι άκρως επικίνδυνο, και ωστόσο εντοπίσατε το μεγάλο πρόβλημα είναι η Γερμανία και η Γαλλία, όχι μόνο λόγω του μεγέθους των δύο χωρών, αλλά και ιδίως λόγω της ιστορίας σε σχέση τουλάχιστον με τη Γερμανία. Υπάρχει ένα σημαντικό βήμα το οποίο έχει γίνει από το Brexit και μετά, είναι ότι κανείς δεν συζητά πλέον για έξοδο από την Ευρώπη. Mm-hmm. Δηλαδή όλοι μπορεί να βάλουν εναντίον της Ευρώπης, αλλά κανείς δεν βγαίνει να πει ωραία, πάμε να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θυμάμαι για παράδειγμα, για να τα λέμε αυτά, την κυρία Λεπέν το 2015 με την νίκη του κυρίου Τσίπρα να πανηγυρίζει δημοσίως, γιατί πίστευε ότι ο κύριος Τσίπρας θα βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Ενώ τώρα φαίνεται ότι έχει λιάνει πολύ τις απόψεις της και φαντάζεται τις θέσεις της εντός ενός ευρωπαϊκού πλαισίου λίγο πιο κανονικού από αυτό που προέσβευε πριν 10 χρόνια.
1: Ακριβώς, και δείτε τι έγινε στην Ιταλία. Δηλαδή δείτε πώς η πραγματικότητα συγκρούστηκε με την ακραία ρητορική της κυρίας Μελώνη, mm-hmm. και πώς τελικά κυριάρχησε η πραγματικότητα. Δηλαδή η κυρία Μελώνη ήρθε και στράφηκε σε πιο μετριοπαθείς θέσεις, οι οποίες είναι αρκετά πια κοντά στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε πολλά έτσι σημεία. Άρα έχει σημασία να δούμε ότι ο λαϊκισμός, όταν συγκρούεται με την πραγματικότητα, συνήθως χάνει. Και αυτό είναι ένα ισχυρό μήνυμα και για τους πολίτες.
0: Να πάμε σε ένα πιο άμεσο ζήτημα, το ζήτημα της ενεργείας, του ενεργειακού κόστους και του πολέμου στον κόλπο. Ποια είναι η άποψή σας γι' αυτό, θεωρείτε ότι είμαστε κοντά σε μία λύση ή μία όξυνση, μία ένταση της κατάστασης?
1: Καταρχάς θα πρέπει να πούμε ότι η μετατροπή της στρατιωτικής επίθεσης στο Ιράν και η οικονομική επίθεση εκ μέρους των ΗΠΑ εμπεριέχει μία παραδοχή μεγάλης ήττας. Δηλαδή η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη του κόσμου άδειασε το οπλοστάσιο της χωρίς να μπορέσει να πετύχει το αποτέλεσμα το οποίο ήθελε. Δηλαδή αυτή είναι μια συγκλονιστική παραδοχή, εάν βγούμε έξω από τις ρητορικές εξάρτησεις του πρόεδρου Τραμπ, που αποδεικνύει αυτό το οποίο λέγαμε από την αρχή του πολέμου, ότι δεν υπάρχει δηλαδή στρατηγικό βάθος στο σχεδιασμό του Λευκού Οίκου, και ο βολονταρισμός του Αμερικανού Προέδρου, δηλαδή η αντίληψη ότι η πραγματικότητα θα προσαρμοστεί απλά στη δική του βούληση, κατέρευσε στο πεδίο. Πάμε να δούμε λοιπόν τι μπορεί να συμβεί σε αυτή τη συντριπτική οικονομική επιχείρηση που ανακοίνωσε χθες ο, ο πρόεδρος, προανήγγειλε μάλλον χθες ο πρόεδρος. Καθώς θα να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλή όσο παρουσιάζεται. Αφετέρου δεν είναι και τόσο γραμμικά τα αποτελέσματα όπως τα προσδοκά η Ουάσιγκτον. Δηλαδή το Ιράν έχει επιδείξει μια ιστορική αντεκτικότητα στις οικονομικές κυρώσεις. Δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτο, κάθε άλλο. Απλώς έχει αναπτύξει μηχανισμούς αντιμετώπισης των διεθνών οικονομικών μέτρων. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η στρατηγική αυτή απαιτεί υπομονή, ένα χαρακτηριστικό που δεν διαθέτει ο Αμερικανός πρόεδρος, και επίσης απαιτεί τη συνεργασία συμμάχων, οι οποίες πλέον δεν είναι τόσο θερμές και ενεργές. Και βεβαίως αυτά τα μέτρα έχουν επίπτωση και στις ίδιες τις ΗΠΑ. Δηλαδή η εφαρμογή των κυρώσεων στο κλείσιμο του Ορμούς δεν είναι κάτι που οι ΗΠΑ το πετυχαίνουν δωρεάν. Βεβαίως θα πρέπει να πούμε ότι εκτός από το Ιράν πλήττονται και οι χώρες οι οποίες προμηθεύονται πετρέλαιο από τον κόσμο. Δηλαδή ουσιαστικά πλήττεται και η διεθνής οικονομία, η οποία έχει δείξει αντοχή στη συνθήκη αυτή, αλλά έδειξε την αντοχή με την προσδοκία ενός επικείμενου τερματισμού της κρίσης που αυτή τη στιγμή δεν είναι ορατός. Υπάρχουν δύο πράγματα τα οποία νομίζω έχει νόημα να υπενθυμίσουμε σε σχέση με το Ορμούζ. Πρώτον είναι ότι το όπλο του επιτιθέμενου έγινε όπλο του αμυνόμενου, δηλαδή οι ΗΠΑ κλείνουν τα στενά απ' έξω και οι Ιρανοί τα κλείνουν από μέσα, άρα το πρόβλημα διαχέεται σε όλο τον κόλπο. Το δεύτερο είναι ότι η κρίση

0: είναι αναμφίβολο ότι μετά το τέλος της δεν θα επαναφέρει την περιοχή στην προτέρα κατάσταση. Δηλαδή, το πιο πιθανό είναι ότι θα δούμε μια προσπάθεια μιας παράνομης κόντρα στο διεθνές δίκαιο εφαρμογής τελών διέλευσης στα στενά. Κάτι το οποίο θα δημιουργήσει όχι μόνο επιπρόσθετα κόστη στο διεθνές εμπόριο, κυρίως θα δημιουργήσει ένα πολύ σημαντικό προβληματικό προηγούμενο στις διεθνείς σχέσεις. Δυστυχώς, έχουμε μια αλλοπρόσαλη πολιτική εξωτερική στις ΗΠΑ που αντανακλά κυρίως τα χαρακτηριστικά του Αμερικανού Προέδρου και το κόστος είναι μεγάλο, θα είναι διεθνές και θα είναι και διαρκείας, φοβάμαι.
1: Κύριε Γκακολέρη, τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, κατά την άποψή σας, είναι συμβατά τα οικονομικά συμφέροντα με τα αμερικανικά σε αυτή την κρίση? Είναι παράλληλα, είναι αντιθετικά, είναι αντίθετα?
0: Υπάρχουν πολλά κοινά σημεία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αυτή τη στιγμή. Το κακό είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει μια σωστή συνεννόηση για να υπηρετηθούν ακόμα και τα κοινά συμφέροντα.
1: Πάμε λοιπόν και στα δικά μας. Σε έναν κόσμο που αλλάζει, όπως τον περιγράψατε, και στην Ευρώπη, έναν κόσμο με πολλές προκλήσεις και προκλήσεις για τα επόμενα χρόνια, σε έναν κόσμο που ζούμε αυτή τη στιγμή μία πρόκληση κυρίως οικονομική, όπως εξαγγέλθηκε από τον πρόεδρο Τραμπ, που θα επηρεάσει επί της ουσίας και τις δικές μας ζωές, στην Ελλάδα κινούμαστε σε ρυθμούς, νομίζω, διεθνούς εκθέσεως Θεσσαλονίκης, πολιτικής αντιπαράθεσης, που αφορά έναν μικρό κόσμο. Δεν ξέρω αν τα λέω ή τα περιγράφω σωστά. Αφορά ένα μικρό κόσμο, κυρίως το τι θα εξαγγελθεί, τι παροχές θα δώσει το ένα κόμμα περισσότερες σε σχέση με το άλλο κόμμα. Πιστεύετε ότι το πολιτικό σύστημα στην Ελλάδα είναι εντός πλαισίου σε σχέση με ό,τι γίνεται στον κόσμο, ή ζούμε στο δικό μας κόσμο, όπως θα λέγαμε με πιο έτσι λαϊκή γλώσσα?
0: Καταρχάς, έτσι όπως σας άκουγα, σκεφτόμουν ότι παρά το ότι η συζήτηση θα γίνει στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, κάθε άλλο παρά διεθνείς παραμέτρους θα λάβει υπόψη.
1: Έχετε δίκιο. Εγώ απλώς θα προσθέσω και το λέω πάντα ότι αν κάποιος παρατηρήσει τις δημοσκοπήσεις των τελευταίων δεκαετιών, θα έλεγα, με τις που μετρούν τις εξαγγελίες των πρωθυπουργών ή των αρχηγών των κομμάτων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και δουν τις αλλαγές στα ποσοστά των κομμάτων, νομίζω ότι έχουν απειροελάχιστη, αν όχι μηδενική, απήχηση στα δημοσκοπικά ποσοστά. Εξαιρώ τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης του κ. Τσίπρα λίγο πριν γίνει πρωθυπουργός.
0: Εκεί ήταν προδιαγραμμένα τα πράγματα.
1: Ήταν προδιαγραμμένα, αλλά φαίνεται ότι λειτουργήσε και αυτή η έκθεση και αυτές οι εξαγγελίες λειτουργήσαν θετικά ως προς τον κύριο Τσίπρα. Βεβαίως αρνητικά προς την Ελλάδα, γιατί τελικά ούτε εφαρμόστηκαν, αλλά και προκάλεσαν και πρόβλημα στην οικονομία τότε.
0: Ναι, για να είμαι ειλικρινής, και εγώ δεν θυμάμαι περίπτωση πρωθυπουργού που να κέρδισε εκλογές με βάση τις εξαγγελίες της ΔΕΘ και να άλλαξε το σκηνικό. Μπορεί να το ενδυνάμωσε, αλλά σίγουρα δεν αλλάζει το σκηνικό από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, κυρίως γιατί υπάρχει, ξέρετε, πάντα υπάρχει προσδοκία ότι κάτι ο πρωθυπουργός θα δώσει στη ΔΕΘ. Άρα το θεωρούμε όλοι δεδομένο ότι θα ανέβει ο κάθε πρωθυπουργός και θα, με βάση τα διαθέσιμα, θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί.
1: Άρα, αν δώσει, δεν παίρνει ψήφους, και αν δεν δώσει, παίρνει μεγάλο βάρος, γιατί έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες, εθιμικές προσδοκίες.
0: Ακριβώς. Τώρα, σε σχέση με το κατά πόσον η ελληνική πολιτική συζήτηση λαμβάνει υπόψη τις διεθνείς εξελίξεις, νομίζω πως όχι. Δηλαδή, νομίζω ότι κυρίως τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν βρει έναν τρόπο να μπορέσουν να ασκήσουν, να δουν πώς η διεθνής πολιτική σκηνή δημιουργεί δεδομένα για την Ελλάδα και αυτά τα δεδομένα να τα αξιοποιήσουν. Ο Πρωθυπουργός, ακριβώς επειδή είναι περισσότερο ένας πολίτης του κόσμου, έχει πια μεγάλη εμπειρία, έχει μεγάλη αναγνώριση στις Βρυξέλλες και σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι είναι ένας καλός πρωθυπουργός ο οποίος θα μπορούσε να συμβάλλει.
1: Και είναι και από τους παλαιότερους, αν όχι ο παλαιότερος πρωθυπουργός στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Με πολύ ισχυρά ποσοστά το κόμμα του.
1: Μετά παραμένει μετά από τόσα χρόνια πρώτος δημοσκοπήσεις.
0: Ακριβώς. Άρα όλο αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ανατρέπεται εύκολα. Έχει εμπεδωθεί στις Βρυξέλλες και στην Ευρώπη ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας πολιτικός ο οποίος έχει να δώσει πράγματα στην Ευρώπη, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και το λέω αυτό ευρύτερα. Άρα, αν εξαιρέσει κανείς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει αυτή την προσέγγιση στα πράγματα. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν νομίζω ότι έχουν αυτό το προσανατολισμό αυτή τη στιγμή.
1: Από την άλλη, πάντως, και κάπου εδώ σιγά σιγά ολοκληρώνουμε και τη συζήτησή μας. Από την άλλη, υπάρχει μπροστά μας και η Ευρωπαϊκή Προεδρία. Άρα, η χώρα πρέπει να προετοιμαστεί με πολύ έτσι, αποτελεσματικό τρόπο να θέσει και την ατζέντα της Ελληνικής Προεδρίας, η οποία θα πρέπει να συμπεριλάβει και τα ελληνικά ζητήματα, αλλά και ευρωπαϊκά ζητήματα που θα κάνουν και την διαφορά. Δηλαδή, δεν είναι μόνο τεχνική η Προεδρία, αλλά πρέπει να είναι και πολιτική και ουσιαστική.
0: Και ουσιαστική, έτσι είναι.
1: Και να πούμε ότι αυτή η Προεδρία προϋποθέτει και πολιτική σταθερότητα, χωρίς να εμπεριέχει το σχολείο μου πολιτική χρειά. Χρειάζεται να είναι μια χώρα που θα έχει κυβέρνηση, που θα κυβερνείται, άρα υπάρχει μια...
0: Είναι μια πραγματικότητα αυτό το οποίο λέτε. Δυστυχώς δεν είναι καλό το timing της Προεδρίας σε σχέση με τις εκλογές. Να είμαστε ειλικρινείς, δεν είναι αυτό το οποίο ιδανικά θα έπρεπε να είναι, αλλά τι να κάνουμε, έχει τα έφερε η ζωή, αυτό είναι, πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτό. Αλλά εκ των πραγμάτων δεν μπορεί να είμαστε μια χώρα η οποία θα παραπέει πολιτικά και να προσπαθεί να συντονίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τόσο κρίσιμες συγκυρίες.
1: Και ίσως σε σχέση με αυτό που λέτε, θα έπρεπε προκαταβολικά να έχουμε μια συνένεση τουλάχιστον στους βασικούς άξονες, αλλά και στην ομάδα που θα δουλέψει την Προεδρία και στα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει η χώρα μας, προκειμένου να μην εκτεθεί σε ενδεχόμενο, αν θέλετε, μη σταθερής κυβέρνησης εκείνη την περίοδο.
0: Αυτό που λέτε θα έμοιαζε ιδανικό, αλλά δεν βλέπω να υπάρχουν πολιτικές συνθήκες που να μπορούν να ευνοήσουν μια τέτοια προσέγγιση.
1: Είναι αλήθεια. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε, κύριε Κακολλήρη. Ήταν ο κύριος Παναγιώτης Κακολλήρης, διεθνολόγος, αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτικών Ιδρυμάτων στις Βρυξέλλες. Ήταν μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε από τα ευρωπαϊκά, πήγε στην παγκόσμια οικονομία και κατέληξε και στα ελληνικά, αλλά πάντα με το μάτι στραμμένο στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να έχετε ένα καλό Σαββατοκύριακο και εσείς και οι ακροατές μας. Θα είμαστε τη Δευτέρα και πάλι μαζί με τον Δημήτρη Στούμπο, μετά από ένα μεγάλο διάστημα που κάναμε χωριστά τις εκπομπές μας. Τη Δευτέρα λοιπόν θα είμαστε και μαζί και χώρια με τον Δημήτρη Στούμπο. Καλημέρα.
2: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήρια.

0: Τι του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr. Αυτό τον Αύγουστο κάθε λεπτομέρεια μετράει. Κλασικές περιπέτειες του θρυλικού Sherlock Holmes έρχονται στην Καθημερινή σε βιβλία τσέπης και audiobook. Διαβάστε, ακούστε, εντοπίστε τα ίχνη, λύστε το μυστήριο. Αυτή την εβδομάδα σπουδή στο κόκκινο. Sherlock Holmes. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί ο τέταρτος τόμος της συλλογής Disney Editor's Choice. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μία μοναδική παράσταση.
1: Η πιο γρήγορη και αξιόπιστη ενημέρωση. Hermes FM 91,8 στέρεο.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
0: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
4: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
3: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
4: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
5: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Πολλές καλημέρες και για αυτό το πρωινό. Είναι Παρασκευή σήμερα, ο μήνας έχει 21. Πλησιάζουμε γοργά προς την εορτή του Πολιούχου της Ζακύνθου. Κάθε χρόνο στις 24 Αυγούστου εορτάζουμε την μετακομιδή του Ιερού Λιψάνου από τα νησιά Στροφάδια στη Ζάκυνθο. Ενώ το χειμώνα στις 17 Δεκεμβρίου εορτάζουμε τη μνήμη του. Λοιπόν, αυτή η διευκρίνηση, γιατί είναι πολύ πιθανό να μην το ξέρουν όλοι και πολύ περισσότερο δεν το ξέρουν και οι μη Ζακυνθινοί. Λοιπόν, μετακομιδή του Ιερού Σκηνώματος από τα Στροφάδια, που εκεί έκανε την ασκητική του ζωή ο Άγιος Διονύσιος ή ένα μέρος της ασκητικής του ζωής, και μεταφορά του στο νησί του. Αυτή είναι η μεγάλη γιορτή για την οποία οι προετοιμασίες έχουν ξεκινήσει και κορυφώνονται. Να σας πούμε ότι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουν γραφτεί και στην εφημερίδα Ερμής, την κυβέρνηση θα εκπροσωπήσει στις ιερές τελετές ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο κ. Καβαθάς, ενώ την αντιπολίτευση και συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ, γιατί από τα άλλα κόμματα δεν έχουμε καμία ενημέρωση, θα βρίσκεται εδώ η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πρώην Υφυπουργός Αγροτικής Οικονομίας, η κυρία Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ήταν και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Λοιπόν, όλοι αυτοί με τα αγροτικά καλά κάνουν και έρχονται στην τουριστική Ζάκυνθο, αλλά για μας θα ήταν ακόμα καλύτερα αυτά τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου να τα δουν με πολύ μεγάλη προσοχή. Αυτά λένε οι πρώτες πληροφορίες για τη γιορτή του Αγίου μας, και εμείς πάμε να δούμε και άλλα θέματα από την τοπική επικαιρότητα, αφού σας πούμε ότι σήμερα στην εφημερίδα Ερμής υπάρχουν πολλά και αναλυτικά ρεπορτάζ για θέματα τοπικού ενδιαφέροντος, ανάμεσά τους όλες οι εξελίξεις που αφορούν τα δικαστήρια, καθώς έχουμε προσωπικό που έρχεται το επόμενο διάστημα για να στελεχώσει την εισαγγελία και το πρωτοδικείο και δικαστές. Και επίσης υπάρχουν κάποιες σημαντικές πληροφορίες που μας έρχονται από συμπολίτες μας που δραστηριοποιούνται έτσι στα κοινά, ανάμεσά τους ο κύριος Γιάννης Κοκκίνης, ο οποίος κατέθεσε τις απόψεις του για το σχέδιο του Master Plan. Αν έχουμε την ευκαιρία, θα τον έχουμε στην εκπομπή μας σήμερα, να τα καταφέρουμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Αθανάσιο Κατσίμπελη, ο οποίος μίλησε εδώ στη συνάδελφο την Κουνόλογα την Κούσκου με αφορμή τις επόμενες εβδομάδες στην έναρξη της σχολικής χρονιάς, και άρα μας μίλησε για θέματα που απασχολούν τα σχολεία, την παιδεία και την πρωτοβάθμια.
2: Υπάρχουν προγραμματισμένες εργασίες για αρκετές σχολικές μονάδες. Εμείς ως πρωτοβάθμια εκπαίδευση είχαμε καταγράψει τις ανάγκες σύμφωνα με τις συζητήσεις των διευθυντών και των προϊσταμένων των σχολικών μονάδων, και είχαμε διαπράξει το βήμα που έγινε ένας προγραμματισμός και έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε αρκετές σχολικές μονάδες. Επίσης, έχουμε κάνει μια προσπάθεια στη συνεργασία με το Δήμο και συγκεκριμένα με τον αντιδήμαρχο τον κύριο Αρτύπη, με τον οποίο έχουμε εξαιρετική συνεργασία, να βρούμε έναν τρόπο να εντάξουμε το δεύτερο δημοτικό που παραμένει και δεν λειτουργεί.
3: Είπατε.
2: Εκεί πέρα το σχολικό.
3: Πού να το εντάξετε, γιατί χάθηκε η γραμμή.
2: Σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότηση που μπορεί να λάβει ο Δήμος για τέτοιες περιπτώσεις.
3: Μάλιστα.
2: Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Να δούμε τις εντάξεις που υπάρχει στο σχολικό κτίριο εκεί στο Μέσο Κερακάρι, γιατί υπάρχει μια αυξημένη μια αύξηση του μαθητικού δυναμικού εκεί στα νήπια που επιθυμούν να επαναλειτουργήσει τα νηπιαγωγεία εκεί στο Μέσο Κερακάρι, και κοιτάμε να δούμε μήπως βρούμε και τρόπους ώστε να ιδρύσουμε εκεί τη νέα σχολική μονάδα, η οποία έχει καταργηθεί.
3: Άρα θα έχουμε την επαναλειτουργία του.
2: Όχι ακόμα, απλά εξετάζουμε το ενδεχόμενο επαναλειτουργία του, γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε πριν κάποια πράγματα κτηριακά, αν πληρούνται οι προϋποθέσεις, και διοικητικά που πρέπει να γίνουν κάποιες διαδικασίες για να πάμε στην επαναλειτουργία. Ναι. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να πάρει αρκετό χρονικό διάστημα, μπορεί να μην είμαστε έτοιμοι για αυτό το σχολικό έργο και να γίνει το πρώτο. Αλλά κάνουμε τις ενέργειες από τώρα.
3: Πότε θα ολοκληρωθούν?
2: Το θέμα είναι ότι έχουμε, αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι έχουμε στενή συνεργασία με το Δήμο για όλα τα προβλήματα και προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις.
3: Κύριε Κατσίμπελη, πότε θα ολοκληρωθούν οι καλοκαιρινές παρεμβάσεις στα σχολεία?
2: Γίνουν μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου, να έχουν ολοκληρωθεί, δηλαδή τις επόμενες 10 μέρες, διότι μετά θα πάνε στις σχολικές μονάδες η εκπαιδευτική την 1η Δεσέμβρη και ουσιαστικά έχουμε τον αγιασμό. Έχουμε ζητήσει να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι την 1η Δεσέμβρη.
4: Άρα, 11 Σεπτεμβρίου.
2: Το τι κάνει ο κάθε εργολάβος και το τι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου έχουν προγραμματίσει, εγώ δεν μπορώ να το γνωρίζω.
4: Ναι, ναι.
2: Θα το μάθουμε όταν θα μας αναφέρει ο Δήμος ότι έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες.
4: Άρα, 11 Σεπτεμβρίου έχουμε τον αγιασμό.
2: Ναι, ναι.
4: Πολύ ωραία. Αντιμετωπίσατε κάποιες δυσκολίες, σας ενημέρωσαν για κάποια προβλήματα μεγάλα, τι έγινε?
2: Όχι, όχι, δεν έχω κάποια ιδιαίτερη ενημέρωση. Εμείς είμαστε πολύ χαρούμενοι γιατί διορίστηκαν μόνιμοι 75 εκπαιδευτικοί, οι οποίοι από τη Δευτέρα θα παρουσιαστούν. Πρώτα ο Θεός, έχουμε και τη γιορτή του Αγίου, αλλά ξεκινάνε και οι ορκομοσίες ταυτόχρονα των νεοδιόριστων των εκπαιδευτικών. Άδειες, γιατί τις δικαιούνται, τις ανατροφείς και τα λοιπά. Οπότε μετά θα καταγραφούν σε δεύτερη φάση τα κενά, ώστε να προσδιοριστούν ή να πληρωθέρουμε. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και να είμαστε έτοιμοι στις 11 Σεπτέμβρη, ώστε να μην υπάρχει κανένα κενό στις σχολικές μας μονάδες.
1: Λοιπόν, αυτά είπε ο Διευθυντής της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Κατσίμπελης. Αναμένουμε λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα 75 εκπαιδευτικούς, 75 δασκάλους για να καλυφθούν κενά. Τώρα, αυτό το θέμα που είπε ότι κάποιοι θα φύγουν, εμάς μας χάλασε λίγο τα αυτιά, μας τα γρατζούνισε άσχημα. Διότι, όχι ότι ο κάθε εργαζόμενος δεν έχει το δικαίωμα να πάρει τις άδειές του, αλλά όταν πρωτοδιορίζεσαι σε ένα τόπο, όταν πρωτοδιορίζει σε μια νησιωτική περιοχή που είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα τι προβλήματα υπάρχουν στις νησιωτικές περιοχές και όπως και στις απομακρυσμένες περιοχές και στα ορεινά μέρη κλπ. Η πρώτη σου έγνοια δεν είναι να σηκωθείς να φύγεις, ούτε να εκμεταλλευτείς όλα τα συν που μπορεί να δίνει ο νόμος ή ο συνδικαλισμός ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος για να εξυπηρετηθούν άνθρωποι. Προφανώς ο κάθε συμπολίτης μας και όποιος Έλληνας έρχεται εδώ να δουλέψει πρέπει να τον βοηθήσουμε σε όποια θέματα έχει, να βρει σπίτι, να κάνει τη δουλειά του σωστά και ούτω καθεξής. Αλλά το πρώτο μέλημα δεν είναι να σηκωθούν να φύγουν και να πάρουν μια άδεια. Έτσι, αυτό θεωρούμε εμείς και αυτό επισημαίνουμε. Λοιπόν, για πάμε να ακούσετε εσείς λίγη μουσική και να έρθουμε με τους επόμενους καλεσμένους μας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: λογαριασμούς, τις άριες μιας όπερας.
1: Εμείς 91,8 στα FM.
2: Τα παλιά τα χρόνια δεν είχαμε γρήπη στη Ζάκυνθο, αλλά τα παλιά τα χρόνια ήταν αλλιώς. Λοιπόν, γιατί σας το λέμε αυτό? Γιατί έχουμε πολλά περιστατικά γρήπης που μας τα είπαν και μας φίλοι και γνωστοί, και γι' αυτό αποτανθήκαμε στους ειδικούς. Υπάρχουν και ρεπορτάζ σήμερα στην εφημερίδα που τα συγκεντρώσαμε από δηλώσεις πανελλαδικές και παγκόσμιες. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε τον συμπατριώτη μας, συμπολίτη μας, τον κύριο Σιγούρο Θεοδόση, τον γιατρό, τον παθολόγο, που είναι εδώ έτσι να μας βοηθήσει σε αυτό το θέμα, γιατί οι γιατροί, ξέρετε, βλέπουν πρώτα τα περιστατικά αυτά και έχουν την πρώτη και την καλύτερη εικόνα. Τις καλημέρες μας και τις ευχές μας για χρόνια πολλά, κύριε Σιγούρο.
3: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Στενόπου, και στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά.
3: Χρόνια πολλά για την ημέρα.
2: Επίσης, να πω πριν πάμε στα ιατρικά, ότι το μικρό σας το όνομα είναι Σιγούρος και το μεγάλο το Θεοδόσης. Καλά, δεν τα λέω, γιατί έχετε το όνομα του Αγίου Διονυσίου που γιορτάζει. Και τρόπον την ναι, γιορτάζετε, ας πούμε, και εσείς μαζί με τον Άγιο μεθαύριο. Λοιπόν, να είστε καλά. Και το όνομα Σιγούρος να σημειώσω, εγώ που έχω και μανία με τη γλώσσα, ότι γράφετε με ύψιλον. Λοιπόν, χρόνια πολλά και σε εσάς προσωπικά, και πάμε να δούμε αυτή η γρήπη τώρα τον Αύγουστο. Εμένα να σας πω, μου χαλάει τα αυτή που την ακούω. Είναι κάτι που έχει να κάνει με τον τουρισμό και τις μετακινήσεις των πληθυσμών?
3: Κοιτάξτε, στην εισαγωγή που κάνετε για να με ακούσετε, το είπατε κι εσείς οι ίδιοι ότι δεν είχαμε παλιά γρήπη στη Ζάκυνθο. Ίσως είχαμε, αλλά σε μικρότερη κλίμακα.
2: Τον Αύγουστο ειδικά αλλαγές, δεν θυμάμαι κι εγώ ποτέ.
3: Ναι, τις αλλαγές τις έφερε ο τουρισμός. Μην ξεχνάτε ότι τώρα πια ένας τουρίστας που μένει στο νότιο ημισφαίριο μπορεί μέσα σε 18-20 ώρες να είναι στο Λαγανά, να είναι σε ένα κατάλημα στο νησί μας. Μάλιστα, επειδή περνάει και από ενδιάμεσους σταθμούς, μπορεί να φέρει και από το τόπο διαμονής του, αλλά και από τους ενδιάμεσους σταθμούς, κάποιες ιώσεις. Τέλος πάντων, κάποιες λοιμώξεις, για να μην εστιάζουμε μόνο στη γρήπη. Αυτός λοιπόν ο τρομερός τουρισμός που υπάρχει αυτή την περίοδο στο νησί μας, ειδικά τον Ιούλιο και τώρα τον Αύγουστο, έχει και αυτές τις επιπτώσεις. Είχαμε όλο το καλοκαίρι ιώσεις, και γρήπη είχαμε και κορονοϊό, και κοινά κρυολογήματα, αλλά από τις 20 του Ιούλη και μετά, έτσι απότομα, εκρηκτικά, μέχρι και τώρα, φυσικά τώρα με μία μικρή κάμψη, οργίασε η γρήπη Α. Μία γρήπη Α που τη βλέπουμε κανονικά το χειμώνα, την είδαμε το Δεκέμβρη του 25 στο νησί μας, σε τεράστια κλίμακα, και τη βλέπουμε στην καλοκαιρινή της βερσιόν τώρα. Αυτή λοιπόν η γρήπη οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στον τουρισμό. Δεν είναι τυχαίο ότι κολλήσανε κυρίως νέοι. Δεν είδαμε μεγάλα άτομα να κολλούν. Κολλήσανε κυρίως παιδιά, αγόρια, κορίτσια, εργαζόμενοι.
2: Κυκλοφορούν, πάνε στα μπαρ, πάνε στα καταστήματα, συνοστίζονται.
3: Κυρίως εργαζόμενοι, όχι αυτοί που διασκεδάζουν.
2: Ναι.
3: Δηλαδή αυτοί που διασκεδάζουν.
2: Α, που είναι μαζί στην κουζίνα.
3: Εργαζόμενοι.
2: Ναι.
3: Δεν είναι τυχαίο ότι είδαμε πολλά κρούσματα σε ταξιτζίδες, σε αυτοκινητιστές, σε επαγγελματίες που δουλεύουν σε μπαρ, που δουλεύουν σε εστιατόρια, που δουλεύουν σε χώρους εστίασης, δηλαδή που έρχονται πολύ σε πολύ στενή επαφή με κόσμο καθημερινά, ο οποίος εναλλάσσεται.
2: Και σε πόσο βαριά μορφή, ας πούμε, είναι κάτι ελαφρύ, είναι κάτι που το περνά στο πόδι?
3: Ξέρετε ότι η γρήπη Α, αυτή που βλέπουμε τώρα, είναι μια γρήπη, θα την έλεγα συνηθισμένη γρήπη, κλασική γρήπη.
2: Η γρήπη δεν είναι εύκολη αρρώστια, γι' αυτό το λέω.
3: Δεν είναι εύκολη αρρώστια, αλλά είναι γεγονός ότι εισβάλλει με πολύ υψηλό πυρετό από την αρχή, έντονη αδυναμία, καταπολή.
2: Κάνει πόνο στα κόκαλα, κάνει, ναι.
3: Πόνο στα κόκαλα, είναι μια πολύ καταπονητική λίμωξη.
2: Σωστά.
3: Ευτυχώς όμως δεν οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις. Δηλαδή φανταστείτε ότι ακόμα και την περίοδο του κορονοϊού χάναμε μέσα σε ένα χρόνο, ξέρω εγώ, 10 άτομα από τη γρήπη, ενώ χάναμε 10 άτομα κάθε μέρα από το κορονοϊό.
2: Ναι.
3: Το ίδιο πάνω κάτω ισχύει και τώρα. Φυσικά έχει να κάνει με ποια μερίδα του πληθυσμού έχει κολλήσει. Οι νέοι είναι γεγονός ότι την περνάνε βαρύτερα, τους καταπονεί, τους κουράζει, τους ταλαιπωρεί για 5-6 μέρες εκτά, αλλά όταν κολλήσουν οι μεγαλύτεροι, βάζουν τον εαυτό τους σε ένα μεγαλύτερο κίνδυνο. Ευτυχώς αυτή η καλοκαιρινή γρήπη δεν έχει περάσει τόσο πολύ σε άτομα άνω των 60. Δηλαδή στα ηλικιωμένα άτομα που έχουν και συνοσηρότητες και κινδυνεύουν περισσότερο. Θα λέγαμε ότι είναι η γρήπη των νέων αυτή την περίοδο.
2: Οι νέοι την περνάνε πιο εύκολα, έτσι. Είναι γνωστό αυτό. Έχουν μεγαλύτερες αντοχές, καλύτερο αμυντικό σύστημα.
3: Να ξέρετε, κυρία Ξενόφ, ότι ο κόσμος μετά τον κορονοϊό είναι και περισσότερο συνειδητοποιημένος απέναντι στις λοιμώξεις. Και παίρνει γρήγορα μέτρα, δηλαδή απομονώνεται, φοράει μάσκα,
2: ναι,
3: προστατεύει τους ευάλωτους ανθρώπους, και αυτούς που προστατεύουμε πρώτα απ' όλα είναι τους ανθρώπους μέσα στο σπίτι μας.
2: Ναι, όταν περάσουμε μετά, αυτό το λούκι όλοι με τις μάσκες, να μην βγαίνουμε ξανά από τα σπίτια, τώρα όσο να είναι
3: δεν χρειάζονται τέτοιες, δεν χρειάζονται υπερβολές. Το μόνο που κάνουμε όταν κολλήσουμε γρήπη είναι, αφού πρώτα διαγνωστούμε, να απομονωθούμε για λίγο διάστημα και κυρίως να απομακρυνθούμε από τα άτομα που αποτελούν τις κατηγορίες υψηλού κινδύνου. Να ξέρουμε ότι η γρήπη κρατάει 5 με 7 μέρες, αλλά η μετάδοση του ιού γίνεται ακόμα και μία εβδομάδα μετά την υποχώρηση των συμπτωμάτων. Άρα υπάρχει και η μεταλλημμόδη της περίοδος που πρέπει και εκεί να είμαστε προσεκτικοί.
2: Θέλω να μου πείτε αν υπάρχουν και άλλου τύπου γρήπες. Και αν συνηθίζετε τέλος πάντων το καλοκαίρι να έχουμε και άλλου τύπου γρήπες.
3: Κοιτάξτε, σας είπα ότι εδώ μιλάμε για ειδικές συνθήκες. Το νησί μας πια.
2: Μετακίνηση πληθυσμών.
3: Ακριβώς.
2: Από όλα τα μέρη του πλανήτη.
3: Αυτή τη στιγμή η πηγή της γρήπης είναι ο τουρισμός. Το χειμώνα, π.χ., η πηγή της γρήπης είναι τα μικρά παιδιά. Ξεκινάνε πολλά παιδάκια στα σχολεία, τη μεταδίδουν μετά στους δασκάλους, στους γονείς, οι γονείς στους γονείς τους και ούτω καθεξής. Και αποκτά και τότε μία έκταση, αλλά ίσως περιορισμένη, γιατί όσοι ζακινθινοί πια είμαστε, ξέρω εγώ, 40-50 χιλιάδες.
2: Φανταστείτε 40 είμαστε ζακινθινοί. Ναι.
3: Τώρα που γίνεται ένας χαμός, μιλάμε ότι στο νησί αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και 150 χιλιάδες άνθρωποι.
2: Ναι.
3: Η γρήπη όμως η χειμερινή είναι λίγο διαφορετική, είναι λίγο πιο καταπονητική και ίσως να είναι και λίγο πιο επικίνδυνη, γιατί προσβάλλει και άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία.
2: Ναι.
3: Πάντως γεγονός είναι ότι δεν είναι, και αυτή η γρήπη που βιώνουμε τώρα δεν είναι μια διαφορετική γρήπη. Είναι η κοινή γρήπη, έχει τα κλασικά συμπτώματα και από αυτά που βλέπω εγώ μέχρι στιγμής δεν οδηγεί σε ακραίες καταστάσεις.
2: Ναι.
3: Ταλαιπωρεί, βασανίζει, αλλά μετά από 4-5 μέρες περνάει και είναι μια κακή ανάμνηση.
2: Το αναπνευστικό το ταλαιπωρεί.
3: Κυρίως το αναπνευστικό. Δεν εστιάζεται κάπου συγκεκριμένα. Κυρίως το ανώτερο αναπνευστικό και λιγότερο στο κατώτερο, με φωνόλαιμο, με λίγο βήχα.
2: Εντάξει,
3: τα συμπτώματα
2: περνάνε, αυτά
3: δεν χρειάζονται. Το κύριο σύμπτωμα είναι ο υψηλός πυρετός και η πολύ έντονη καταβολή.
2: Ναι. Θέλω να μου πείτε, αυτή η μετακίνηση των πληθυσμών που τη ζούμε όλο και πιο έντονα κάθε χρόνο, γιατί όλο και πιο πολλοί κόσμος θέλει να κάνει διακοπές, έχει μεταφέρει και άλλου είδους τέτοια υγειονομικής φύσεως θέματα και προβλήματα με ασθένειες? Είπαμε τώρα ενδεικτικά για την γρήπη. Τι έχετε παρατηρήσει από την εμπειρία σας, θέλω να μου πείτε?
3: Μην ξεχνάτε και τον κορονοϊό, ο οποίος υπάρχει όλο τον χρόνο. Από το Φλεβάρι μέχρι και το καλοκαίρι, να μην σας πω από το Γενάρη μέχρι το καλοκαίρι, στο νησί μας είχε πλήρως εξαφανιστεί.
2: Ναι.
3: Δεν υπήρχε κορονοϊός. Επανεμφανίστηκε στις αρχές του καλοκαιριού, πάλι λόγω του τουρισμού, και αυτή την περίοδο έχουμε αρκετά κρούσματα, τα οποία είναι σποραδικά. Πολλά από αυτά δεν καταγράφονται. Ίσως πολλοί συνάνθρωποι μας διαγιγνώσκονται και δεν το λένε, δεν έχουν και λόγο να το πούνε, ή δεν ζητάνε και ιατρική βοήθεια, γιατί και ο κορονοϊός έχει γίνει πολύ ήπιος, έχει υποβαθμιστεί πλήρως αλίμωξη. Δεν κινδυνεύουμε πια από τον κορονοϊό, αλλά και ο κορονοϊός,
2: αυτός ο κορονοϊός,
3: έχει εξασθενήσει στο έπακρο. Δηλαδή, εγώ σαν γιατρός και πολλοί συναδελφοί μου χαιρόμαστε όταν βρίσκουμε ένα κορονοϊό, γιατί ξέρουμε πια με το τι έχουμε να κάνουμε. Αλλά και αυτός είναι, ο κορονοϊός είναι μια επίπτωση της μετακίνησης των πληθυσμών. Άλλες ιώσεις δεν έχουμε. Τώρα ο ιός του δυτικού Νείλου δεν μας αφορά εμάς, γεωγραφικά δεν μας αφορά.
2: Ναι, υπάρχει περίπτωση, επειδή στην Αθήνα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έβγαλε ανακοίνωση, ας πούμε ένας ταξιδιώτης που από την Αθήνα κάνει διακοπές στη Ζάκυνθο να μεταφέρει κάτι χωρίς να το ξέρει.
3: Όχι, ξέρετε, όχι, ακούστε.
2: Είναι από τσίπημα κουνουπιού μόνο μεταδίδεται.
3: Ακριβώς. Άρα αν έρθει κάποιος συνάνθρωπός μας που έχει κολλήσει το. Γιατί υπάρχουν και υποκλινικές μορφές. Να ξέρετε, ο ιός του δυτικού Νείλου κατά 75-80% είναι ήπια συμπτωματικός. Δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει μία εικόνα κρυώματος, μία εικόνα ήπιας λίμωξης και να έχει τον ιό του δυτικού Νείλου. Ένα 15% εμφανίζει σοβαρά συμπτώματα και ένα 1% από αυτούς εμφανίζει τα πολύ σοβαρά που είναι η μηνικίτιδα και η μηνικοεγκεφαλίτιδα. Άρα μπορεί κάποιος να έρθει από κάποιο μέρος της Ελλάδος, αλλά ο ιός αυτός δεν μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Ούτε κολλάει ο άνθρωπος το κουνούπι που θα το τσιμπήσει έχοντας ο ίδιος τον ιό.
2: Ναι. Οπότε μεταδίδεται μόνο από το τσίμπημα του κουνουπιού.
3: Μόνο από το τσίμπημα του μολυσμένου κουνουπιού. Άρα μόνο αν είσαι στο μέρος που υπάρχει το μολυσμένο κουνούπι θα κολλήσεις τον ιό, χωρίς να το μεταδώσεις μετά πουθενά. Εμείς ευτυχώς δεν ανήκουμε σε αυτή τη γεωγραφική ζώνη. Η ζώνη είναι πάνω από την Αττική, καταλαμβάνει Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία. και καταλαμβάνει ένα μέρος της Λακωνίας, τον Ευρώτα.
2: Έχει να κάνει με καλλιέργειες και.
3: Έχει να κάνει κυρίως με τα ποτάμια και με τις καλλιέργειες.
2: Που εκεί αναπαράγονται τα αυγά. Ναι. Στα στάσιμα νερά των ποταμιών αναπαράγονται τα αυγά αυτού του κουνουπιού. Πάντως και πριν από κάποιες δεκαετίες στη Ζάκυνθο ήταν πιο πολλά τα κουνούπια. Τώρα δεν ξέρω, ο τουρισμός έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ξαφάνισε τα κουνούπια. Ίσως τα χημικά που χρησιμοποιούνται. Έχει μειωθεί πάντως ο αριθμός των κουνούπιων.
3: Τα κουνούπια μεταδίδουν ασθένειες. Στο νησί μας όμως ευτυχώς δεν έχουμε
2: κάποιο. Έχουμε τα ποντίκια, εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Τέλος πάντων, τα οποία θα τα δούμε αυτά, θα τα δούμε έτσι πολύ αναλυτικά για το επόμενο διάστημα. Περιμένω να φύγει η γιορτή του Αγίου. Γιατί ήδη αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχουμε μεγάλη αναπαραγωγή και πάρα πολλά μικρά νεογέννητα που εισβάλλουν παντού, να ξέρετε.
3: Κοιτάξτε, εδώ αφού το πρόβλημα με τη λεπτοσπύρωση είναι συνεχές και μόνιμο, δεν θα εκλείψει αν δεν γίνει κάτι δραστικό.
2: Και γι' αυτό εμείς το λέμε συνέχεια για να ευαισθητοποιήσουμε όλους.
3: Ιατρικά πάντως να ξέρετε ότι όταν με το καλό έρθουν τα πρώτα πρωτοβροχεία και μακάρι να έρθουν γιατί είναι ξηρός ο καιρός και θέλουμε τις βροχές, 10 με 15 μέρες μετά χτυπάει το καμπανάκι της λεπτοσπύρωσης. Ξεχνάμε οι γρίπες, γιατί θα φύγουν σιγά σιγά οι γρίπες και θα επανέλθουν το Δεκέμβρη και το Μάρτιο και το Νοέμβρη και τέλος πάντων το Γενάρη και χτυπάει το καμπανάκι της λεπτοσπύρωσης. Μεγάλη προσοχή, δηλαδή αν βρέξει γύρω στις αρχές του Σεπτέμβρη, μετά τις 15-20 μεγάλη προσοχή, γιατί τότε υπάρχει ο μεγαλύτερος κίνδυνος λίμωξης από τη λεπτόσπυρα. Και τι θέλω να πω για να καταλήξω, να μην τρομάζουμε τον κόσμο, ότι ένας πυρετός, γιατί η λεπτοσπύρωση πάντα εμφανίζεται με πυρετό, με πολύ δυνατό πυρετό,
2: όπως όλες οι λοιμώξεις,
3: με κακή εισβολή, όπως όλες σχεδόν οι σοβαρές λοιμώξεις. Αν αυτό συμβεί, ο συνάνθρωπος μας πρέπει άμεσα να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Μην εφησυχάζουμε, μην λέμε ότι έχουμε πυρετό, άστομο ρε, δεν είναι κάτι, ένα κρύωμα έχω που κόλλησα, ξέρω εγώ, από το ανοίξιμο ή από το εγγόνι μου. Άμεσα ιατρική βοήθεια, να επικοινωνήσει με τον γιατρό του και ο γιατρός ξέρει
2: τι πρέπει να κάνει. Θα του δώσει την αντιβίωσή του. Ναι, πάντως ο συμπολίτης μας που αρρώστησε είναι ακόμα στην εντατική, να ξέρετε. Και θέλω να πιστέψετε, κύριε Θεοδόση, ότι το λέω ειλικρινά με πόνο ψυχής, σαν να ήταν δικός μου άνθρωπος. Θεωρώ άδικο τον 21ο αιώνα να φεύγουν συμπολίτες μας, συμπατριώτες μας από τέτοιες χαζομάρες. Και επειδή είναι στην εντατική πολύ καιρό τώρα, είναι 1,5 μήνα, μπορεί και 2. Μπορεί και παραπάνω, θυμάμαι.
3: Ο συγκεκριμένος συμπολίτης μας.
2: Το καθυστέρησε, το ξέρω.
3: Εξαιρετικός άνθρωπος που τον είχα ασθενή μου και το ξέρω προσωπικά, δεν θα πω όμως τίποτα άλλο.
2: Μακάρι να τα καταφέρει. Με τόσους μήνες στην εντατική, σημαίνει ότι μπορεί κάποιος να βγει νικητής, ή είναι κακό να είναι πολύ καιρό στην εντατική? Αυτό δεν ξέρω ιατρικά.
3: Έχουμε την τύχη, να ξέρετε, στη Ζάκυνθο, σε ένα νοσοκομείο που έχει τεράστια προβλήματα, να έχουμε στην εντατική εξαιρετικούς
2: γιατρούς. Ναι, είναι και οι τρεις εντατικολόγοι, χρυσοί και γιατροί και άνθρωποι, να ξέρετε.
3: Συνεργάστηκα μαζί τους.
2: Είναι και πολύ καλά παιδιά και σαν χαρακτήρες. Ναι.
3: Ακούστε, πέρα από το ανθρώπινο κομμάτι. Το ανθρώπινο κομμάτι, να ξέρετε, δεν αρκεί.
2: Συμφωνώ, αλλά είναι.
3: Ένας επαγγελματίας πρέπει να είναι σωστός πάνω απ' όλα στη δουλειά του και μετά να είναι και καλός άνθρωπος.
2: Εντάξει, ένας που έχει ανθρωπιά, πιστεύω εγώ, κύριε Θεοδόση, ότι θα αντιμετωπίσει και το περιστατικό του, προσεγγίζοντάς το με απόλυτη ανθρωπιά αυτό και όχι ομά σαν ένας επαγγελματίας. Εγώ πιστεύω ότι και τα δύο πρέπει να υπάρχουν, να συνυπάρχουν σε ένα χαρακτήρα.
3: Να πάνε όλα καλά, έχουμε την τύχη να έχουμε στη μονάδα εξαιρετικούς γιατρούς.
2: Είναι Ζακυνθινοί όλοι, είναι πολύ καλά παιδιά όλοι και πολύ καλοί γιατροί.
3: Εξαιρετική, εξαιρετική γιατριάρα, μακάρι ο άνθρωπος
2: να τα καταφέρει.
3: Να πάει καλά. Ναι. Θέλω κάτι να πω όμως με αφορμή το περιστατικό. Να ξέρετε ότι η μετάδοση της λεπτοσπύρωσης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε μέρος. Να ξέρετε ότι ενδεχομένως η μετάδοση να έγινε από τα ρημνάζοντα νερά στην παραλία.
2: Και στη θάλασσα που πάμε για μπάνιο,
3: και
2: δηλαδή.
3: Στο κυπάκο που είναι δίπλα από τη θάλασσα, δίπλα από την άμμο. Δηλαδή δεν κινδυνεύουν μόνο οι άνθρωποι, οι αγρότες.
2: Εγώ το ξέρω, να το ακούσουν που είναι και οι πολιτικοί μας αυτό.
3: Που είναι, ξέρω εγώ, που συναναστρέφονται με νερά, που μπαίνουν με γυμνά πόδια μέσα στις λακκούβες, μέσα στα ρημνάζοντα νερά, αλλά ακόμα και άνθρωποι που, που κάνουν παράκτια επαγγέλματα. Που είναι στις ακτές, που βάζουν ομπρέλες, που νοικιάζουν ομπρέλες. Άρα χρειάζεται μεγάλη προσοχή, χωρίς να δημιουργείται πανικό στον κόσμο.
2: Όχι, για να προσέχουμε, άλλωστε, το λέμε και να προσέχουμε
3: αυτό,
2: όλοι.
3: Το στέλεχος αυτό που υπάρχει στη Ζάκυνθο είναι ένα στέλεχος που, αν αντιμετωπιστεί γρήγορα και αποτελεσματικά, από τα επίδοτα, από τις πρώτες ώρες του επιρέτου, γιατρεύεται πλήρως.
2: Ναι.
3: Χάνονται οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ξέρω για ποιο λόγο, αμελούν να πάνε γρήγορα στον γιατρό ή καθυστερεί.
2: Ή δεν είναι υποψιασμένοι.
3: Να πει διάγνωση.
2: Ναι, δεν είναι υποψιασμένοι.
3: Είμαστε πολύ υποψιασμένοι.
2: Οι γιατροί του νοσοκομείου πάντως, μετά από τόσο καμπάνια που έχω κάνει εγώ, νομίζω ότι είναι πολύ υποψιασμένοι. Δηλαδή πλέον το έχουν στο νου τους όταν πηγαίνει κάποιο περιστατικό τέτοιο, ότι να εξετάσουμε και τη λεπτοσπήρωση.

0: ασθενός μπορεί να είναι οτιδήποτε. Πρέπει ο ασθενής να μην αμελεί και να πηγαίνει γρήγορα να εξεταστεί από τον γιατρό του.
1: Ναι.
0: Δύο νοσήματα μπορούν να αφαιθούν πιο γρήγορα, χωρίς ο ασθενής να πάει στον γιατρό του. Είναι ο κορονοϊός και η γρήπη α, που και πάλι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ακόμα και αν επιβεβαιωθεί κάποιος ότι έχει γρήπη α ή κορονοϊό, πρέπει πάλι να ζητήσει ιατρική βοήθεια. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν πρέπει οι άνθρωποι να αμελούμε την υγεία μας, ειδικά όταν έχουμε πυρετό. Και ειδικά υψηλό πυρετό και εφνίδιο πυρετό, που εισβάλλει μέσα σε λίγες ώρες, είναι ισοπεδωτικός.
1: Πώς είναι εύκολο αυτό που λέτε, αυτό καλά κάνετε και το λέτε εσείς γιατί είστε γιατρός, πόσο είναι εύκολο αυτό να το κάνουμε κατανοητό στον κόσμο και σας το λέω εγώ που εγώ δεν θέλω να πηγαίνω σε γιατρό, άμα ακούω για γιατρό κάτι παθαίνω. Πρέπει να φτάσω στον παπά το κουτάλι για να πάω στο γιατρό και δεν ξέρω, μπορεί να είναι νοοτροπία ξέρετε κάποιων ανθρώπων, είναι λάθος βέβαια αυτό, αλλά το κάνουν πολλοί. Τι θέλετε εσείς να απαντήσετε σε αυτούς τους ανθρώπους σαν γιατρός?
0: Σας πω και εγώ προσωπικά, ούτε και εγώ τους θέλω τους γιατρούς, ούτε μου αρέσουν.
1: Ναι. Ούτε από μακριά θέλω να λέω καλημέρα στους γιατρούς.
0: Αλλά να ξέρετε ότι ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Όταν έχουμε ένα σύμπτωμα τόσο σοβαρό, δεν πρέπει να αμελούμε. Ναι. Ας αμελήσουμε κάτι άλλο, που ας πούμε είναι, μπορεί να είναι λίγο πιο ήπιο, που κανονικά δεν πρέπει να αμελήσουμε τίποτα. Αν κάνουμε τον προληπτικό μας έλεγχο μία φορά το χρόνο, ανάλογα σε ποια κατηγορία κινδύνου ανήκουμε.
1: Ναι.
0: Έχουμε έναν γιατρό που μας συμβουλεύει σωστά και λογικά. Οπότε δεν χρειάζεται να είμαστε συνέχεια στους γιατρούς. Μία φορά το χρόνο για να κάνουμε ένα check-up. Ναι. Το εφνίδιο όμως σύμπτωμα πρέπει να το αναφέρουμε.
1: Να μας ανησυχήσει.
0: Όσο πιο σύντομα μπει η διάγνωση, τόσο πιο γρήγορα θα δοθεί η θεραπεία και θα αποφύγουμε τα χειρότερα.
1: Ωραία.
0: Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Ο προληπτικός έλεγχος, ο τακτικός, οι γυναίκες θα κάνουν τις μαστογραφίες τους, να κάνουν το τεστ Παπα-Νικολάου που σώζει ζωές. Έχουν σωθεί εκατομμύρια, δισεκατομμύρια γυναίκες.
1: Ήταν και αυτό το πρόγραμμα που ήταν πολύ καλό του Υπουργείου Υγείας που έγινε για μαστογραφίες κλπ.
0: Αλλά έχει δωρεάν έλεγχο και στο
1: κάτω
0: της γραφής. Και στο κάτω της γραφής τόσα έξοδα κάνουμε. Ας χαλάσουμε και 100 ευρώ προκειμένου να προγνώσουμε ένα καρκίνο του μαστού ή ένα καρκίνο του τραχύλου της μήτρας.
1: Ναι.
0: Τόσα έξοδα κάνουμε. Τέτοια υπερκαταναλωτική.
1: Ας ασχοληθούμε και με τον εαυτό μας λίγο και ας κόψουμε από κάπου αλλού.
0: Κανένας δεν τους θέλει τους γιατρούς, εννοείται. Αλλά ο προληπτικός έλεγχος πρέπει να γίνεται λογικά και ωραία. Και όταν έχουμε ένα σύμπτωμα, οφείλουμε να συμβουλευτούμε τον γιατρό μας. Τον γιατρό που εμπιστευόμαστε. Και ο γιατρός που έχει την υγεία μας στα χέρια του. Δεν είναι τόσο κακό. Να μην αμελούμε, αυτό λέω εγώ.
1: Ωραία.
0: Δεν λέω εγώ ένας άνθρωπος που έχει κάτι απλό, τρέχει λίγο η μητούλα του αμέσως στο γιατρό να τρέχει. Αλλά όταν έχει ένα 39-39,5 πυρετό,
1: πρέπει να υποψιαστεί.
0: Τι περιμένει.
1: Ναι, κάτι έχει για να έχει 39 πυρετό. Σωστά.
0: Εννοείται, κάτι έχει που μπορεί να είναι και απλό. Δεν σημαίνει ότι είναι κάτι σοβαρό.
1: Αλλά τέλος πάντων, ας το κοιτάξει ο ειδικός.
0: Δεν γίνεται να μην πει διάγνωση. Ευτυχώς που υπάρχει ο πυρετός.
1: Να είναι η αντίδραση του οργανισμού αυτή. Ναι.
0: Φυσικά ευτυχώς που υπάρχει ο πυρετός. Ο πυρετός σώζει τον ασθενή και ταυτόχρονα μας δίνει την πληροφορία για να τρέξουμε και να βρούμε τι έχει τελικά ο ασθενής μας. Ή τουλάχιστον αν δεν το βρούμε, να προσπαθήσουμε να κατευθυνθούμε προς τη διάγνωση. Να ξέρετε ότι η διάγνωση δεν είναι πάντα εύκολη. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όσο και να έχει περάσει, να έχει προοδεύσει η τεχνολογία, τα μέσα, δεν είναι πάντα η διάγνωση εύκολη. Υπάρχουν και σπάνια νοσήματα. Και ο πυρετός δεν σημαίνει πάντα λίμωξη. Μπορεί να είναι ένα φλεγμονώδες νόσημα, μια νεοπλασία, ένα αυτοάνωσο κτλ.
1: Ωραία.
0: Ξέρει ο γιατρός πώς πρέπει να πράξει.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να μην τους πούμε άλλα δυσάρεστα σήμερα. Να περάσουμε καλά αυτές τις ημέρες και να έχουμε κατά νου πάντα ότι για ό,τι προκύψει, ο γιατρός είναι εκείνος που θα μας συμβουλεύσει. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και πάλι το επόμενο διάστημα, να φύγει με το καλό Αύγουστος και να είμαστε όλοι καλά. Θέλω να σας ευχαριστήσω και να σας πω χρόνια πολλά και σε εσάς προσωπικά και ας προσέχουμε όλη την υγεία μας.
0: Χρόνια πολλά καλά. Σε όλο τον κόσμο, υγεία και να μιλάμε μόνο
1: για καλό. Έγινε, κύριε Σιγούρου. Να είστε καλά τις καλημέρες μας. Γεια σας, γεια σας. Λοιπόν, ο γιατρός, ο κύριος Θεοδόσης Σιγούρος, μας είπε για τα κρούσματα της γρίπης και με την ευκαιρία επεκταθήκαμε, μιας και σε ζάχη υπάρχουν και άλλα θέματα, και για τα ζητήματα της λεπτοσπύρωσης.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε

0: μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 0 55 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
3: 91,8 στα FM.

0: Εμείς 91,8 στα FM.
1: 1 και 18 πρώτα λεπτά η ώρα. Καλωσορίζουμε τον επόμενο καλεσμένο μας. Είναι ο συμπολίτης μας ο κύριος Γιάννης Κοκκίνης, ο οποίος ασχολείται ενδελεχώς με τα κοινά και τα κοινά προβλήματα και τα κοινά θέματα. Είναι υπεύθυνος της κίνησης πολιτών και είναι εδώ κοντά μας με αφορμή το τελευταίο ζήτημα που δημοσιοποίησε μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και έχει να κάνει με το νέο master plan του λιμανιού. Καλημέρα και χρόνια πολλά για τις εορτές του Αγίου μας, κύριε Κοκκίνη.
2: Καλημέρα, καλημέρα, χρόνια πολλά.
1: Καλά να περάσουμε αυτές τις μέρες και θέλω να μου πείτε, δεν ξέρω αν προλάβατε και αν είσαστε στη Ζάκυνθο, καμιά 20 χρόνια πίσω, που προσπαθούσαμε τότε να κάνουμε ένα master plan. Το κάναμε και αφού το κάναμε, είπαμε να το ανταλλάξουμε. Ελπίζω να μην το ξανααλλάξουμε πάλι.
2: Ναι, ναι.
1: Τα θυμάστε. Ναι, με άλλες κυβερνήσεις, με άλλους πολιτικούς. Ναι. Θέλω να πω ότι αυτή είναι μια πολύ κακή τακτική. Δείχνει ότι δεν έχουμε σαφή πολιτικό προσανατολισμό για το τι ψάχνουμε και το τι ζητάμε σε αυτόν τον τόπο. Και τουλάχιστον το πάθημα να μας γίνει μάθημα. Να ξέρουμε τι θέλουμε από την αρχή, να κάνουμε το πλάνο μας και να το υλοποιήσουμε.
2: Σωστά, γιατί και οι ξαφνικές αλλαγές, γιατί αυτή ήταν λίγο ξαφνική η αλλαγή, είναι και κινδύνους. Γιατί μπορεί να κάνουμε κάτι το οποίο δεν έχει μελετηθεί αρκετά. Και ναι, αυτό προσπαθώ να δείξω κιόλας. Έκανα μια ανάλυση αρκετά μεγάλη, δεν ξέρω αν την έχουν διαβάσει.
1: Είναι πολύ μεγάλη, θα τη διαβάσω κι εγώ με ησυχία αύριο που είναι Σάββατο.
2: Ναι, βέβαια έχει μια διαφορά από την προηγούμενη. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να πει ότι το πήγαμε και το ξαναφέραμε πάλι στο μόλο του ίδιου νησίου, γιατί δεν είναι ακριβώς στο μόλο του Αγίου Διονυσίου, άμα δείτε το στο διάγραμμα, είναι στο μπαστούνι παράλληλα στο μόλο του Αγίου Διονυσίου. Μικρή διαφορά, αλλά
1: ναι,
2: έχει.
1: Όταν λέμε μπαστούνι, εννοούμε την εξωτερική πλευρά, έτσι. Έξω από το λιμάνι,
2: ναι,
1: αυτό.
2: Έξω από το λιμάνι, έξω από το λιμάνι, εκεί που είναι, ναι, απέναντι, που τώρα έχει παλιά.
1: Να σας πω λοιπόν εγώ τότε ότι εκείνη την εποχή που ήταν βουλευτής ο αείμνηστος ο Διονύσης ο Γκούσκος, συζητούσαν να μεταφέρουν εκεί την εμπορική δραστηριότητα του λιμανιού. Δηλαδή, εγώ τα έχω δει όλα τα σχέδια από τότε που ζούσε ο υπουργός των πρώτων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ, ο Δημήτρης Ομαρούδας, ο οποίος την εποχή, τώρα μιλάμε το 1983-84, είχε κάνει σχέδιο σε όλη αυτή τη λιμενολεκάνη να γίνει χώρος για τα κότερα, να φτιαχτούν τεχνητά νησάκια. Δηλαδή, στη θεωρία είμαστε πολύ μπροστά. Είμαστε μπροστά και από το Ντουμπάι. Στη θεωρία όμως μόνο.
2: Από ό,τι ξέρω, εκείνο τον καιρό ήταν που θα γινόταν, συζητιόταν πολλές μαρίνες σε όλη την Ελλάδα, αλλά κάποιες όπως την Πρέβεζα, που το αναφέρω και στο κείμενό μου, γίνανε.
1: Ναι.
2: Και έτσι έχουμε το αποτέλεσμα που υπάρχει. Σε εμάς δεν έγινε ποτέ. Μας προλαβαίναν πολλές εξελίξεις και αυτή η ανάπτυξη.
1: Πιστεύω ότι δεν είναι η πολιτική μας, εγώ. Δεν είχαν την πυγμή που χρειαζόταν για να το φτάσουμε μέχρι το τέλος.
2: Πιστεύω ότι ήταν κάποια συμφέροντα, να πούμε έτσι, της παραλιακής ζώνης, η ανάπτυξη που είχε πάρα πολύ γρήγορα,
1: ναι,
2: και εμποδιζόταν από τα διάφορα συμφέροντα να προχωρήσει. Κάπως έτσι πιστεύω.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι μεταξύ αυτών των δύο.
1: Ναι, αλλά αυτό που έχουμε τώρα και ζούμε δεν νομίζω ότι αρέσει σε κανέναν. Και οι επιχειρηματίες πρέπει να καταλάβουν ότι κάτι που είναι ωραίο για όλους. Και θα αποδώσει σε όλους. Μην το βλέπουμε στενά,
2: ναι, ναι, ναι,
1: οικονομικά.
2: Και επίσης θα πούμε ότι δεν μπορούν 5, 10, 20, 30 επιχειρηματίες του νησιού να αποφασίζουν για ολόκληρο το νησί. Αυτό είναι το.
1: Αυτό πρέπει να το πω εγώ και για την πόλη. Δεν μπορούν 10 που θέλουν να κλείνουν τους δρόμους για να βάζουν τα τραπεζάκια να αποφασίζουν για όλους μέσα στην πόλη.
2: Ακριβώς, ναι, γιατί δεν μιλάμε για 100, μιλάμε για 10 μόνο. Μιλάμε για μια πολύ μικρή
1: μειοψηφία. Μηδέν εξαιρουμένων, κύριε Κουκκίνη, και των μονίμων κατοίκων, τους οποίους δεν τους υπολογίζει ποτέ κανένας.
2: Έτσι, σωστά, σωστά. Εγώ το πρωί, δηλαδή, το μου συμβολή και δεν μπορούσα να διασχίσω τον δρόμο. Είχε συνεχώς εμπόδια.
1: Ναι.
2: Μακαρισμένο, πεζοδρόμιο, πιασμένο.
1: Με τι ήρθατε, με αυτοκίνητο ή με μηχανάκι?
2: Πάρκα πολύ μακριά και με συνέχεια προσπάθησα να έρθω περπατώντας στην πόλη, το οποίο είναι και αυτό αδύνατο από ό,τι φαίνεται.
1: Το περπατώντας είναι λίγο πιο εύκολο. Εγώ, επειδή βρήκα τη νύχτα 4 ώρα τα ξημερώματα μια θέση πάρκινγκ στην πόλη κοντά στο σπίτι μου, το άφησα εκεί το αυτοκίνητο, θα το πάρω μετά του Αγίου και κυκλοφορώ με τα πόδια τώρα. Δεν πειράζει, και ένα μπουκαλάκι νερό για τη ζέστη. Αντέχουμε ακόμα να περπατάμε. Ναι, λοιπόν, το λέω γιατί το περπάτημα είναι και καλό, αν είναι εφικτό, γιατί μπορεί άλλοι να έχουν οικογένειες, μωρά, παιδιά, γέρους ανθρώπους. Εάν μπορούμε, ας περπατάμε, ναι. Λοιπόν, έχουμε μια πόλη αφιλόξενη. Θέλω να το πω αυτό και να κλείσω την παρένθεση για να συνεχίσουμε με το λιμάνι.
2: Είναι αφιλόξενη και να προσθέσουμε ότι είναι και, έβαλε και μια άλλη ανάπτυξη που δείχνει πόσο βρώμικη είναι η πόλη. Γιατί έχουν έρθει κάποιοι φίλοι μας από την Αθήνα, τέλος πάντων,
1: που έρχονται
2: το καλοκαίρι. Και είπαν ότι. Δηλαδή,
1: είπαν ότι βρωμάμε και αισθανόμαστε άσχημα.
2: Στην πλατεία ήταν βρώμικο και τα παιδιά δηλαδή, θέλανε να τα κάνουν μπάνιο μετά. Ήταν πολύ βρώμικα στην πλατεία, ειδικά.
1: Ναι. Δεν μπορούσαν να παίξουν τα παιδιά την μπάλα, ξέρω τίποτα.
2: Στους δημόσιους χώρους, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι, και πάνω η πλατεία είναι βρώμικη. Έχει ξερά χόρτα στα πατέρια. Θα το πω εγώ. Έχει πεταμένους κάτω καφέδες, σουβλάκια, λίπη, σκουπίδια. Γενικώς, ναι, μια εικόνα που εγώ πάντως στον τρίτο κόσμο που έχω πάει ήταν πιο καθαρά. Το έχω πει επανειλημμένος μέσα από αυτό το μικρόφωνο. Είναι ντροπή που το λέω, είναι όμως η αλήθεια και αυτή πρέπει να μας ταρακουνήσει.
2: Και γι' αυτό και εγώ δημοσιεύω φωτογραφίες που είναι αδιαφθείς.
1: Αδιάψευστος μάρτυρας οι φωτογραφίες.
2: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, για να πάμε πάλι στο λιμάνι. Θέλουμε ένα όμορφο λιμάνι, θέλουμε και εμπορικό λιμάνι και για τα κότερα. Θέλουμε και εμείς να εξυπηρετούμεθα, οι μόνιμοι κάτοικοι. Δεν ξέρω κατά πόσον όλα αυτά τα πλάνα που κάνουν θα δώσουν κάτι ωραίο σαν αποτέλεσμα. Εγώ βλέπω και το κομμάτι της αισθητικής, θέλω να σας πω, κύριε Κοκκίνη. Δηλαδή, αυτό το επιχείρημα, θέλω να το μοιραστούμε έτσι και λίγο μαζί. Αυτό το επιχείρημα της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για την πλατεία Σολομού, ότι είναι ίσως από τη μοναδική πλατεία στην Ελλάδα που είναι πάνω στη θάλασσα και πρέπει και την ομορφιά της να μην τη χαλάσουμε, το ενστερνίζομαι.
2: Ναι, σωστά, σωστά. Δηλαδή, τώρα βέβαια, άμα δούμε πώς είναι τώρα, πώς έγινε, πώς θα γινόταν μάλλον με τη βιοκλιματική μελέτη που έγινε,
1: ναι,
2: και πώς έγινε τελικά, δηλαδή τι έχουμε πάρει σε σχέση με αυτό που μας είχαν υποσχεθεί και ήταν κλειστό τόσο καιρό, δηλαδή και τώρα δεν είναι καλό το αποτέλεσμα που έχουμε.
1: Εντάξει, και εκείνο τώρα, το βιοκλιματικό που λέγανε πάνω στη θάλασσα να φέρνουμε το θαλασσινό αέρα, για εμάς που δεν είμαστε, εγώ δεν είμαι μηχανικός, λοιπόν, να φέρνουμε το θαλασσινό αέρα πάνω στη θάλασσα, δηλαδή να μην σπαταλάμε λεφτά, να το κάνουμε για χρήσιμα πράγματα τη δαπάνη χρημάτων.
2: Εμένα προσωπικά μου άρεσε πιο πολύ πριν, γιατί υπήρχαν αρκετά δέντρα, υπήρχε αρκετή ισχύα και ήταν πιο.
1: Τα δέντράκια, ξέρετε,
2: δημόσιος χώρος.
1: Ξεράθηκαν διότι προέκυψε αυτή η ασθένεια των φοινίκων, το κόκκινο σκαθάρι που λέγανε. Και εμένα δικά μου δέντρα μου ξεράθηκαν που είχα φοίνικες μεγάλους 30 χρόνια και 40. Και το λέω γιατί εκείνη την περίοδο που μαζικά θέλαμε να φέρουμε από την Αφρική τα τροπικά που είναι όμορφα, εκείνη την περίοδο δεν ενδημούσαν. Μην κοιτάτε τώρα που κοντεύουμε να γίνουμε και εμείς Αφρική και μεγαλώνουν εδώ τα τροπικά. Και ξεράθηκαν γι' αυτό, να ξέρετε. Δηλαδή δεν τα ξεριζώσαμε εμείς επειδή αυτό, ξεράθηκαν από την ασθένεια.
2: Αλλά και πάλι τώρα η πλατεία από τη μία τη μορφή και μετά, εντάξει, το έχουν φέρει μια συντήρηση, έχουν σπάσει τα φορτάκια και όλα αυτά που είχαν φτιάξει, δεν έχει κάποιο μέρος με σκιά. Δηλαδή, άμα πας το μεσημέρι, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλατεία. Ενώ παλαιότερα, πριν την αναβάθμιση, μπορούσε. Υπήρχαν σκιά, υπήρχαν δέντρα. Θα μπορούσαν δηλαδή να συντηρήσουν.
1: Γενικά είναι μια όμορφη πλατεία, έτσι να το πούμε. Έτσι, είναι όμορφη
2: είναι ωραία, η πλατεία είναι όμορφη. Η πλατεία όμορφη, απλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Δηλαδή, και άμα το δείτε και πρακτικά παλαιότερα.
1: Από παιδιά μικρά χρόνια, εννοείται, από μικρά παιδάκια.
2: Και από παιδιά, και από παιδιά. Δηλαδή, εμένα τα παιδιά μου λέγανε πάμε στην πλατεία, γιατί θα πηγαίνανε μισή ώρα στις πούνιες από πίσω και λίγο στην πλατεία με το ποδήλατο με το πατσίνι τους και μετά πίσω. Τώρα δεν θέλουν καν να έρθουν στην πλατεία, γιατί ξέρουν πως δεν μπορούν να κάνουν τίποτα.
1: Ναι. Εγώ σκέφτομαι μια πλατεία λειτουργική για όλους, μεγάλους και μικρούς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ όμορφη πλατεία μας, να την προσέχουμε, να διατηρούμε καθαρή πρώτα απ' όλα, να ποτίζουμε τα λουλουδάκια εκεί και να το δούμε το θέμα του πρασίνου. Θα ήθελα, κύριε Κοκκίνη, κάποια ώρα γενικότερα, διότι σε όλη την πόλη, όπου υπάρχει δέντρο, δεν ξέρω, πάμε και το κουρεύουμε. ΣΥΡΙΖΑ, το κουρεύουμε. Μέχρι και τις δάφνες που ήταν πίσω από το πνευματικό κέντρο, τις κουρέψαμε, δηλαδή σε σημείο απαράδεκτο που ήταν με λουλούδια, όμορφες, φουντωτές, τώρα το καλοκαίρι που η δάφνη είναι καλοκαιρινό φυτό.
2: Εντάξει,
1: ό,τι υπάρχει πράσινο το εξαφανίζουμε. Δεν ξέρω γιατί σε αυτή την πόλη.
2: Εντάξει, αυτό πιστεύω ότι είναι λόγω των επιχειρηματιών αυτή η προσπαθή.
1: Ο Δήμος το έκανε, δυστυχώς. Επειδή πήγαμε και ρωτήσαμε και δεν είπαμε να μην τις κλαδέψουν, αλλά οι δάφνες που βγάζουν λουλούδια το καλοκαίρι και είχαν και τα όμορφα, τα ροζ, τα άσπρα, τα κίτρινα. Δηλαδή, ό,τι ωραίο είναι, πάμε και το χαλάμε.
2: Βέβαια, ναι, έτσι, έτσι.
1: Ναι. Λοιπόν, μπορούμε να κάνουμε μια επικεφαλίδα για το master plan, έτσι θα μπορούσατε με βάση τη διαπιστωτική.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο πυρήνας του master plan είναι η εμπορικότητα, αν το θέσουμε στο πλαίσιο που είπατε πριν, δηλαδή για την ομορφιά. Δηλαδή είναι η εμπορικότητα, παράδειγμα το πάρκινγκ, άμα δείτε το πάρκινγκ που είναι μπροστά από την πλατεία, δεν αφορά αυτούς που θα εξηγηθούν την πλατεία φυσικά, αφορούν τους εργαζομένους, τους επισκέπτες των εμπορικών κέντρων, των αναψυκτηρίων, των εστιατορίων που θα εξυπηρετούνται στη Μαρίνα. Οπότε, είναι πολύ πιο εμπορικό το θέμα παρά αισθητικό.
1: Θα με βοηθήσετε πάντως σε κάποια φάση λίγο να τα δούμε μαζί. Εσείς τα τεχνικά τα κατέχετε καλύτερα από μένα. Γιατί για μένα το αισθητικό είναι μπροστά από το οικονομικό. Κανείς δεν λέει να μην δουλέψουν οι επιχειρηματίες, αλλά μην τα ισοπεδώσουμε όλα στο όνομα του χρήματος. Δεν θα ήθελα δηλαδή και το Σολομό ακόμα να τον βάλουμε κάτω επειδή είναι το χρήμα μπροστά. Και θέλω να με βοηθήσετε λίγο να δούμε όλο αυτό το σχέδιο και το πλάνο για να κάνουμε και εμείς τις προτάσεις μας και να καταθέσουμε τις θέσεις μας με βάση βάση τις αξίες μας και την ανάγκη να προστατεύσουμε την ιστορία και τον τόπο μας πρωτίστως και να δούμε σε δεύτερη φάση το οικονομικό.
2: Το σαφά και μάλιστα έτσι το ξεκίνησα. Εγώ είδα πριν 20 μέρες περίπου ο κύριος Πλεύθερος, ο πρόεδρος, βγήκε σε κάποια εκπομπή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανέφερε ότι πρέπει όλοι να αγκαλιάσουμε, να δούμε. Ακόμα και η μελλοντική αιρετή πρέπει να το αγκαλιάσουν, γιατί θα το εκτελέσουν, γιατί θα πάρει και πολλά χρόνια να εκτελεστεί. Ναι. Και με αυτό το έναυσμα έκανα το αίτημά μου στο Λιμενικό Ταμείο να μου δώσουν.
1: Και πήρατε το αντίγραφο, ναι.
2: Αλλά το αντίγραφο, η αλήθεια είναι πως αυτή η μελέτη είναι αυτό που βλέπετε. Δηλαδή είναι αυτή η μακέτα και δίπλα έχει κάποιους αριθμούς για το τι αντιστοιχεί σε τι. Αλλά δεν έχουμε την πλήρη μελέτη, δηλαδή δεν έχουμε τις 50 σελίδες. Τι ακριβώς είναι, τι φυτά θα έχει, πόσο θα κοστίζει, δεν ξέρω, λεπτομέρειες τεχνικές, μικρές, ναι. Που τις χρειαζόμαστε, δεν το έχουμε ακόμα αυτό. Ναι. Και σκέφτομαι, από ό,τι λένε, το επόμενο βήμα είναι να πάει στην Αθήνα. Και εγώ θα ήθελα να μην αποφασίσει η Αθήνα για μας. Θα ήθελα να γίνει μια παρουσίαση εδώ. Στο πνευματικό κέντρο, παράδειγμα, να καλεστούν για πρώτε.
1: Ναι, έχει ξαναγίνει αυτό. Αυτό όπως το περιγράφετε έχει ξανασυμβεί. Και εμάς μας υποσχέθηκαν ότι θα κάνουν μια συνέντευξη τύπου να μας το παρουσιάσουν και μετά μας την ακυρώσανε. Οπότε περιμένουμε να μας καλέσουν, γιατί πρέπει πριν από οτιδήποτε άλλο να γίνει απόκτημα του κόσμου αυτό το σχέδιο.
2: Σωστά. Και μια άλλη διάσταση όμως που δεν έχουν, παράδειγμα, άμα είχατε πάει στην τελευταία συνεδρία που είχε γίνει σχετικά με το Open Mall και την παράδοσή του, ότι είναι στο 90% το Open Mall, και τώρα κάνανε αυτό το catering και τη μίνι εκδήλωση που πήγανε μόνο 3 άτομα για να παρουσιάσουν την παράδοση, επειδή είναι στο προαπαιτούμενο να γίνει αυτή η συνάντηση.
1: Πού έγινε αυτό, δεν ξέρω, έγινε κάποια συνάντηση.
2: Στο πνευματικό κέντρο, στο Βαγγέλιο είναι το Open Mall.
1: Πότε
2: ήταν? Πριν ένα μήνα περίπου.
1: Ναι.
2: Ήταν μόνο όμως 2-3 άτομα και ένα catering για 50 άτομα.
1: Μα και δεν βγάλανε ανακοίνωση στα μέσα ενημέρωση, εγώ σκέφτομαι. Ναι, εντάξει, δηλαδή.
2: Οπότε,
1: μάλλον δεν μας στέλνουν και πολλοί εμάς.
2: Απλά εγώ τι λέω, ότι το Open Mall συνδέεται άμεσα με αυτό το έργο της Μαρίνας.
1: Ναι,
2: όπως συνδέεται και το, επίσης, το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας που έχουν έρθει ήδη 2 φορές και πάλι δεν είχε συμμετοχή, ήταν μόνο 5-10 άτομα, τη δεύτερη φορά τουλάχιστον. Και αυτό συνδέεται άμεσα. Αλλά δεν έχουμε τίποτε όλους τους φορείς μαζί σε μια κοινή να συζητήσουν. Δηλαδή όταν εδώ πέρα.
1: Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να μην σέρνει μια μελέτη την άλλη, όλες μαζί πάνω στο τραπέζι να είναι.
2: Ακριβώς, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε ένα κρουαζιερόπλοιο αρόγκου και έρχονται κάποιες βλάντες και έχει το κουραδιερόπλιο 3.000 άτομα μέσα.
1: Ναι.
2: Και με τις βλάντες μπορούν να κινηθούν μόνο οι 1.000 και έρχονται έξω. Τώρα με τη νέα λύση από τους 3.000 μπορούν να βγαίνουν 2.500. Και αυτοί οι 2.500 θα βγαίνουν στο μόνο το Αγίου νησίου. 2.500 άτομα. Και παράλληλα μπορεί και τη στιγμή να έρθει και
1: το
2: καράβι.
1: Ναι,
2: και να γίνει χαμός. Πού θα βρίσκεται αυτό? Εγώ βλέπω εδώ πέρα δύο γέφυρες, παράδειγμα, στο ποτάμι του Αγίου Φαραλάμπη, που η μία γέφυρα πάει προς το Αργάς, μάλλον μέσα από τις διδακτικές κατοικίες, και άλλοι για αντικαταστάσεις. Θα έχουμε 4 γέφυρες δηλαδή.
1: Ναι.
2: Όλες αυτές οι γέφυρες, όλη αυτή η γεωσύνη, όλο αυτό ο κόσμος, ο πεζός, αυτός με τα
1: αυτοκίνητα. Πώς θα κυκλοφορεί.
2: Πού θα πηγαίνει.
1: Και να... άλλοι στο παρελθόν είπαν για γέφυρες και τελικά δεν έγινε τίποτα με τις γέφυρες τις χρυσές.
2: Ναι, εδώ έχουμε φτιάξει μια γέφυρα θετική σε 20 χρόνια. Θα φτιάξουμε
1: μη φτιάξουμε δηλαδή
2: πνεύμα.
1: Όχι, μην θέλουμε να φτιάξουμε πράγματα που δεν είναι και συμβατά με το περιβάλλον και την ιστορία του νησιού, έτσι. Μην φτιάξουμε τις γέφυρες της Νέας Υόρκης.
2: Ναι, γιατί από ό,τι φαίνεται θα έχουμε τέτοιες γέφυρες εδώ πέρα. Ναι. Οπότε το θέμα είναι τώρα, εγώ λέω ότι όλη αυτή η κίνηση θα διοχετευτεί σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει προβλεφθεί. Πρέπει να ανανεωθεί πάλι και το σχέδιο βιώσιμης κινητικότητας και η πεζόδρομη του Open Mall. Όλα πρέπει να τα ξανασυζητήσουμε.
1: Ναι, να τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι.
2: Ναι, αλλιώς δεν θα γίνει ποτέ. Θα γίνονται όλα ξέφορα χωρίς σχέδιο.
1: Ωραία. Οπότε θα μας βοηθήσετε λίγο να τα διαβάσουμε αυτά τα τεχνικά και θα τα βάλουμε πάνω στο τραπέζι αφού περάσει πρώτα του Αγίου, να περάσουν οι μέρες της μεγάλης ζέστης και της μεγάλης φούργιας και θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά, γιατί δεν μπορεί κανένας να αποφασίζει για μας χωρίς εμάς.
2: Λοιπόν,
1: να σας ευχηθώ καλά να περάσετε αυτές τις μέρες και θα είμαστε σε επικοινωνία ανοιχτή, κύριε Κοκκίνη. Έγινε. Καλή συνέχεια και σε εσάς και χρόνια πολλά. Ο κύριος Γιάννης από την Κίνηση Πολιτών ήταν κοντά μας και μιλήσαμε για τα θέματα του λιμανιού και του Master Plan. Θα τα δούμε αναλυτικά το επόμενο διάστημα. Προς το παρόν να σας ευχηθούμε. Καλό Σαββατοκύριακο με το καλό γιορτές του Αγίου μας και εμείς εδώ θα είμαστε να τα πούμε και πάλι την άλλη εβδομάδα. Καλημέρα σε όλους σας.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

Ακινθός Ακινθός. Ακούτε Ερμή 91,8. Ενημέρωση και καλή μουσική. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για σπορ.

0: Κυρίες και κύριοι, προσοχή παρακαλώ.
1: Τι είπαμε, όχι, λέει, θέλουμε να γίνει και εμείς μετά από εδώ και λέμε ότι δεν θα γίνει, θα κάνει και κάτω πάλι που είναι ο σημείος γιατίς για να οριστεί για να αυτό ξαναγίνει πάλι το πλήμα. Αυτά λίγο, στίγοντα.
2: Μιλάμε για πολύ νόημα, δα.
3: Ahí lo tiene Maradona, lo marca el 2, pisa la pelota Maradona. ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio!
4: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
5: Η μπάλα στη Σέντρα.
4: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Τι κάνετε, πώς είστε? Πώς τα περνάτε παιδιά μου? Πώς πάει το καλοκαίρι σας? Εδώ και σήμερα, πιστός στην δέσμευση τη δική μου, ότι θα κάνουμε εκπομπή κάθε Παρασκευή μέχρι να αρχίσουμε την κανονική ροή, το Σεπτέμβριο δηλαδή. Παρασκευή σήμερα λοιπόν. Ναι, είναι Παρασκευή, 21 Αυγούστου 2026. Είμαι ο Δημήτρης Σοπέτας, ο άνθρωπός σας. Και μαζί θα πάμε από τώρα και όπου μας βγάλει. Συντονιστείτε. Καυτή επικαιρότητα έρχεται. Τσουνάμι. Τυφώνας. Καταιγίδα. Ξέσπασε μόλις σε είδα. Γιατί δεν έχουμε να πούμε σήμερα μαζί? Σήμερα τυχαίνουν όλα. Φυσικά δεν είναι τίποτα τυχαίο κυρίες και κύριοι, διότι όπως και να το κάνουμε, σήμερα είναι μια, θα έλεγα, σημαντική ημέρα. Και τι ημέρα σήμερα? Είναι η μέρα των εξελίξεων. Εξελίξεων σε όλα τα επίπεδα. Και όταν λέμε σε όλα τα επίπεδα, ζάκυνθος, εψακύνθου, δικαστικά, εφετεία και ούτω καθεξής. Στάρματα, στάρματα εμπρός στον αγώνα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι πήραμε τα όπλα. Συντονιστείτε εδώ στον Ερμής στους 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά. Μας ακούτε φυσικά και μέσω του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο. Χαιρετίζω κόσμο και κοσμάκι. Εδώ βλέπω στο διαδίκτυο χαμός γίνεται. Τι έγινε παιδιά? Μυρίσατε αίμα? Μπαρούτι? Σαν το Σαμουήλ στο κούκι θα πάμε.

Λοιπόν, θα μιλήσουμε για Ζακυνθάρα από Ζάκυνθος. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Έχουμε να πούμε τόσα πολλά για την ομάδα μας. Σε όλα τα επίπεδα, αγωνιστικά, διοικητικά. Και είμαστε έτοιμοι φυσικά για χαλακώματα. Θα μιλήσουμε για γηπεδικό. Εδώ και αν έχουμε θέματα να πούμε πολλά σήμερα. Θα μιλήσουμε για αθλητικό όμιλο Λεβάντε, γιατί και εδώ έχουμε θέματα γηπεδικού χαρακτήρα. Έτσι, γήπεδο Μαχαιράδου. Έχουμε δημοτικό στάδιο και γήπεδο Μαχαιράδου. Θα σας εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο. Και το κυριότερο, το καλύτερο το άφησα για το τέλος. ΕΠΣ Ζακύνθου, Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Εδώ και αν έχουμε είδηση.

Και η αλήθεια είναι, κυρίες και κύριοι, ότι το μπαμ θα το ακούσουμε σε λίγο, έτσι. Είναι αυτό που λέμε σαν το Σαμούλη στο Γκούγκι. Να δούμε τι θα γίνει απόψε. Πάμε να ακούσουμε λίγο Τζιμάκο. Και ακούστε τώρα. Σαν το Σαμούλη στο Γκούγκι.

0: Ρε τι θα γίνει απόψε. Λοιπόν, σε όλα τα επίπεδα, κύριες και κύριοι, πόλεμος, έτσι, σε όλα τα επίπεδα. Τι γίνεται ρε, Αύγουστος μήνας και συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα σε αυτό το νησί. Τι να πει κάποιος, έτσι, Αύγουστος μήνας και πραγματικά, κύριες και κύριοι, πόλεμος, κόλαση. Τι να μας πούνε εμάς τώρα εδώ οι Αμερικάνοι, οι Ιρανοί με τα στενά του Ορμούς, με αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή, με αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία. Εδώ είναι ο πόλεμος. Από πού να το πιάσω, πού να το αφήσω σήμερα το θέμα. Συντονιστείτε λοιπόν κυρίες και κύριοι, διότι τα καλύτερα έρχονται. Τα καλύτερα για μας, έτσι. Τα χειρότερα δεν ξέρω. Θα την πάρουμε την πόλη. Για να δούμε. Μπαρούτι λοιπόν κυρίες και κύριοι, πραγματικά μπαρούτι με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Σήμερα η εκπομπή μυρίζει μπαρούτι σε όλα τα επίπεδα. Οπότε λοιπόν πάμε γερά, πάμε δυνατά να κάνουμε την υπέρβαση. Αχ ευλαμπία. Λοιπόν χαιρετίζω εδώ κόσμο και κοσμάκι από όλα τα μήκη και πλάτη του πλανήτη μας. Από τη Ζάκη το φυσικά, όλος ο κόσμος εδώ, όλος ο καλός κόσμος, όλοι καλοί χωράτε παιδιά.
1: Τα χρόνια σου 16, μα είχες ξεπετάξει.
0: Χαιρετίζω λοιπόν την καλοκαιρινή Ζάκυνθο. Χαιρετίζω φυσικά την πατρίδα μας και φυσικά όλο τον κόσμο, όλο τον πλανήτη. Χαιρετίζω τους ανδρομέδιους αδερφούς. Χαιρετίζω και τους Ανουνάκη. Η Ανουνάκη ήταν η άλλη, η απέναντι πλευρά των Ανδρομέδιων Ολύμπιων. Εκεί υπήρχε πόλεμος ανάμεσα στους Ανδρομέδιους και στους Ανουνάκη. Τώρα μπορείτε αυτό να το πάρετε και να το μεταφράσετε όπως θέλετε εσείς στη δική μας εδώ πραγματικότητα. Από τη μία έχουμε τους Ανδρομέδιους και από την άλλη πλευρά τους Ανουνάκη. Δηλαδή έψα κίνθου, Ανδρομέδι, Ανουνάκη. Απ Ζάκυνθος, Ανδρομέδι, Δήμος Ζακύνθος, Ζακύνθο Ανουνάκη. Ή το αντίθετο. Και θα σας πω αργότερα, σε λίγο, τι εννοώ. Λοιπόν, ο Απ Ζάκυνθος με ανακοίνωσή του καλεί τα μέλη της ομάδας, καλεί τους φίλους της ομάδας αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών εκεί στις Κερκίδες για τις πρώτες κινητοποιήσεις απέναντι στην αδιαφορία όπως λέει η ανακοίνωση ή την ανικανότητα της Δημοτικής Αρχής να φέρει εις πέρας τα έργα στο Δημοτικό Στάδιο και να μπορέσει η ομάδα να επιστρέψει στο νησί. Η Ζάκυνθος, η ομάδα της Ζάκυνθου παιδιά, δεν είναι στο νησί. Γυρίζει από πόλη σε πόλη σαν να είναι ένας σαν να είναι μια τσιγκάνα θα έλεγα. Αυτή τη στιγμή η Ζάκυνθος, η ομάδα, η Αποστολή βρίσκεται στη Βιτίνα. Ναι, στη Βιτίνα σε δύο διαφορετικά ξενοδοχεία γιατί δεν μπορεί αλλού να βρει ξενοδοχείο. Θα κάνει και ένα φιλικό νομίζω στην Τρίπολη. Αλλά δεν θα επιστρέψει στο νησί γιατί το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών δεν μπορεί να φιλοξενήσει την ομάδα ούτε για προπονήσεις. Ούτε για προπονήσεις. Ναι, καλά ακούσατε. Και πώς να φιλοξενήσει την ομάδα μας ούτε για προπονήσεις από τη στιγμή που δεν έχουμε ούτε ντουζιέρες, δεν έχουμε ούτε μπάνια, δεν έχουμε ούτε τουαλέτες και το κυριότερο απ' όλα κυρίες και κύριοι κάει και το χορτάρι. μικρή μου μέλισσα.
1: Και στα βρυό πιστέψαμε, τον Ιρωσίμα μπέψαμε.
0: Νεκάει και το χορτάρι, λέει. Το φάγανε οι κάμπιες.

Έχει καεί το χορτάρι, κυρίες και κύριοι, του Δημοτικού Σταδίου, διότι ρίξαμε ασβεστούχο νητρική αμμονία με βόρειο. Πού πάτε ρε παιδιά, πού πάτε και ρίχνετε μέσα στον καύσωνα ασβεστούχο νητρική αμμονία με βόρειο. Ακόμα και τα μικρά παιδιά το ξέρουν ότι αυτό το πράγμα, αυτό το μείγμα είναι κριτικό και πρέπει να το ρίχνετε με πάρα πολύ προσοχή και πρέπει να ποτίζετε το γήπεδο, να έχει ποτιστεί πιο μπροστά και μετά να ρίξετε το λίπασμα. Βέβαια, εγώ μαθαίνω ότι το λίπασμα ρίχτηκε ας πούμε το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ ποτίστηκε το γήπεδο. Οπότε λοιπόν, κάει και το χορτάρι και το έφαγαν και οι κάμπιες. Ναι, παιδιά δεν κάνω πλάκα. Το χορτάρι του Δημοτικού Σταδίου το έφαγαν οι κάμπιες, διότι δεν είχε ραντιστεί. Όλα εδώ σήμερα, όλα στη φόρα. Πού σου μικρή μου μέλισσα. Ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο γάιδαρος. Θέλουμε και β' εθνική κατηγορία, ε! Μελίσσα. Θέλουμε και ομάδα στη β' εθνική. Η Ζάκηδος θα συνεχίσει φυσικά να περιφέρεται από πόλη σε πόλη. Έγινε και αυτό το 2026. Η Ζάκηδος ανέβηκε στη β' εθνική κατηγορία και γυρίζουμε από πόλη σε πόλη με ένα λεωφορείο. 2.500 ευρώ στοιχίζει καθημερινά αυτή η ιστορία. Διότι δεν μπορούμε να επιστρέψουμε στο γήπεδό μας. Δεν αναφέρομαι, κυρίες και κύριοι, για την αδειοδότηση του γήπεδου. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο μας πάει πάρα πολύ μακριά. Πάμε στον Οκτώβριο και βλέπουμε, μιλάμε για προπονήσεις. Η Ζάκυνθος, η ομάδα μας, το καμάρι μας, η υπερηφάνεια μας δεν μπορεί να επιστρέψει στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών ούτε για προπονήσεις. Μελισσάκι, αχ Μελισσούλα. Λοιπόν, εδώ θα επικεντρωθούμε, θα μείνουμε σε αυτό το θέμα σε λίγο. Θα τα αναλύσουμε όλα τα θέματα εδώ πέρα. Και όποιος θέλει μπορεί να κάνει και παρέμβαση λίγο αργότερα. Έχουμε και το άλλο μέτωπο, όπως είπαμε, Ανδρομέδη εναντίον Ανουνάκη. Ζακύνθου απέναντι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και στην καταγγελία του κυρίου Χαράλαμπου Ραυτόπουλου. Είχαμε χθες το διοικητικό εφετείο, το οποίο έγινε στην Αθήνα, εκεί στο διοικητικό εφετείο, και η απόφαση είναι η απόφαση βγήκε, παιδιά, και σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες θα φύγω, θα πάω στο Κάιρο. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, το δικαστήριο δεν δικαίωσε την ομάδα, δεν δικαίωσε την ΕΠ Ζακύνθου, όχι την ομάδα, δεν δικαίωσε την ΕΠ Ζακύνθου. Και τώρα αρχίζουν τα

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αρκετοί φίλοι εδώ στέλνουν μηνύματα. Λοιπόν, να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο μου τον Διονύση τον Κλαβά, αλλά ο οποίος λέει ότι βρίσκεται στα ορεινά, δεν ακούει. Όχι από το διαδίκτυο, από τους 99,8 ακούγόμαστε, παιδιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, είναι τα τηλέφωνα. Λοιπόν, συνεχίζω. Έλεγα προηγουμένως ότι το διοικητικό εφετείο έβγαλε απόφαση στην οποία δεν δικαιώνει την ΕΠΖΑ Κίνθου, δικαιώνει την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για την απόφασή της να... ρίξει την ένωση, όταν λέω να ρίξει την ένωση, να τους κηρύξει έκπτωτος. Έχει κηρύξει έκπτωτο όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΖΑ Κίνθου. Οπότε το Διοικητικό Εφετείο δεν έκανε κάτι άλλο σε αυτό το κομμάτι. Οπότε λοιπόν τα

Στις 5 Αυγούστου είχαμε τη διαπιστωτική πράξη της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού που προκάλεσε ανατροπές στην Ένωση. Η υπόθεση ξεκίνησε μετά την καταγγελία του πρώην Γενικού Γραμματέα της Ενώσεως Χαράλαμπου Ραυτόπουλο, ο οποίος υποστήριξε ότι δύο σωματεία συμμετείχαν χωρίς να πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις στη Γενική Συνέλευση της 12ης Φλεβάρη 2025. Ο Έσπερος και ο Απόλλωνας. Η διαπιστωτική πράξη λοιπόν της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού δεν ανατράπηκε ούτε από το διοικητικό εφετείο στο οποίο είχε προσφύγει η πλευρά της Ένωσης, και πλέον οι συνέπειες θα είναι ιδιαίτερα σοβαρές για την λειτουργία πλέον της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Λοιπόν, πέραν από την νομική έτσι διάσταση, η υπόθεση δημιουργεί εύλογη ανησυχία για την ομαλή λειτουργία του Ζακεθινού Ποδοσφαίρου, που μπαίνει πλέον σε περιπέτειες. Η νέα αγωνιστική περίοδος βρίσκεται έτσι πρώτων πυλών και ενδεχόμενες διοικητικές ανακατατάξεις είναι πιθανόν να επηρεάσουν τον προγραμματισμό των πρωταθλημάτων. Δεν είναι πιθανόν, θα τον επηρεάσουν. Οπότε λοιπόν έχουμε αυτή την μεγάλη είδηση. Από το διοικητικό εφετείο που ουσιαστικά δικαιώνει τον κύριο Ραυτόπουλο. Με ποιο τρόπο το δικαιώνει? Ότι ο κύριος Ραυτόπουλος ήταν ο καταγγέλων. Η Γενική Γραμματεία λοιπόν Αθλητισμού άσκησε τη διαπιστωτική αυτή πράξη με την έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων. Η Ένωση προσέφυγε στο διοικητικό εφετείο, δεν δικαιώθηκε, και τώρα κυρίες και κύριοι το σενάριο είναι το εξής. Τα δύο σενάρια φυσικά ήταν να δικαιωθεί η Ένωση, η οποία δεν δικαιώθηκε. Το δεύτερο σενάριο έχει να κάνει τι θα συμβεί από εδώ και στο εξής. Από τη στιγμή λοιπόν που θα εκπέσει όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιος θα μπορεί να εκπροσωπεί νόμιμα την Ένωση μέχρι να γίνουν οι νέες αρχιερεσίες. Ειδικούσα επιτροπή. Φυσικά η ασφαλής νομική οδός είναι η αίτηση στο αρμόδιο πρωτοδικείο για διορισμό προσωρινής διοίκησης. Σύμφωνα με το άρθρο 67, η διαδικασία του άρθρου 69, κινείται από πρόσωπο που έχει ένομο συμφέρον. Δηλαδή, μπορεί να ζητήσει το διορισμό προσωρινής διοίκησης κάποιος που αποδεικνύει ότι υπάρχει πραγματικό διοικητικό κενό και ότι χρειάζεται δικαστική παρέμβαση για να λειτουργήσει το νομικό αυτό πρόσωπο, που είναι η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Και ποιοι τώρα μπορούν να μπουν στην προσωρινή αυτή διοίκηση? Η προσωρινή διοίκηση δεν είναι καινούργια εκλεγμένη διοίκηση, είναι η διοίκηση ανάγκης, η οποία διορίζεται δικαστικά για να αντιμετωπιστεί το διοικητικό κενό και να οδηγήσει το Σωματείο, την Ένωση, στην επόμενη νομική διαδικασία. Ποια είναι αυτή? Οι εκλογές. Τώρα, αν υπάρχει πραγματικό διοικητικό κενό, τα σωματεία μέλη που έχουν ένομο συμφέρον μπορούν να προσφύγουν στο αρμόδιο δικαστήριο και να ζητήσουν διορισμό προσωρινής διοίκησης. Στην αίτηση δηλαδή μπορούν να αναφέρουν, για παράδειγμα, ζητούμε να διοριστούν ως προσωρινή διοίκηση της Ένωσης ή τάδε. Μπορούν να προτείνουν συγκεκριμένα πρόσωπα, όμως, κυρίες και κύριοι, την τελική επιλογή την έχει το δικαστήριο. Η νομολογία του Αρίγου Πάγου αναγνωρίζει τη διαδικασία διορισμού προσωρινής διοίκησης από το δικαστήριο, το άρθρο 69 το λέει αυτό λοιπόν. Άρα ο πρωτοδίκης είναι αυτός που θα αποφασίσει ποια θα είναι η διοικούσα επιτροπή της Ένωσης, που θα πάει την Ένωση σε μια ομαλοποίηση της κατάστασης και σε μια διαδικασία αρχιερεσιών, δηλαδή εκλογική διαδικασία. Απρόσμενες εξελίξεις διοικητικές στην Ένωση. Τώρα, ποιο είναι αυτό το πρόσωπο το οποίο μπορεί να έχει ένομο συμφέρον, έτσι? Η Ζάκυνθος, η Ζακύνθου, είχε επικαλεστεί ότι

Ο κύριος Δραυτόπουλος, ο Γαράλαπος Δραυτόπουλος, δεν έχει κάποιο ένομο συμφέρον, διότι δεν είναι μέλος της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων, δεν έχει κάποια θεσμική ιδιότητα, δεν είναι μέλος κάποιου διοικητικού συμβουλίου. Ο κύριος Δραυτόπουλος από την δική του την πλευρά λέει ότι ήμουν πρώην Γενικός Γραμματέας, ότι έχασα τις εκλογές που έγιναν το 2024, ότι τις έχασα για κάποιους συγκεκριμένους λόγους και ούτω καθεξής. Το θέμα είναι, το δικαστήριο θα δεχτεί κάποιον ο οποίος έχει ένομο συμφέρον από αυτή τη διαδικασία. Τώρα αναμένουμε να δούμε πώς θα κινηθεί το όλο σκηνικό. Το όλο σκηνικό βέβαια είναι ομιχλώδες ακόμη, διότι από τη στιγμή που το διοικητικό εφετείο δεν δικαίωσε την ΕΠΣΔΑ Κίνθου, τότε τα πράγματα πηγαίνουν διαφορετικά. Θα πάμε δηλαδή σε μια προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Η διοικούσα αυτή επιτροπή, την οποία θα την ορίσει το πρωτοδικείο, φυσικά εδώ θα πρέπει να τρέξουν τα σωματεία τα ίδια και να προασπίσουν τα δικά τους συμφέροντα και να πούν ότι εμείς σαν σωματεία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακίδου κάνουμε μια αίτηση και λέμε ότι έχουμε 5-6 άτομα τα οποία θέλουμε να είναι μέλη της διοικούσης επιτροπής. Δηλαδή θέλουμε να τα μέλη αυτά της διοικούσης επιτροπής να είναι μέσα από τη διαδικασία των δικών μας σωματείων και όχι κάποια άλλα μέλη. Βέβαια, την απόφαση, την τελική απόφαση την έχει ο πρόεδρος του δικαστηρίου, ο πρωτοδίκης δηλαδή. Τώρα θα πει κάποιος, ο κύριος Δραυτόπουλος έχει ένομο συμφέρον αυτή τη στιγμή? Ο κύριος Δραυτόπουλος, εγώ προσωπικά θεωρώ ότι θα κάνει αίτηση στο πρωτοδικείο για να είναι μέλος αυτής της προσωρινής διοικούσας επιτροπής. Το ερώτημα είναι βέβαια, αν κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση, πώς θα αντιδράσουν τα υπόλοιπα σωματεία του νησιού. Θα δεχτούν τα σωματεία μια τέτοια εξέλιξη ή θα υπάρξουν κινητοποίηση και θα υπάρξει κάποιο είδους αντίδραση.

Λοιπόν, θα επιστρέψουμε στο σε αυτό το μεγάλο θέμα, το οποίο πραγματικά δημιουργεί, θα έλεγα, σεισμικές δονήσεις στο Ζακεθινό ποδόσφαιρο. Ήταν που ήταν το Ζακεθινό ποδόσφαιρο σε μια κατάσταση, θα έλεγα, περίεργη. Τώρα καταλαβαίνετε, αποτελειώνει αυτή η απόφαση της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού όλη την εξέλιξη. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο, βάλουμε ένα ερώτημα. Μπορούν τα συγκεκριμένα μέλη, τα οποία είναι έκπτωτα αυτή τη στιγμή, να συμμετέχουν ακόμα και στην προσωρινή διοίκηση ή να συμμετάσχουν αργότερα σε μια εκλογική διαδικασία? Είναι ερωτήματα τα οποία φυσικά είναι εύλογα, οπότε λοιπόν θα απαντηθούν όλα αυτά.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Κυρίες και κύριοι, είναι απόγευμα σήμερα, 2 και 22 πρώτα λεπτά, Παρασκευή 21/8/2026. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε τον καλό φίλο, τον κύριο Ανδρέα Γκούσκο, ο οποίος πιθανόν θέλει να τοποθετηθεί για αυτή την εξέλιξη, αν δεν κάνω λάθος. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι. Κάνεις λίγο λάθος.
0: Α, ωραία. Οκ. Okay.
1: Θα τοποθετηθώ και για αυτό το θέμα, αλλά θέλω να ξεκινήσω από το πρώτο.
0: Ωραία.
1: Πριν από περίπου 2 ώρες, ο καλός μου φίλος, ο μισοχωριανός μου της περιοχής μου εδώ πέρα, ένας άνθρωπος που τέλος πάντων μας συνδέει αρκετά πράγματα από την παιδική μας ηλικία, ο Σάκης ο Κορονιός, με πήρε ένα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Δεν θα επηρεαζόμουν τόσο από το τηλέφωνο του Σάκη, αλλά ήταν και η σταγόνα που γέμισε το ποτήρι. Αν και αύριο, 7 η ώρα το απόγευμα, για όποιον με ακούει αυτή τη στιγμή και κυρίως για σένα, θα δεις ότι έχουμε αναρτήσει μια τελευταία 7η κατά σειρά ανοιχτή προπόνηση για τα κορίτσια που θα πάνε προεπιλογή της 3 του Σεπτέμβρη στην Πάτρα για την Εθνική K15, η προπόνηση αύριο θα ακυρωθεί. Η προπόνηση θα ακυρωθεί γιατί αν κάτι μας λείπει από το νησί σε όλα τα επίπεδα είναι η ενσυναίσθηση και η αλληλεγγύη.
0: Σωστό.
1: Και μια και θα τον έχουμε και στο νησί τις επόμενες μέρες για να κάνει διακοπές, έτσι, χρειαζόμαστε έναν Αχιλλέα Ιφαντίδη σε μόνιμη βάση στο νησί Δημητρίπετα.
0: Θα είναι στο νησί ο Αχιλλέας.
1: Θα είναι στο νησί από τις 23 μέχρι τις 28 και αν βρούμε αίθουσα τις 27 του μήνα, γιατί σήμερα ήταν αρνητική απάντηση από τη Λέσχη, θα μας κάνει και μια έτσι ημερίδα χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά θα ενημερωθεί ο κόσμος γιατί θα το βάλουμε στο Facebook και θα μας κάνει μια... έτσι μια ημερίδα ενημέρωσης αθλητική.
0: Μακάρι να μπορούσε να γίνει αυτή η ενημέρωση γιατί θα ήθελα να τον ακούσω πραγματικά.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό που πάσχουμε λοιπόν σαν ζακινθινή κοινωνία, το χέρι μου και εμένα και το δικό σου και ενδεχομένως όλων μας, έχει διαβάθμιση μέχρι που φτάνει. Μπορεί να μην φτάνει λοιπόν για όλη τη ζακινθινή κοινωνία. Ο αθλητισμός όμως είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Ίσως είναι και ο καλύτερος καθρέφτης. Αλλά ο αθλητισμός στο νησί δεν εκφράζει όλο το νησί, έτσι, εκφράζει σε πρώτο βαθμό, εκφράζει ένα συγκεκριμένο αριθμό ανθρώπων. Επειδή λοιπόν θεωρώ ότι η αλληλεγγύη σαν άνθρωπος πρέπει να υπάρχει στον υπερθετικό βαθμό, επειδή στην ίδια θέση που βρίσκεται η Ζάκυνθος βρέθηκα πριν 4 χρόνια και εγώ και το σωματείο που υπηρετώ, γιατί παίξαμε σε μια ανώτερη κατηγορία και δεν είχαμε εκείνα που θα έπρεπε να έχουμε, κάνω και εγώ ένα δημόσιο κάλεσμα από το κορίτσι μέχρι το βασιλικό. Όσοι άνθρωποι ασχολούνται με τον αθλητισμό, ακόμα και σε άλλα αθλήματα, πρέπει να παρευρεθούν σε αυτή την ανοιχτή συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Δημοτικό Στάδιο. Εμείς θα ακυρώσουμε την προπόνηση και όχι απλά θα ακυρώσουμε την προπόνηση. Θα ζητήσουμε από τις αθλήτριες του συγκεκριμένου τμήματος και τους γονείς τους να παρευρεθούν χίσωμα στο Δημοτικό Στάδιο στην συγκέντρωση αυτή.
0: Ωραία. Μια χαρά. Ωραία. Πρέπει να το κάνουμε αυτό. Νομίζω το οφείλουμε στους εαυτούς μας πάνω απ' όλα, έτσι. Και γενικά στα παιδιά μας.
1: Δημήτρη, θέλω εδώ να πω και κάτι ακόμα που με αγγίζει λίγο προσωπικά. Λένε κάποιοι καλοί φίλοι στο νησί, ο φίλος του Γκούσκο, ο υπουργός. Ο φίλος του Γκούσκο, ο κύριος Βρούτσης. Σε ένα βιντεάκι όμως 20 δευτερολέπτων που το έχω κρατήσει και το σηκώνω ανατακτά χρονικά διαστήματα, όχι για να κάνω διαφήμιση, αλλά για να πω αυτό εδώ που θα πω τώρα και στην εκπομπή και το ακούς και εσύ και οι ακροατές. Μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού Θεάτρου, οι φράσεις του ήταν συγκεκριμένες του κ. Βρούτση. Είπε ότι ήρθε στο νησί γιατί το ζήτησε ο βουλευτής μας, γιατί το ζήτησε η Δημοτική Αρχή και γύρισε και είπε θέλω να σταθώ και σε έναν άνθρωπο που για ένα χρόνο με βομβάρδιζε με μηνύματα και με τηλέφωνα.
0: Ναι, το είπε
1: το ονοματεπώνυμό μου, μπράβο. Άρα πρέπει να μάθουμε και να διεκδικούμε. Όταν διεκδικούμε και ο λαός έχει τη δύναμη, ο κόσμος, η συμμετοχή έχει τη δύναμη, θεωρώ ότι μπορούμε να πάρουμε πάρα πολλά πράγματα. Δεν δέχομαι, Δημήτρη, σαν άνθρωπος του αθλητισμού, να βλέπω το Υπουργείο Μετανάστευσης από το Ταμείο Αλληλεγγύης να κάνει το ένα έργο πίσω από το άλλο στον νόμο Ηλίας. 5x5 κλειστό μπαλόνι στη Βάρδα, σκέπαστρο στο Δημοτικό Στάδιο του Πανηλιακού και τώρα βλέπω και σκέπαστρο και στο Δημοτικό Στάδιο της Γαστούνης.
0: Βεβαίως. Άρα λοιπόν κάτι κάνουν καλύτερα από εμάς.
1: Ακριβώς. Άρα πρέπει όλοι αυτοί που μπορεί να μας χωρίζουν από το Σεπτέμβρη μέχρι τον Απρίλιο, που είναι τα πρωταθλήματα εδώ στο νησί, να μας χωρίζουν πολλά πράγματα, μας ενώνει όμως η ίδια η αγωνία στο να διατηρήσουμε τα σωματεία, στο να διατηρήσουμε αυτό που κάνουμε τόσα χρόνια και που έχουμε ενδεχομένως αφιερώσει ο καθένας, έτσι, και χρόνο και κάποιο και χρήμα.
0: Άρα, λοιπόν,
1: θεωρώ ότι πρέπει να βρεθούμε όλοι μαζί στο στάδιο.
0: Ακριβώς.
1: Το Σάββατο 7 η ώρα.
0: Άρα λοιπόν η δόξα πηγαδακίων θα είναι εκεί το Σάββατο.
1: Συντάξετε.
0: Πολύ ωραία.
1: Ένα τώρα για το δεύτερο θέμα, για το δεύτερο θέμα ένα σχόλιο, γιατί είναι πολύ νοπή η είδηση, την έβγαλες πριν από λίγο. Ήθελα μέρες να τοποθετηθώ, δεν θα τοποθετηθώ εννοείται από το ραδιόφωνο, θα γράψω ένα κείμενο. Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές της αντιμαχόμενες στο πρωτοδικείο. Mm-hmm. Έχουν γίνει λάθη από την απελθούσα, από ό,τι φαίνεται, διοίκηση, γιατί όταν είσαι διοίκηση πρέπει να φροντίζεις να είσαι νόμιμος στον υπερθετικό βαθμό.
0: Έτσι,
1: γιατί, ποτέ δεν ξέρεις, γιατί ποτέ δεν ξέρεις αν κάποιος έχει τις καλύτερες των προθέσεων.
0: Mm-hmm.
1: Από την άλλη θεωρώ ότι τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να φτάνουν σε αυτό
0: εκεί,
1: το βαθμό.
0: Σε αυτό το βαθμό.
1: Έτσι.
0: Θα πρέπει να γίνει ό,τι πριν φτάσουν εκεί.
1: Ακριβώς. Από εκεί και μετά όμως, Δημήτρη, έχουμε φτάσει να είμαστε σχεδόν 15 σωματεία. Αμφιβάλλω αν είμαστε και 15. Και αναλογεί η ευθύνη και στους 15. Και στα 15 σωματεία.
0: Mm-hmm.
1: Η δόξα πηγαδακίνου είναι ένα από τα 15. Αν αυτή τη στιγμή με ακούνε εκπρόσωποι των υπόλοιπων σωματείων του νησιού, είναι Άγιες Μέρες, έτσι, μεθαύριο θα είναι του Αγίου, ας φροντίσουμε να αναλάβουμε την ευθύνη μας, γιατί πριν από μας υπήρξαν κάποιοι άλλοι. Και πρέπει και μετά από μας να παραλάβουν τις κοιτάλιες στο κάθε σωματείο κάποιοι άλλοι. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή το καράβι που λέγεται Ζακυνθινό Ποδόσφαιρο να δέχεται ισχυρά κύματα και να κινδυνεύει να πέσει στα βράχια.
0: Τι βλέπεις να γίνεται από εδώ και στο εξής?
1: Νομίζω ότι το φωτογράφησα, αλλά αφού το είπα λίγο έτσι ποιητικά, να το πω και λίγο πιο λαϊκά και λίγο πιο απλά. Χρειάζεται άμεσα και τα 15 σωματεία, αν είναι δυνατόν, άμεσα να μπορέσουμε να βρεθούμε και να φτιάξουμε ένα πλάνο, ακριβώς χθες, και να φτιάξουμε ένα πλάνο στο οποίο το Ζακυνθινό Ποδόσφαιρο πρέπει να φύγει από αυτό το τέλμα.
0: Ναι,
1: και επειδή άκουγα τι έλεγες, το ένομο συμφέρον, Δημήτρη, υπάρχουν αρκετά σωματεία που έχουν ένομο συμφέρον. Και δεν θα σταθώ στη δόξα πηγαδακίων, θα σταθώ στο Λεβάντε. Ο Λεβάντε σε λίγες μέρες έχει αγώνα και δεν μπορεί να εκδώσει δελτία.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι μια μικρή Ζάκυνθος.
0: Ναι. Ακριβώς. Πάντως,
1: ή μάλλον, συγγνώμη, να πω κάτι και για τη Ζάκυνθο, γιατί πρέπει να ευχαριστήσω, Δημήτρη, και την Γενική Συνέλευση, την τελευταία, την τακτική.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς πήγαμε στην τακτική Γενική Συνέλευση, κουβαλάγαμε ένα πρόστιμο, το ξέρεις, να το ακούσει και ο κόσμος, από μια διαιτησία
0: ενός ανθρώπου, 3.600.
1: Και σε απόφαση Γενικής Συνέλευσης είπαν με τα σωματεία να το πληρώσει η Ένωση από το ταμείο της και εμείς σαν σωματείο να δίνουμε ανά μήνα μια μηνιαία εισφορά, έτσι ώστε του χρόνου τέτοια εποχή να έχει τελειώσει το πρόστιμο.
0: Mm-hmm.
1: Επειδή λοιπόν η διοίκηση τις τελευταίες μέρες της θητείας της, έτσι όπως φαίνεται τελικά, ενημερώθηκε για το ακριβές ποσό και δεν πρόλαβε να προχωρήσει στην εξόφληση, κληθήκαμε να το πληρώσουμε εμείς, 3.600.
0: Εσείς τώρα είσαστε και
1: σαν σωματείο.
0: Σαν σωματείο, γιατί τώρα η έπιζα και δεν μπορεί να πάρει κάποια απόφαση.
1: Δεν υπάρχει διοίκηση.
0: Αυτό,
1: στιγμή, αυτό που σας λέω για το Λεβάντε, για να ακούσει ο κάθε κόσμος να καταλάβει τι σημαίνει ένομο συμφέρον. Αυτή τη στιγμή ο Λεβάντε που έχει σε λίγες μέρες παιχνίδι ή που σε 1,5 μήνα έχουμε εμείς. Την ίδια μέρα ξεκινάμε το πρωτάθλημα, αλλά ο Λεβάντε από ό,τι ξέρω έχει και κύπελο. Καταθέτει δελτίο, το παίρνει το σύστημα το δελτίο στην ΕΠΟ, αλλά δεν υπάρχει προεδρός και γραμματέας για να το υπογράψει και να το εκδώσει.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι η πρακτική εφαρμογή του ένομου συμφέροντος.
0: Το ένομο συμφέροντος, ένομο συμφέρον έχουν όλες οι ομάδες τοπικού, έτσι.
1: Και οι 15. Αυτό που φωτογράψα πριν.
0: Αυτό λέω.
1: Άρα, ο καθένας μας από τα σωματεία να αναλάβουμε την ευθύνη μας.
0: Νομίζω ότι τώρα, χθες, έπρεπε να γίνει ήδη αυτή η συνάντηση των 15.
1: Δεν θα μπορούσε να γίνει χθες, γιατί
0: σήμερα
1: ακόμα περιμέναμε μήπως το δικαστήριο τέλος πάντων ακυρώσει κάποια
0: στιγμή. Όταν είπα χθες, το εννοώ έτσι, διαφορετικά. Σήμερα ουσιαστικά πρέπει να κινηθούν όλες οι διαδικασίες.
1: Προφανώς.
0: Άμεσα.
1: Κλείνοντας, επειδή σ' αρέσει η ιστορία και επειδή έχουμε και κοινά ακούσματα, θα μου επιτρέψεις να πω μια φράση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, καλή συνέχεια και τις ευχές μου σε όλους όσους ακούν την εκπομπή για το Αγίου μας.
0: Ναι, και αύριο το απόγευμα στο Δημοτικό Στάδιο.
1: Εννοείται αυτό.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, Αντρέα. Να είσαι καλά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τους δέχτες στο ραδιοφόνο, το κινητό, το τηλεφώνο, να πούμε ότι έχουμε την μεγάλη είδηση ότι διοικητικό εφετείο δεν έκανε δεκτή την προσφυγή της ΕΠ Ζακένθο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης να είναι έκπτωτο και πάμε σε μια άλλη διαδικασία τώρα, μια προσωρινή διοίκηση, την οποία ουσιαστικά θα την ορίσει το πρωτοδικείο, εφόσον βέβαια υπάρχει ένομο συμφέρον και από τα σωματεία, γιατί υπάρχει. Καλό θα είναι λοιπόν τα σωματεία τα ίδια, τα 15 σωματεία, γρήγορα να βρεθούν, να συνεδριάσουν, να αποφασίσουν, να κάνουν ένα αίτημα στο πρωτοδικείο ότι εμείς έχουμε ένομο συμφέρον και έχουμε μπροστά μας, σας στέλνουμε τη λίστα με 5-6 άτομα τα οποία θεωρούμε ότι είναι μια προσωρινή διοίκηση και μπορεί να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας. Ξαναλέω πάλι, τώρα ποιος έχει ένομο συμφέρον, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Ένομο συμφέρον έχει ο κ. Ραυτόπουλος. Ο κ. Ραυτόπουλος σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι δικαιωμένος από την απόφαση αυτή. Τώρα, δικαιωμένος το δικαστήριο φυσικά αποφάσισε ότι υπήρχε παράβαση. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Διονύση
1: μου. Έχω μία απορία, αν μπορεί να μου την εξηγήσεις.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι οποίοι θέλουν να λάβουν μέρος στη δικούς επιτροπή τώρα,
0: ναι.
1: Αυτοί που θέλουν, που διαφέρονται, είναι και αυτοί οι οποίοι διοικούσαν τότε με τα παράνομα δελτία.
0: Με τα παράνομα δελτία.
1: Ναι. Περίμενε, σου ανοίγω τώρα ένα θέμα, έτσι δεν είναι?
0: Πάμε σε αυτό το κομμάτι.
1: Πάμε σε αυτό. Έχουν δικαίωμα αυτοί οι οποίοι βγάλανε και παράνομα δελτία να θέσουν υποψηφιότητα για μέλη της δικού σας επιτροπή?
0: Ναι, αλλά τότε αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που αναφέρεσαι δεν εκπέσανε από το αξίωμά τους, διότι δεν υπήρχε κάποιος να πάει τη συγκεκριμένη διοίκηση στην Επιτροπή Διοντολογίας. Δεν την πήγανε.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Δεν την πληρώσανε τα βουβάλια, την πληρώσανε τα μερμήγκια.
0: Ναι, γιατί τότε, κανονικά, τότε, η ΕΠΖΑΚΙΔΟΥ, η δικούσα, η διοίκηση της ΕΠΖΑΚΙΔΟΥ, έπρεπε όλη αυτή τη διαδικασία να την πάει στη δικαιοσύνη. Δεν την πήγε.
1: Λοιπόν, και τελειώνω, δεν θέλω να σας απασχολήσω πολύ. Όταν μπει το φίδι στο σπίτι σου, το πατή θα του κόψει το κεφάλι.
0: Άμα το αφήσει και τρουπώσει.
1: Άμα και το αφήσει και τρουπώσει, θα το ψάχνει και μετά θα βάλει. Γιατί και είναι κάτι σκηνιά για να διώξει από το σπίτι. Αλλά λοιπόν, ενώ δεν έβαλε το σκηνί αυτό για να κάνει τη δουλειά του η ΕΠΣ, τώρα βρίσκονται κάποιοι οι οποίοι έκαναν τα πάνδυνα άσχημα πράγματα στην ΕΠΣ Ακίνθου για να επιβιώσουν. Λοιπόν, Δημήτρη μου, καλησπέρα και καλό μεσημέρι. Καλή εκπομπή.
0: Πώς λέει, και καλή βραδιά.
1: Και καλή βραδιά,
0: ναι.
1: Όχι, λέμε καληνύχτα, καληνύχτα Μαργαρίτα.
0: Ναι, καληνύχτα Μαργαρίτα τώρα. Σωστό,
1: λοιπόν,
0: σωστό.
1: Έλα,
0: σωστό.
1: Για, και για.
0: Λοιπόν. Λοιπόν, ξαναλέμε πάλι, έτσι, ότι υπάρχει μια απόφαση η οποία δεν δικαιώνει την Ένωση, δικαιώνει τη Γενική Γραμματεία στην απόφαση που πήρε με διαπιστωτική πράξη να κηρύξει έκτοτο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης. Οπότε η διαδικασία είναι ξεκάθαρη πλέον. Το Διοικητικό Συμβούλιο, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης πλέον είναι έκτοτο και η διαδικασία που θα ακολουθηθεί είναι αυτή. Δηλαδή πάμε πρωτοδικείο, το πρωτοδικείο θα ορίσει μια διοικούσα επιτροπή. Τώρα βέβαια τα ίδια τα σωματεία που έχουν ένομο συμφέρον θα πρέπει να κάνουν την αίτηση στο πρωτοδικείο Ζακύνθου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε. Πάμε. Έχουμε το φίλο μου τον Σπύρο από το, τον Άγιο Ρωμυρίου, θα έλεγα. Καλύτερα το λέω έτσι. Άγιος. Άγιε, τι κάνεις?
1: Ναι, καλά είμαι.
0: Καλά είσαι. Βεβαίως.
1: Τα φάλια σας δεν τρώγονται.
0: Τι?
1: Τα φάλια σας γενικά δεν τρώγονται. Βγαίνουν οι αναθεωρητές του αθλητισμού της Ζακίνου.
0: Οι αναθεωρητές. Ωραία το είπες. Ναι. Αναθεωρητές.
1: Ναι, αυτοί είναι που το πάνε πολύ μπροστά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Που το τρέχουν με μανία.
0: Ναι, ναι, αναθεωρητές. Ναι.
1: Και έχουμε και τους ζου. Απίθανους,
0: ναι, απίθανους
1: που το καταδικάζουν.
0: Ναι.
1: Αλλά όλοι αυτοί,
0: ναι,
1: γιατί ενδιαφέρονται τόσο πολύ. Όλοι όσοι είναι στο ποδόσφαιρο των Ζακηθινών. Για τις βαλίτσες.
0: Τι, ποιες βαλίτσες, παιδί μου?
1: Βρε, δεν ξέρω, για τις βαλίτσες.
0: Λέγε, για τα λαδοτήρια, λέγε
1: κάτι. Πότε θα κάνουμε εκλογές, πότε θα κάνουμε έτσι. Για να έρχονται τα χιλιάρικα.
0: Τα λαδοτήρια.
1: Ε?
0: Ναι, τα λαδοτήρια.
1: Αυτά τα ενδιαφέροντα λένε ότι έχουνε. Και τα συμφέροντα.
0: Και ποιο είναι το όφελος για το Ζακηθινό ποδόσφαιρο με αυτό που συμβαίνει τώρα αυτή τη στιγμή?
1: Ε?
0: Ποιο είναι το όφελος?
1: Τι θέλουν να μας πούνε δηλαδή που βγαίνουν κιόλας και μιλάνε? Όλοι αυτοί.
0: Ποιο είναι το όφελος?
1: Ότι τώρα όλο τον καιρό αυτό,
0: ναι.
1: Όλη τη σημερινή.
0: Ναι, το ξέρω, καταλάβατε.
1: Όλη τη διαδικασία που ακούω τουλάχιστον, που έπλεξα με τα συγχωρήσεως, με τα σκατά, για να κάνω κόντρα.
0: Και τι βλέπεις να γίνεται τώρα?
1: Τι να γίνεται? Να σηκωθούν όλοι όσοι έχουν πάρει μίτσα από το 1987 μέχρι σήμερα και να εξαφανιστούν και να μην μου στηρίζουν ότι έχουν αθλητισμό.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι θα βγαίνει να τα λες. Οι βαλίτες όταν ερχότανε ήτανε καλά. Είμαστε αγαπημένοι όλοι.
0: Σωστό.
1: Από το Τσαβέλα εκεί, από τη Ξάνθη, από τότε.
0: Α, από τότε παλιά λες εσύ, τι ωραία χρόνια.
1: Ναι, γιατί νεότερα δεν ήτανε τίποτα.
0: Τι ωραία χρόνια ήτανε τότε.
1: Και τα νεότερα ήταν άσχημα.
0: Εδώ ήταν με λαδοτήρια, μετά είχαμε τα τυριά.
1: Λοιπόν, ναι, τι, ναι, το ναι. Μέλι έχει και ένα εκλεκτό είδος δίπλα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς μεν, ναι. Αν πάρεις ένα μπουκαλάκι 6 ευρώ, 7.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει και το ακριβό.
0: Πώς δεν έχει, έχει και το βασιλικό πολτό.
1: Πόσο κάνει αυτό?
0: Είναι ακριβώς, Σπύρο. Είναι ακριβό.
1: Λοιπόν, τι θέλουν να μας πούνε οι μα πώς να τους πω,
0: οι μαθουσάλες
1: που θέλουν να περπατήσει το ποδόσφαιρο για να πάει. Πού να πάει, ρε? Θάλασσα έχουμε γύρω γύρω.
0: Θάλασσα.
1: Νιγόμαστε, ναι. Μοναχοί μας,
0: ναι. Μόνοι μας, ναι.
1: Μετά μας στέει η αμαλιάδα,
0: ναι.
1: Ο πύργος. Μας στέει ο τάδε.
0: Μας στέει και ο Χατζιπετρίες. Όλοι μας
1: στέει. Ατομικά τα συμφέροντά τους θέλουν.
0: Και
1: όσες ομάδες αυτές οι 16 που έχουν αντέξει στο κατεστημένο.
0: Έχουν αντέξει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Έχουν αντέξει. Λοιπόν, να διαλύσουν, δεν χρειαζόμαστε ποδόσφαιρο Ζακηθινό.
0: Εσύ λες να διαλυθούμε τελείως, ε?
1: Ναι. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι, άλαιστε.
1: Και συγκεντρώσει, ναι, και τα έτσι,
0: ναι.
1: Έτοιμοι είναι να τη στείλουν στη Βουλγαρία την κεντρική ομάδα και στη Ρουμανία να παίζει.
0: Έτσι όπως πάει η ιστορία, νομίζω για Ρουμανία, για Βουλγαρία είμαστε.
1: Να λέμε Ζακηθινό ποδόσφαιρο.
0: Ναι.
1: Και αυτό... καίνουν κάτι κύριοι και μιλάνε αυτό.
0: Αυτό πώς το σχολιάζεις, ότι η Ζάκηθος δεν μπορεί ούτε προπόνηση να κάνει στο γήπεδό της?
1: Τι θέλουν να μας πούνε μετά?
0: Ναι. Θέλουν και.
1: Μην μιλάτε, να σου πω.
0: Πάντως, Σπυρό, τι ωραία τότε που ανεβήκαν, που όλοι έκαναν δηλώσεις στήριξης στην ομάδα, ε.
1: Μα δεν θυμάσαι τι γινόταν, Δημήτρη, να πούμε σε αυτό το περιγόρι.
0: Πώς δεν... Ναι, πώς δεν το θυμάμαι? Όχι,
1: δεν θυμάσαι, ναι, που μας πάνε τα πόματα,
0: ναι,
1: που είχα την ομπρέλα μου, ναι, να μην βραχώ,
0: ναι,
1: και
0: ναι,
1: μου λέγανε δεν μπαίνει.
0: Δεν μπαίνει, Σπυρό.
1: Ακούστε, μου λέγανε οι νόμοι. Και ναι, του λέω ο αστυνομικού, πάμε για να κάτσουμε μαζί να βρεχόμαστε.
0: Να βρεχόμαστε μαζί.
1: Γιατί κάθεσαι κάτω από το κιόσκι? Αυτά, ναι, δεν τα λένε.
0: Ναι.
1: Τα πόματα.
0: Τα πόματα.
1: Συλλάβησε τα δω.
0: Ναι, τα πόματα και οι ομπρέλες.
1: Αφτάζει ένα δίβραγο ευρώ να χτυπήσει τον ποδοσφαιριστή.
0: Και τελικά...
1: Ή ο άλλος θα, ναι, πετάξει κατοστάρες για να χτυπήσει.
0: Να σου πω, και τελικά από τα πανηγύρια... καταλήξαμε τώρα πού.
1: Πού καταλήξαμε. Πού καταλήξαμε.
0: Στο για πουθενά.
1: Για να κάνεις αυτό το μπουρλότο εκπομπέ σε καταλήξαμε. Για πάρτι σου είναι όλα.
0: Για πάρτι μου.
1: Ναι, ναι, για πάρτι σου όλα.
0: Δουλεύει.
1: Και μ' αρέσει που κάθε μέρα έχουμε και ένα νεότερο εμένα. Γελάς, ρε,
0: έχουμε νεότερο, ρε Σπύρο.
1: Μη γελάς που είναι, δεν ναι. Να πάμε αύριο ναι. Μεθαύριο.
0: Έλα, θα έρθεις αύριο το απόγευμα.
1: Θα πανηγυρίσουμε στον Άγιο να κλαίμε με τα γόνατα.
0: Αύριο το απόγευμα, έλα στο γήπεδο.
1: Τι να κάνω.
0: Έλα στο γήπεδο αύριο να τα πούμε.
1: Ρε, τι να κάνω, ρε Δημήτρη. Ρε, τι να κάνω, ρε Δημήτρη. Που αν δεν δείξω με το δάχτυλο, οι μισοί πρέπει να έχουν να λακίσουν από εκεί που θα πάνε. Ε.
0: Μάλιστα.
1: Κι θα πάνε.
0: Άγιος.
1: Ποιοι.
0: Έλα στο γήπεδο αύριο να τα πούμε να πίνουμε και καφέ. Και... λοιπόν, σε φιλώ. Έλα, για χαρά, για χαρά. Άγιος Δορμηρίου. Πού να πάμε, ρε παιδιά. Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι 2:03. Κοντά. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Πώς το είπε προηγουμένως ο φίλος μου ο Σπύρος, οι αναθεωρητές. Οι αναθεωρητές, αναθεωρητισμός, παιδιά. Αναθεωρητισμός είναι μια κατάσταση δύσκολη, έτσι. Είναι αυτό που όταν επιχειρεί κάποιος να ξεγράψει καθιερωμένες ιστορικές, πολιτικές, νομικές, ιδεολογικές παραδοχές και συμφωνίες. Αυτό λοιπόν είναι ο αναθεωρητισμός.

Λοιπόν, έχω μία δήλωση, του κυρίου Ραυτόπουλου. Θα πρέπει να την αναφέρουμε. Την έστειλε εδώ πέρα στο Viber ο κύριος Χαράλαμπος Ραυτόπουλος, ο οποίος αναφέρει τα εξής. Μετά την οριστική απόφαση δικαίωση από το Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών, έχω να δώσω την εξής απάντηση εκεί που πρέπει, σε αυτούς που με πολέμησαν όσο κανέναν άλλο στο χώρο του Ζακινθινού Ποδοσφαίρου. Στη ζωή υπάρχει και η νέμεσις, αυτή που όλα τα ορίζει. Στην αρχή κλεβάσατε, μετά προσπαθήσατε να με καταστρέψετε και όμως παίζατε μόνοι σας και καταφέρατε να βγείτε δεύτεροι, λέει. Είχατε στήριξη από παντού, ψηλά, χαμηλά, μακριά και κοντά. Μεγάλα λόγια, μεγάλες παλινοδίες, μεγάλες φουρτούνες και μεγάλα ναυάγια, λέει. Οι μέρες και τα έργα σας απίστευτα, χωρίς... Εδώ με ύψος χιλίων καρδιναλίων, με ύφος χιλίων καρδιναλίων, μα τώρα που αποδεικνύεται περίτερα να ποιοι είστε, κοιταχτείτε στον καθρέφτη σας και βλέποντας το ειδωλό σας μπορείτε να πείτε με όλη τη δύναμη της ψυχής σας: είχαμε το σύστημα, είμαστε το σύστημα και όμως ιτηθήκαμε από έναν μοναχικό άνθρωπο.

Τον κορίτσι λέει, έτσι με βρίσκεται εδώ στο χωριό μου. Αυτό που αρνήθηκε να εξευτελιστεί, λέει, μπροστά σας, όπως τόσοι και τόσοι υποστηρικτές σας. Η ώρα της κρίσης ερχόταν, αλλά σκοπίμως διαδίδατε ότι εγώ ήμουν το πρόβλημα. Το πρόβλημα είσαστε εσείς και ευτυχώς πλέον θα απέχετε οριστικά από αυτά που τόσα εκδηλακακοποιήσατε, λέει ο κύριος Ραυτόπουλος. Ιστερόγραφο, εγώ έζησα ένα φιάλτημα, τώρα χαράζει μια άλλη ημέρα. Όσοι επιθυμούν ας προχωρήσουν, όσοι ταυτίζονται ας αποχωρήσουν όπως και εσείς. Ιστερόγραφο 2, πήγατε στα δικαστήρια των Αθηνών μόνοι σας και καταφέρατε και χάσατε, γιατί το δίκαιο στο τέλος πάντα νικά. Χαράλαμπος Ραυτόπουλος, λέει Κορίθης τώρα. Αν θέλεις το λες, λέει ο κύριος Ραυτόπουλος, το είπα και θα το δημοσιεύσουμε, κύριε Ραυτόπουλε. Λοιπόν, είχαμε αυτή την εξέλιξη, είπαμε προηγουμένως ότι το διοικητικό εφετείο Αθηνών ουσιαστικά δεν δικαίωσε την Εψακίδου, δικαίωσε τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και ακολούθησε φυσικά τον κύριο Ραυτόπουλο με την καταγγελία την οποία έκανε. Τώρα, έλεγα προηγουμένως πριν χτυπήσουν τα τηλέφωνα τι γίνεται από εδώ και στο εξής. Είπαμε πρωτοδικείο, προσωρινή διοικούσα επιτροπή, η οποία θα έχει ένα και μοναδικό στόχο να ομαλοποιήσει την κατάσταση και να οδηγήσει την Ένωση σε μια εκλογική διαδικασία μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα που το ορίζουν οι νόμοι. Τώρα βέβαια, ξαναλέμε, το ερώτημα που μπαίνει είναι το εξής. Αν τα συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία έχουν εκπέσει του αξιώματός τους μπορούν να ξανακατεύουν στις εκλογές όποτε σε αυτές γίνουν.

0: την αγκαλιά σου.
1: Λοιπόν, να πούμε το εξής για τη διαδικασία. Αν υπάρχει μια πολύ σημαντική παγίδα, αν κάποιο από τα πρόσωπα έχει ξεχωριστό κόλλημα εκλογιμότητας βάσει άλλης διάταξης, τότε φυσικά δεν μπορεί να είναι υποψήφιο. Η παράγραφος 6 του αθλητικού νόμου λέει επίσης ότι αν πρόκειται για Γενική Συνέλευση Αρχιερεσιών, τα μέλη του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου που επανεξελέγησαν σε καταστικό όργανο εκπίπτουν. Αυτό δείχνει ότι ο νομοθέτης αντιμετωπίζει την έκπτωση από το αξίωμα ως συγκεκριμένη συνέπεια της παράβασης και όχι αυτομάτως ως μόνιμο αποκλεισμό από κάθε εκλογική διαδικασία. Επομένως, εφόσον μιλάμε για την πρόσφατη έκπτωση της διοίκησης της ΕΠΖΑ Κίνδου, η έκπτωτη είναι αυτομάτως αποκλεισμένη από τις επόμενες εκλογές. Θα πρέπει βέβαια να εξεταστεί ξεχωριστά αν υπάρχει άλλο κόλλημα για καθένα. Αν παραδείγματος χάρη μιλάμε τώρα για την έκπτωση των συγκεκριμένων ανθρώπων, διότι δεν μιλάμε τώρα για ένα σοβαρό παράπτωμα, μιλάμε τώρα για μια διαδικασία, μια παρατυπία η οποία έγινε, υπάρχει περίπτωση οι ίδιοι να θέσουν πάλι να είναι πάλι υποψήφιοι. Αυτό βέβαια θα εκριθεί από τον νομοθέτη τι ακριβώς ορίζει η διαδικασία. Με τυραννούσα. Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως την ανακοίνωση του κύριου Ραυτόπουλου. Από την ΕΠΖΑ και εδώ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι νεότερο.

0: Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει εδώ πέρα, ο κύριος Δραυτόπουλος Δημήτρη έχει ένομο συμφέρον. Ο κύριος Δραυτόπουλος, θεωρώ εγώ προσωπικά ότι θα επικαλεστεί ότι ήταν υποψήφιος στις τελευταίες εκλογές, δεν εξελέγει. Οπότε λοιπόν, θεωρώ εγώ προσωπικά ότι ο κύριος Δραυτόπουλος θα κάνει αίτηση στο πρωτοδικείο Ζακύθου, λέγοντας ότι έχει ένομο συμφέρον και ότι ήταν εκείνος ο υποψήφιος ο οποίος ιτήθηκε στην τελευταία εκλογική διαδικασία. Από την άλλη όμως, ένομο συμφέρον, πραγματικό ένομο συμφέρον, έχουν τα ίδια τα σωματεία. Δηλαδή ο Αθλητικός Σταθμός Λεβάντε, η Ζάκυνθος, οι άλλες ομάδες, η Δόξα Πηγαδακίων, όλες οι ομάδες οι οποίες συμμετέχουν στα εθνικά πρωταθλήματα, αλλά και οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα της Ένωσης μας, στην Α και Β κατηγορία, όλες αυτές οι ομάδες έχουν ένομο συμφέρον. Οπότε λοιπόν, από αυτές οι ομάδες μπορούν να κάνουν μια άτυπη γενική συνέλευση, να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Ποια θα είναι τα επόμενα βήματα? Να κάνουν μια αίτηση στο πρωτοδικείο Ζακύνθου, από τη στιγμή που υπάρχει έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, και μέσα στην έκπτωση, στην αίτηση, να αναφέρουν ότι ετούμαστε, επειδή έχουμε ένομο συμφέρον, βάζουμε εμείς εδώ τα δικά μας τα άτομα να πάνε την Ένωση σε μια εκλογική διαδικασία. Βέβαια, τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει ο πρωτοδίκης. Ο πρωτοδίκης μπορεί να ορίσει κάτι ξεχωριστό. Μπορεί να βάλει τον πρόεδρο του δικηγορικού συλλόγου, μπορεί να βάλει τον πρόεδρο του επιμελητηρίου, δεν ξέρω και εγώ τι. Αυτά βέβαια όλα θα τα δούμε στην πορεία. Πάμε τώρα στο άλλο θέμα, στο άλλο μέτωπο του Άπιζάκη του 1961. Εδώ και αν υπάρχουν θέματα πάρα πολύ κρίσιμα, πάρα πολύ σημαντικά, παιδιά. Σαν άλλο, όποιος θέλει να κάνει παρέμβαση, εδώ είμαστε, 2-6-1-5-0-4-4-4-14-24-206. Θα μείνουμε όσο θέλετε, αρκεί να τα βάλουμε όλα τα πράγματα σε μια σειρά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το θέμα της Ζακύνθου, να το πιάσουμε από εκεί που ουσιαστικά το αφήσαμε. Ποιο ήταν αυτό? Ήταν η οφειλή των 121.000 ευρώ. Την περασμένη Παρασκευή λοιπόν εδώ μίλησαν άπαντες και ο Στέλιος Γούναρης, ο οποίος υπεραμείνθηκε των δικών του θέσεων και είπε ότι αυτοί οι λογαριασμοί είναι φουσκωμένοι και ότι είναι μαϊμού αυτοί οι λογαριασμοί. Αυτά είπε ο κύριος Γούναρης, όμως μαϊμού, ξεμαϊμού, αυτοί οι λογαριασμοί είναι εγκυρότατοι από την ΕΠΟ και η διοίκηση της Ζακύνθου πλήρωσε το 50% του συνόλου από τις 121.000 ευρώ, πλήρωσε περίπου 60.500 ευράκια, έτσι ώστε να ανοίξει το σύστημα μεταγραφών. Αυτό έγινε την περασμένη Παρασκευή. Το σύστημα μεταγραφών όμως άνοιξε λίγο αργότερα τη Δευτέρα, το σύστημα διεθνών μεταγραφών, αυτό το περιβόητο σύστημα, για να μπορέσουν να γίνουν διεθνείς μεταγραφές. Η Ζάκυνθος, αφού είχε πληρώσει το σύστημα, άνοιξε την Δευτέρα και τη Δευτέρα δεν μπόρεσαν οι ξένοι παίκτες της ομάδας μας να εκδώσουν δελτίο. Δηλαδή η διοίκηση δεν μπορούσε να εκδώσει δελτίο. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να πάμε να παίξουμε τον αγώνα με την Κηφισιά, με μια ελλειπή ομάδα 15 ποδοσφαιριστών, όλους και όλους, τόσους είχε ο κύριος Αποστολίδη στην Αποστολή, διότι οι υπόλοιποι δεν μπορούσαν να συμμετέχουν. Ιτηθήκαμε 6-1. Συντριβή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κανείς δεν περίμενε αυτή την εξέλιξη, όμως οι παρικούντες στην Ιερουσαλήμ περίμεναν κάτι τέτοιο από τη στιγμή που η ομάδα ήταν ελλειπή. Δεν έπαιξαν βασικοί ποδοσφαιριστές, δεν. Η ομάδα τσιγκάνα από γήπεδο σε γήπεδο. Κακή ψυχολογία, τα πράγματα δεν πήγαν όπως έπρεπε και επήλθε η συντριβή με αυτό το 6-1.
1: τη δράση.
0: Τώρα βέβαια όταν υπάρχει ένα αποτέλεσμα 6-1, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν πηγαίνουν όπως πρέπει. Δηλαδή στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος και ήρθε αυτό το 6-1. Το 6-1 βέβαια είναι ένα αποτέλεσμα που έρχεται. Να μας πει ποιο είναι το μεγάλο πρόβλημα, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο σύλλογος. Διότι το 6-1 είναι ένα βαρύ αποτέλεσμα, είναι μια συντριβή, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο δεν χωνεύεται εύκολα, όμως θα πρέπει να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να αναλύσουμε όλα αυτά που έχουν συμβεί και η ομάδα έφτασε σε αυτό το αποτέλεσμα.

0: στις βουάρκες, στις τσάρκες, στους φίλους, στις πλάκες, στους...
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Πάμε στην αλλιά της τηλεφωνικής γραμμής, όπου έχουμε τον πρόεδρο της ΕΠΖΑΚΙΝΟ, τον κύριο Νίκο Κοντονή. Αφήνουμε λοιπόν το θέμα της ΑΚΙΔΟ, θα το ξαναπιάσουμε σε λίγο, να πάμε στο προηγούμενο θέμα, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δημιουργεί έτσι άλλες εξελίξεις στο ΑΚΙΔΟ ποδόσφαιρο. Πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, και στους ακροατές.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, έχουμε μια εξέλιξη η οποία ουσιαστικά αλλάζει πλέον τα δεδομένα, έτσι δεν είναι?
2: Αλλάζει τα δεδομένα, έρχεται η συσκότηση στο ΑΚΙΔΟ ποδόσφαιρο πάλι για άλλη μια φορά από τα ίδια άτομα.
1: Πάμε λοιπόν πάλι πίσω, πάμε τώρα στο μεσαίωνα, πάμε στην εποχή των παγετών.
2: Έτσι ακριβώς, άκουσα την ανακοίνωση από τον κύριο, δεν θέλω να αναφέρω το όνομά του.
1: Ο κύριος Ραυτόπουλος, ναι.
2: Με τους τριάβους που είπε και ότι παλεύαμε μόνοι μας. Γιατί παλεύαμε μόνοι μας? Δεν είχε δικηγόρους. Δεν είχε τον κύριο Παναγόπουλο δικηγόρο. Μόνοι μας παλεύαμε. Έπειτα εμείς δεν είπαμε πουθενά ψέματα. Εντάξει, ναι. Έγινε ένα λάθος που πιστεύω ότι ήταν χωρίς να επηρεάζει κάτι, ούτε υπήρχε δόλος το λάθος που
1: εντάξει,
2: έγινε.
1: Εντάξει, ήταν ένα λάθος ουσιαστικά που δεν επηρέασε τίποτα. Ουσιαστικά καμιά εκλογική διαδικασία, καμιά γενική συνέλευση. Ήταν μια απλή γενική συνέλευση αυτή.
2: Μια απλή γενική συνέλευση, εντάξει, ήταν δύο σωματεία τα οποία αγωνιζόταν κανονικά. Για μικρό χρονικό διάστημα ήταν στο κόκκινο, για ελάχιστο.
1: Ναι, αλλά να πούμε κάτι. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, πρόεδρε, πώς είναι δυνατόν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού να αφήνει δύο σωματεία να αγωνίζονται κανονικά στο πρωτάθλημα και από την άλλη να έρχεται τώρα και να λέει ότι αυτά τα δύο σωματεία ήταν παράνομα.
2: Έτσι ακριβώς. Εντάξει, τι να πούμε. Μπλε, θα είμαι σε γεώνα.
1: Ναι.
2: Δεν μπορώ να πω τίποτα σε αυτό. Εγώ θα πω όμως το εξής. Εμείς δεν είπαμε ψέματα πουθενά σε τίποτα. Mm-hmm. Αυτοί είπαν ψέματα, οι αντίδικοι είπαν ψέματα. Είπαν ότι είναι πρόεδρος του Αχιλλέα, ένας Αχιλλέας ο οποίος έχει σταματήσει περίπου 4 χρόνια να αγωνίζεται, δεν υπάρχει σε κανένα μητρό, είπε ότι παράνομα διαγράψαμε 30 ομάδες, δεν ήταν δική μας εντολή, ήταν της Γενικής Γραμματείας εντολή να διαγραφούν αυτά τα σωματεία που ήταν ανεργά.
1: Ναι.
2: Είπε πάρα πολλά ψέματα και ένα από το μεγαλύτερο ψέμα που είπε, είπε ότι είναι παράγοντας της Φλόγα Κυψέλης. Εδώ έχουμε τη σύνθεση της Φλόγας Κυψέλης, δεν υπάρχει αυτό το όνομα μέσα καθόλου. Άρα ποιος είπε ψέματα για να κάνει κακό? Εμείς δεν είπαμε κανένα ψέμα.
1: Mm-hmm.
2: Από εκεί και πέρα, εντάξει, να του δώσουμε συγχαρητήρια για την νίκη του. Θα δούμε όμως και οι ομάδες τι προτιμήσει θα έχουν. Αν θα το προτιμήσουμε. Ήδη υπάρχει μια αναστάτωση από τις ομάδες, από ό,τι ξέρεις.
1: Ναι, βεβαίως, το γνωρίζω.
2: Κάποιες μου λένε δεν έχουμε και αντίρρηση να μην κατέβουμε και καθόλου να παίξουμε.
1: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, εγώ προσπάθησα να κάνω το καλό στο ζακριθμό ποδοσίου. Όπως το κάνω τώρα 50 χρόνια, έτσι. Δεν προσπάθησα να κάνω κακό, ούτε να κλέψω, ούτε να δημιουργήσω πρόβλημα.
1: Mm-hmm.
2: Εντάξει, Δημήτρη.
1: Το θέμα
2: είναι ότι με αγώνα μεγάλο η περιφέρεια έβγαλε τα λεφτά. Είμαστε έτοιμοι να βάλουμε τα φωτοβολταϊκά που δεν είχαν μπει. Και άλλα πολλά που ήταν έτοιμα να κάνουμε. Φτιάξαμε το κτίριο εδώ πέρα, το χρωματίσαμε. Κάναμε δουλειές, πολλές δουλειές. Βοηθήσαμε τα σωματεία τώρα 2 χρόνια πάρα πολύ τα βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Λοιπόν, ελπίζω ο κύριος ο συγκεκριμένος, αν μπορεί να συνεχίσει και αυτός να προσφέρει, όχι να δημιουργεί πρόβλημα.
1: Το θέμα είναι όμως ότι αυτή τη στιγμή δεν πανηγυρίζει κανένας με αυτό που συνέβη στη Ζάκυνθο.
2: Έχει πανηγυρίσει. Πανηγυρίζει ο κύριος ο συγκεκριμένος και η παρέα του.
1: Εντάξει, μπορεί να πανηγυρίζουν κάποιοι αυτή τη στιγμή για αυτό το θέμα.
2: Δύο άτομα πανηγυρίζουν και άλλοι.
1: Το ότι το Ζακεθίνο ποδόσφαιρο γυρίζει χρόνια πίσω και γυρίζει σε ένα, περιβάλλον τοξικό αυτή τη στιγμή είναι το πιο σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή, ναι, πες το πρώτο.
2: Το μόνο που δεν ήθελα είναι να υπάρχει τοξικότητα. Mm-hmm. Και ξέρεις πολύ καλά ότι προσπαθούσα όλους να τους βοηθήσω. Δεν είχα δημιουργήσει αντιπαράθεση με καμία ομάδα.
1: Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε. Αν πανηγυρίζει ο κύριος Ραυτόπουλος, το ξέρω, αλλά προφανώς πανηγυρίζει γιατί έβγαλε και μια ανακοίνωση. Αλλά το να πανηγυρίζει για κάτι το οποίο ουσιαστικά είναι ένα μικρό λάθος το οποίο έγινε και ουσιαστικά η Ένωση αυτή τη στιγμή οδηγείται στον κρεμό, δεν μπορεί να πανηγυρίζει κανένας αυτή τη στιγμή.
2: Όπως άκουσες, πανηγυρίζει. Mm. Λοιπόν, να του δώσουμε συγχαρητήρια και να συνεχίσει το έργο της καταστροφής που έχει αρχίσει. Mm-hmm. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
1: Από εδώ και πέρα τι γίνεται?
2: Το δικείο θα ορίσει η Οικούσα Επιτροπή για να κάνει εκλογές.
1: Mm-hmm.
2: Θα το σκεφτώ αν είμαι υποψήφιος.
1: Mm-hmm.
2: Γιατί δεν ξέρει τι γίνεται. Πολλοί φίλοι μου λένε που έχει μπλέξει γιατί γυρεύει και δεν κάθεσαι σπίτι.
1: Ναι, αλλά από την άλλη όμως, αν όμως εσείς που ουσιαστικά είσαστε στην Ένωση όλα αυτά τα χρόνια και έχετε αφιερώσει χρόνο, έχετε δείξει όλα τα δείγματα εγγραφής, φύγετε από αυτή την ιστορία, τότε πραγματικά θα είναι η μεγάλη νίκη της αντίπαλης πλευράς.
2: Εντάξει, Δημήτρη, δεν μπορώ εγώ να παλεύω συνέχεια να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανένας
1: νομίζω όμως ότι εσύ προσωπικά αλλά και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου έχετε την καθολική στήριξη των σωματείων. Αυτό λοιπόν είναι ένα κομμάτι το οποίο...
2: έχω τη συμπαράσταση από τα περισσότερα σωματεία.
1: Αυτό λέω, αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να το βάλετε στα υπόψη σας, γιατί πρέπει να συνεχίσετε. Η μεγάλη ήττα της Ένωσης δεν είναι τώρα. Η μεγάλη ήττα της Ένωσης είναι να μην συνεχίσετε αυτή την προσπάθεια την οποία έχετε αρχίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Θεέ Δημήτρη, συμφωνώ μαζί σου, αλλά συγγνώμη τώρα, μπορώ να παλεύω συνέχεια να αποδεικνύω ότι δεν είμαι ελέφαντας. Να έχω έναν συνέχεια, ξέρεις τι έχει κάνει η δικαστήρια για το καταστατικό. Έχει κάνει καταγγελίες, έχει κάνει... Και τι δεν έχει κάνει. Μπορώ τώρα, εγώ τώρα να έρχομαι σε την παράταση, με ποιον είναι. Εδώ πέρα έπρεπε ανακοίνωση και στην έχω δείξει και με λέει ανθρωπάκι. Και την κρύβουνε.
1: Εγώ,
2: και θα βάλω τον δημοσιογράφο, λοιπόν, τι να πω τώρα.
1: Εγώ πάντως θα σου έλεγα, έτσι, δική μου έτσι, συμβουλή, να προσπαθήσετε πάλι να μείνετε ενωμένοι για το καλό του Ζακεθινού ποδοσφαίρου, γιατί το ποδόσφαιρο έχει ανάγκη από τέτοια άτομα όπως είσαστε εσείς. Έχει μεγάλη ανάγκη αυτή τη στιγμή το Ζακεθινού.
2: Αυτό να το καταλάβουν οι ομάδες. Ό,τι πούνε οι ομάδες, ό,τι θέλουν οι ομάδες, θα γίνει.
1: Σίγουρα οι ομάδες είναι αυτές που.
2: Έχω απογοητευτεί πλήρως.
1: Ναι.
2: Γιατί εγώ προσπάθησα πάντα για το καλό, δεν προσπάθησα για το κακό.
1: Σωστά.
2: Λοιπόν,
1: εντάξει, έγινε ένα λάθος. Κοίτα, ουσιαστικά δεν, χρήματα δεν φάγατε. Δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή κάνατε, διαλύσατε την Ένωση. Την έχετε κάνει την Ένωση, ουσιαστικά έχει βρει το δρόμο της. Έγινε ένα μικρό λάθος. Λοιπόν, από αυτό το μικρό λάθος το έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι αυτό το λάθος. Ένα πυροελάχιστο λάθος είναι, το οποίο δημιούργησε όλο αυτό που δημιούργησε, χωρίς να έχει καμία επίπτωση, έτσι, στην πορεία της Ένωσης. Οπότε λοιπόν και τα σωματεία τα ίδια γνωρίζουν τι ακριβώς έχει συμβεί αυτή τη στιγμή.
2: 3 χρόνια τώρα, Δημήτρη, μας έχει ταράξει στις καταγγελίες. Τι να κάνω τώρα, εντάξει, σου είπα, δεν μπορώ να αποδεικνύω συνέχεια.
1: Πάντως αυτή δεν είναι η ήττα, η μεγαλύτερη ήταν να μην συνεχίσετε την διαδικασία τη συγκεκριμένη, να ξέρεις, έτσι. Αυτό θα είναι μεγαλύτερη.
2: Εντάξει, αυτό είναι θέμα των ομάδων, με όλο το σεβασμό που έχω, οι ομάδες αποφασίσουν τι θα γίνει.
1: Ναι.
2: Εμείς μπορούμε να είμαστε υποψήφοι.
1: Ναι, το γνωρίζω αυτό.
2: Πέρα, εντάξει, τι να πω, ότι που είναι οι ομάδες εκεί.
1: Από εδώ και
2: πέρα. Αν θέλουν το κύριο το συγκεκριμένο, με γεια τους. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πάω σπίτι μου.
1: Ναι, ναι.
2: Κανένα απολύτω πρόβλημα. Άλλωστε έχω κάνει και την πορεία μου στο ποδόσφαιρο Ζάκηθο.
1: Να ρωτήσω κάτι, πρόεδρε. Από εδώ και πέρα, πώς θα κυλήσει το πράγμα. Δηλαδή, οι επόμενες κινήσεις ποιες θα είναι.
2: Το θα ορίσει το πρωτοδικείο διοίκηση.
1: Ναι.
2: Για να κάνει εκλογές.
1: Το πρωτοδικείο δεν είναι. Ναι. Θα πω το εξής αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, οι ομάδες οι ίδιες που έχουν ένομο συμφέρον δεν μπορούν να κάνουν μια αίτηση στο πρωτοδικείο για προσωρινή ειδικούς επιτροπή.
2: Από ό,τι ξέρω, κάποιες ομάδες εδώ πέρα προσπαθούν να συνεννοηθούν να δουν τι θα κάνουν. Ναι. Δεν ξέρω περισσότερα.
1: Ναι.
2: Πιστεύω ότι θα υπάρχει κάποια παρέμβαση από ομάδες.
1: Γιατί τώρα. Ναι.
2: Εγώ δεν θέλω να καταστήσω καθόλου σε αυτό το θέμα.
1: Εντάξει, λοιπόν, κατάλαβα.
2: Από ό,τι ξέρω όμως, κάποιες ομάδες έχουν εκδηλώσει την επιθυμία να κάνουν κάποιες παρεμβάσεις στο πρωτοδικείο.
1: Μάλιστα. Εντάξει, λοιπόν, πρόεδρε. Εντάξει.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι ευχαριστημένος ο κύριος με αυτά που έχει καταφέρει. Αν είναι ευχαριστημένος, να του δώσω για άλλη μια φορά πολλά πολλά συγχαρητήρια.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, και όχι ότι είμαστε μόνοι μας, έτσι, γιατί πάντα έβαζε δικηγόρο. Όπως είχε και την τελευταία φορά δικηγόρο.
1: Ναι.
2: Για άλλη μια φορά λέει ψέματα. Όπως είναι μαθημένος.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, έγινε, ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, πρόεδρε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Νίκο Κοντονή. Καταλαβαίνετε ότι και ο ίδιος είναι στενοχωρημένος από αυτή τη διαδικασία, από αυτή την ιστορία. Το ποδόσφαιρο, έτσι, δεν. Στο ποδόσφαιρο του Ζακηθινού δεν αρμόζουν τέτοια πράγματα. Έγινε μια μικρή παρατυπία. Αυτή την παρατυπία ουσιαστικά η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων την αντιμετωπίζει με αυτόν τον τρόπο.

0: Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε γραμμούλα. Σάκης
1: Βιτρούκας. Δημήτρη, σε παρακαλώ πολύ, θέλω να κάνω μία διαφήμιση σε ένα βιβλίο που θα γράψω.
0: Σε ένα βιβλίο?
1: Ναι, μέσα από την εκπομπή σου.
0: Ναι.
1: Θα περιμένω βέβαια να δω τις εξελίξεις του πρωτοδικείου. Έχω βρει τον τίτλο.
0: Για πες τον.
1: Ο τίτλος είναι «Ο γιατρός και ο νοσηλευτής».
0: Ο γιατρός.
1: Ο
0: γιατρός και ο νοσηλευτής.
1: Ο γιατρός και ο νοσηλευτής. Αυτός θα είναι ο τίτλος του βιβλίου. Από εκεί και πέρα το περιεχόμενο το επεξεργάζουμε τώρα και μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου θα σου πω και πού θα το εκδώσω.
0: Ναι, άμα θέλεις να το τυπώσω εγώ εδώ.
1: Εντάξει.
0: Ο γιατρός...
1: Τον έχω τον τίτλο έτοιμο.
0: Ο γιατρός και ο νοσηλευτής λες, έτσι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Καλό μεσημέρι. Ωραίος. Ο γιατρός και ο νοσηλευτής. Λοιπόν, χαιρετίζω εδώ, κόσμο και κοσμάκι. Τι γίνεται ρε παιδιά?
2: Δεν μου θα σε πάρω στην καυτή την αμμουδιά.
0: Ρε τι γίνεται?
2: Εσύ.
0: Χαιρετίζω εδώ όλο τον κόσμο από όλα τα μήκη και πλάτη της πατρίδας μας. Πολλοί κόσμοι σήμερα στο διαδίκτυο. Δεν περνάτε καλά παιδιά? Λοιπόν, ακούσατε προηγουμένως τον πρόεδρο της Ένωσης, τον έκπτωτο πλέον πρόεδρο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων του νησιού μας, τον Νίκο Κοντονή. Ακούσατε και τη δηλώση του κύριου Ραυτόπουλου, την μετέφερα εδώ στον αέρα. Ο κύριος Ραυτόπουλος ουσιαστικά πανηγυρίζει για αυτή την εξέλιξη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Η ώρα είναι 3 και 9 πρώτα λεπτά. Πάμε στην αλλιά και στις τηλεφωνικές γραμμές που έχουμε τον καλό φίλο, τον Σάκη τον Εγκλαβά. Γεια σου, Σάκη μου.
1: Γεια σας.
0: Τι κάνεις, είσαι καλά?
1: Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα σε όλους τους Ακηθήνους.
0: Ακούς εκεί που είσαι μακριά?
1: Όχι, όχι, όχι. Είμαι στα ορεινά χωριά και χάνεται και από το κινητό, χάνεται και από το
0: ραδιόφωνο.
1: Εκεί που σ' ακούω, ναι, χάνεται.
0: Τέλος
1: πάντων, προσπάθησα να κατέβω στις Αλικές που είναι πιο εύκολο και έχω καλύτερο σήμα. Να κάνω και εγώ μια παρέμβαση.
0: Ωραία.
1: Για την ΕΠΣ. Θέλω καταρχήν να κάνω πρώτα για την ΕΠΣ.
0: Πάμε για την ΕΠΣ, Ζάκη, εδώ πρώτα.
1: Πάμε. Για να πω κάτι. Πίσω από τον κύριο Ραυτόπουλο. Είναι ο Μαλιούφας, είναι ή δεν είναι? Δεν θέλω, Δημήτρη, να μου απαντήσεις. Ναι. Αν ακούει όμως ο κύριος Μαλιούφας, θέλω να του πω δύο κουβέντες.
0: Ωραία.
1: Κύριε Μαλιούφα, γιατρέ μου, δεν είσαι ευχαριστημένος που έχεις έρθει στη Ζάκηθο? Δουλεύεις, βγάζεις το μεροκάματό σου, κάνεις τα μπάνια σου, είσαι μια χαρά. Και τελικά τι θέλεις? Να ελέγχεις το ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο? Να ελέγχει ο ΠΑΟΚ το ποδόσφαιρο στη Ζάκηθο? Ξεχάσατε, κύριε Μαλιούφα, τα εύση που κάματε για να πάρτε την εύση και να τη διοικήσετε 4 χρόνια. Ακούστηκε τότε καλά 3.000 τα ευρώ που χώσατε, που ευρεθήκανε Ζακηθινοί και καλά τους κάματε και τους δίνατε 5.000 και 10.000. Καλά που παίρνατε τις ταυτότητες τους και πηγαίνατε και ψηφίζατε. Καλά που ακούσατε από έναν πρόεδρο που δεν του είχατε εμπιστοσύνη. Του πήρατε το γιο του και του κάνατε βόρτες γύρω-γύρω στη Ζάκηθο μέχρι να βρούνε τα αποτελέσματα. Τώρα τι θέλετε? Να βγείτε επιτέλους να πείτε τι θέλετε? Έχεις βάλει γιατρέ τον κύριο Ραυτόπουλο μπροστά σε έναν λαϊκό ήρωα. Ο Νίκος ο Κοντονής ποδοσφαιρικά είναι λαϊκός ήρωας. Έχει διατελέσει 20 χρόνια ποδοσφαιριστής. Έχει διατελέσει άλλα 15 χρόνια διοικητικός παράγοντας. Και αφισβητείτε τι? Την αξία του? Δεν τρέπεσε λίγο, γιατρέ? Βρέζα Κηθινή, δεν έχει κανείς σας το θάρρος να έβγει και να του πει stop και μέχρι εδώ και όχι παραπέρα? Διότι υπάρχουν όρια και κόκκινες γραμμές. Δεν το καταλαβαίνω. Τι θέλουνε δηλαδή? Δηλαδή όταν θα ξαναγίνει πάλι, εγώ σου λέω εντάξει, έγινε μια παρατυπία, έγινε. Με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Έγινε. Δηλαδή τι θα γίνει? Θα γίνουν εκλογές και θα βγει ο Ραυτόπουλος πρόεδρος? Μα αν βγει ο Ραυτόπουλος πρόεδρος, η Ζακηθινή, θα πρέπει να πάμε κάτω από το άγαλμα που δείχνει ο Σολωμός που να πάμε να πνιγούμε και να πάμε στη ζήμα του πόρτου να πνιγούμε.
0: Εντάξει, γιατί έχει το δικαίωμα άμα θέλει να βάλει υποψηφιότητα.
1: Βεβαίως. Ναι. Δηλαδή τι πιστεύει τώρα? Από ένα ψήφο που πήρε δύο θα του πάρει, θα τους κάνει πόσο?
0: Εντάξει, όλοι έχουν το δικαίωμα και ο κύριος Μαλιούφας έχει το δικαίωμα να πάλι να βάλει υποψηφιότητα. Δεν είναι.
1: Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω. Άκουσε Δημήτρη και ακούστε Ζακηθινή τι γίνεται στη Ζάκηθο. Έχουμε ένα δήμαρχο ο οποίος δεν είναι από τη Ζάκηθο. Είναι από τα Ολύμπια. Έχουμε αντιπολίτευση έναν υποψήφιο δήμαρχο που είναι από την Κρήτη. Και έχουμε και έναν που διεκδικεί την ΕΦ Ζακηθού που είναι από τη Θεσσαλονίκη. Μπράβο μας, Ζακηθινή. Μπράβο μας και ξανά μπράβο μας. Έτσι. Αλλά
0: τώρα βέβαια ο κύριος Μαλιούφας δεν διεκδικεί τίποτα, δεν έχει βγει μπροστά να διεκδικήσει τίποτα.

0: ένομος συμφέρον έχει ο Ραυτόπουλος να κάνει καταγγελίες για αυτό το πράγμα που έγινε στην ΕΠΣ. Να μου λάβει παιδί μου και να μου πει, είμαι έντιμος δακεφινός. Μιαου!
1: Γιατί, μην το λέμε τώρα αυτό, γιατί εντάξει, προς
0: ναι, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, να μην πούμε, εκεί. Να μην πούμε, γιατί δεν πρέπει να πούμε, συμφωνώ.
1: Εντάξει, συμφωνώ. Σε παρακαλώ πολύ.
0: Όταν όμως, περάσουν τις κόκκινες γραμμές, πρέπει να μαθαίνουν, γιατί δακεφινοί ξέρουνε. Ξέρουν ποιος είναι ο Νίκος ο Κοντονής, ξέρουν ποιος είναι ο Ραυτόπουλος, ξέρει ποιος είναι ο Μαλιούφας, ξέρουν ποιος είναι ο Κορονιός, ξέρουν ποιος είναι η Ζάκηδο, ή πως δεν τους ξέρουνε. Έτσι κάποια στιγμή θα πρέπει κάποιος, και αν χρειαστεί θα βγω εγώ, να πω αλήθειες ποιος είναι ο καθένας. Εγώ που είμαι 67 χρονών και τους ξέρω όλους. Δυστυχώς ή καλώς τους ξέρω όλους. Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ θα κλείσω το κεφάλαιο της ΕΠΣ. Την επόμενη φορά που θα βγω θα πω ποιος είναι ο καθένας. Και τι ρόλο παίζει στη Ζάκηθο. Και ποιος είναι ο κάθε Ζακηθινός που διεκδικεί οτιδήποτε. Θα πρέπει
1: έχουν
0: να λένε αλήθεια.
1: Έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν. Έχουν το δικαίωμα.
0: Δημήτρη,
1: ναι.
0: Δεν πρέπει να κρυβόμαστε σε αυτά τα πράγματα όταν κάποιοι εμπλέκονται με τα κοινά. Έτσι. Δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Ένας άνθρωπος δεν κρύβεται πίσω από τα δάχτυλά του. Έτσι. Θα πρέπει πρώτα να μαθαίνουν οι Ζακηθινοί το ποιόν του καθεμιανού και μετά να πηγαίνουν να ψηφίζουν.
1: Εντάξει, ο κύριος Μαλιούφας θα πει ότι εγώ έκανα αυτό που έκανα, προσπάθησα να πάω το ποδόσφαιρο ένα βήμα πιο μπροστά, ήμουν πρόεδρος της Ένωσης.
0: Ναι, και γιατί δεν βγαίνει ο ίδιος.
1: Γιατί ο ίδιος μπορεί να πει ότι... Ο ίδιος μπορεί να πει ότι δεν ενδιαφέρεται τώρα, δεν ούτε καν...
0: Εντάξει, λέμε τώρα. Θα πει, έχει δικαίωμα να πει ο καθένας.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως έχει δικαίωμα να πει ο καθένας όπως θέλει. Στην Ελλάδα έτσι κι αλλιώς ότι δηλώσεις είσαι. Δεν υπάρχει κάτι που να ψάχνει ο άλλος.
1: Μπορεί ο κύριος Ραυτόπουλος να ενεργεί μόνος του, να μην γίνει κανένας άλλος από πίσω.
0: Το πιστεύεις εσύ ή το λες γιατί είσαι δημοσιογράφος και έτσι πρέπει να πεις. Δεν θέλω να μου απαντήσεις. Λοιπόν, εδώ θα κλείσω το κεφάλαιο το οποίο λέγεται ΕΠΣ. Θα επανέλθω ημέρα να αναφέρω στους Ζακηθινούς το ποιόν του καθεμιανού Ζακηθινού που ανακατεύεται στην ΕΠΣ. Που το ξέρουμε. Αλλά κανένας δεν τολμάει να βγει και να πει αλήθειες. Όταν, επαναλαμβάνω, κάποιος ανακατεύεται στα κοινά, υπόκειται, έτσι,
1: σε κρίση.
0: Έχει δικαίωμα ο καθένας να τον εκκρίνει.
1: Βεβαίως.
0: Με τα καλά του και με τα κακά του.
1: Κρίνουμε το θεσμό,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Είναι έτσι, δεν είναι. Βεβαίως. Όχι, κρίνουμε και το άτομο.
1: Για το άτομο,
0: δεν
1: βέβαια.
0: Δεν μπορεί να είμαι πρόεδρος, να είμαι εγώ δήμαρχος, ας πούμε, και να έχω βγει από τη φυλακή πριν δύο
1: χρόνια. Ναι, σωστά. Έτσι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, δίκιο. Το κεφάλαιο αυτό το κλείνω και λέω και δεσμεύουμε ότι αν συνεχιστεί αυτή η κόντρα και δεν κάνουν πίσω αυτοί που πρέπει να κάνουν πίσω, θα βγω και θα τους καταγγείλω στο Ζακηθινό λαό το ποιόν τους και το ήθος τους. Έτσι. Τελειώνει εδώ. Και τώρα θα κάνω μια παρέμβαση για τους δημάρχους που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στη Ζάκηθο.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούν να φτιάξουν το γήπεδο να βοηθήσουν την ομάδα. Καταρχήν, εμένα δεν με στενοχωρεί όπως έκανα και μια ανάπτυξη, γιατί η Ζάκηθο έχασε 6-1. Εντάξει, ακούστηκε ότι έχασε 6-1. Ας χάσει και το κύπελλο, έτσι κι αλλιώς δεν πηγαίναμε να κάνουμε κάτι. Ας χάσει και όλα τα φιλικά, διότι όταν θα τα χάσει, ο προπονητής θα δει τα λάθη του.
1: Θα διορθώσει.
0: Τα λάθη και θα έχουμε περισσότερες πιθανότητες να πάμε στο πρωτάθλημα πολύ καλύτερα. Δεν με ανησυχεί καθόλου. Αυτοί που έχουν τα λεφτά και αυτοί που είναι στο Διοικητικό Συμβούλιο ξέρουν πολύ καλύτερα από μένα τι πρέπει να κάνουν και τι πρέπει να διορθώσουν και τι πρέπει να δουν. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα θα κάνω μια πρόταση. Υπάρχει ένας δήμαρχος ο οποίος είναι, θα το επαναλάβω, από τα Ολύμπια και υπάρχει και ένας στην αντιπολίτευση ο οποίος είναι από την Κρήτη. Αυτό μας αξίζει στους περισσότερους Ζακηθινούς, έτσι. Να έχουμε ανθρώπους που να μας κυβερνάνε και να διαφεντεύονται τα όνειρα των Ζακηθινών και τη Ζάκηθο, έτσι, ανθρώποι.
1: Εντάξει, βγήκανε όμως από μια σωστή διαδικασία.
0: Είπα εγώ ότι δεν βγήκανε. Σου ψήφισε. Τον ψήφισε τον Τωρινόνε ο Ζακηθινός λαός. Ακούστε όμως. Μετά. Εγώ επρόλαβα τον Τάπη τον Κεφαλινό.
1: Ναι.
0: Επρόλαβα.

0: πρόλαβα το λάμπρο το ζήβα. Επρόλαβα, όλοι αυτοί είναι συγχωρεμένοι, έτσι. Το συγχωρεμένο, τον Ανδρέα το λαβικό.
1: Τον Ανδρέα λαβικό, ναι.
0: Δεν αναφέρομαι στο Φώτη το λαβικό, ναι. Στον Ανδρέα, ναι. Το λαβικό.
1: Στον Ανδρέα, στον Ανδρέα.
0: Ανδρέα. Οι δύο πρώτοι, ο Ντάπη Κεφαλινός και ο Λάμπρος ο Ζήβας, επειδή υπάρχουν υπαλλήλοι που δουλεύανε στη Δημαρχία που ζουν ακόμα, εδώ και αρκετά χρόνια ελέγανε ότι η Δημαρχία πέρναγε χρόνια μαζί τους που δεν είχε δραμή.
1: Mm-hmm.
0: Και από το μισθό τους ή από άλλα χρήματα που είχαν, εδίνανε στους υπαλλήλους και πηγαίναν στα βιβλιοπωλεία και αγοράζανε α4 για τα φαξ,
1: mm-hmm.
0: και στυλό μολύβια και χάρακες για να έχουν να δουλεύουν.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα υπάρχει μία δημαρχία το οποίο γίνεται ένα πάρα πολύ μεγάλο φαγοπότη. Λοιπόν, επειδή σου έχουν περάσει και κατά διαστήματα και επιστήμονες, έτσι, να μην λέμε τώρα τα ονόματά τους,
1: ναι,
0: τα οποία ανατινάξανε, βάλανε φωτίες, πήγανε φυλακή, πεθάνανε οι ανθρώποι για τις πράξεις που κάμανε, έτσι. Θα κάνω μία πρόταση για έναν άνθρωπο που μπορεί να βοηθήσει το νησί. Όταν θα αναφέρω το όνομα, κάποιοι μπορεί να γελάσουν, κάποιοι μπορεί να ειρωνευτούν. Θα σας πω όμως ότι είναι ένας έντιμος ζακυθινός. Είναι επιχειρηματίας, έχει ξεκινήσει και αυτός από το μηδέν, έτσι, και πιστεύω ότι ήρθε η ώρα πλέον να μην ψηφίσουν οι ζακυθινοί έναν επώνυμο δήμαρχο. Ξερουνάκης. 8 ξενοδοχεία, 7 ο άνθρωπος πόσο έχει. Εγώ δεν λέω ότι είναι κακός. Και μου είναι και συμπαθής. Εγώ λέω να υπάρχει ένας ζακυθινός δήμαρχος. Η Ζάκηθο. Η Ζάκηθο.
1: Ναι.
0: Εγώ αυτό το άτομο θα το πω σε λίγο το όνομα του. Τον λέω ο νέος Βενιζέλος της Ζακύνθου. Γιατί το λέω αυτό. Ο μόνος Έλληνας ο οποίος μιλάει απτέστος ελληνικά, απτέστος την ελληνική γραμματική, χωρίς να κάνει λάθη, χωρίς να σκοντάφτει, με ήρεμο τρόπο, είναι ο Βενιζέλος, που ήταν πρώην πρωθυπουργός με τη Νέα Δημοκρατία και στέλεχος του ΠΑΣΟ. Είναι έτσι.
1: Βεβαίως. Ο συνταγματολόγος, ο κύριος Βενιζέλος.
0: Ο συνταγματολόγος, ο Βενιζέλος. Η Ζάκηθο έχει ένα Βενιζέλο. Γιατί? Διότι επροχτές που έκαμε μία ανάρτηση ο Νιόνιος ο Κορονιός, εγώ αυτόν προτείνω. Τον Νιόνιο τον Κορονιό. Και τον ευαυτίζω ο Βενιζέλος της Ζάκηθο. Σας δίνω τον λόγο μου, ότι δεν του έχω πει ποτέ τίποτα ότι τον θεωρώ έτσι. Θεωρώ όμως ότι είναι ο μόνος ζακυθινός ο οποίος μιλάει απτέστος στην ελληνική γλώσσα. Απτέστος στη γραμματική. Και για επιβεβαίωση, αν θέλετε αυτό, ας γίνει ένα τυμπέι μεταξύ του νυν δημάρχου, του κυρίου Τσιρουνάκη και του κυρίου Κορονιού, για να καταλάβετε τι ακριβώς σας λέω.
1: Α, λοιπόν, εσύ προτείνεις για υποψήφιο δήμαρχο τον κύριο Κορονιό,
0: Εγώ προτείνω, άκουσε, να το ολοκληρώσω. Μία έκτακτη γενική συνέλευση της ομάδας με παρουσία και του τελευταίου φιλαθλού που είναι. Και αν συμφωνεί και ο Νιόνιος, να κατέβει σε ένα ψηφοδέλτιο, το οποίο θα είναι με ζακυθινούς και θα είναι και με βορειοϋπηρώτες. Χρησιμοποιώ τη λέξη βορειοϋπηρώτες γιατί έτσι πρέπει να το πω. Εγώ δεν τους θεωρώ τα παιδιά αυτά που είναι βορειοϋπηρώτες, τους θεωρώ ζακυθινούς.
1: Βεβαίως, έτσι είναι.
0: Έτσι, να σας πω κάτι. Ο Χρήστος ο Τσιάκουλης, ο οποίος μπορεί να ήρθε με τα πόδια, δεν ξέρω πώς ήρθε από την Αλβανία, ο άνθρωπος, και έχει 5 μαγαζιά και είναι ένας πετυχημένος επιχειρηματίας. Είναι ένα παιδί το οποίο όταν μιλάει κοκκινίζει.
1: Σωστά.
0: Δεν μπορεί να βοηθήσει μέσα από μία θέση το νησί του, το νησί μας. Ο Κόρδας που κάνει τις οικοδομές και τον εγνώρισα στο κολυμπητήριο που πάει και γυμνάζεται και πάω και εγώ. Δεν μπορεί να βοηθήσει. Και θα πρέπει και σε κάποια στιγμή και τα παιδιά των βορειοπαιδωτών να πάρουν μία θέση στη Δημαρχία, στην Ομαρχία. Να μπερδευτούν. Έτσι.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν η πρόταση δική σου είναι Κορονιός,
0: Η πρόταση δική μου είναι Κορονιός. Γενική συνέλευση, απόφαση του Ζακυφιακού ότι κατεβάζουμε τον Νιόνιο τον Κορονιό για δήμαρχο, ο οποίος άκουσε να δεις. Είναι ένας, το έχω τσεκάρει από χίλιες μερίες, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην κεντροδεξιά. Mm-hmm. Αυτό δεν σημαίνει ένα λεπτό. Δεν σημαίνει για τίποτα. Εγώ συμπαθώ τους ανθρώπους οι οποίοι ανήκουν σε αντίπαλο πολιτικό χώρο από μένα, ναι, αλλά όταν κάτσουμε να κουβεντιάσουμε για πολιτικά, παραδέχονται κάποια πράγματα για τον πολιτικό χώρο που ανήκουν. Mm-hmm. Και ένας από αυτούς είναι και ο Νιόνιος ο Κορονιός. Δεν είναι βαμμένος δεξιός. Έχει πολύ καλές ιδέες και προοδευτικές. Και θέλω να πω ότι έχει και λόγο και για την πολιτική σκηνή της Ελλάδος και για την πολιτική σκηνή της Δακίθου.
1: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι είναι ενδεδειγμένος να βοηθήσει το νησί. Να κάνουμε μία έκτακτη γενική συνέλευση ως Δακηθιακός, να παρευρεθούμε όλοι οι φιλάθλοι μπροστά, να πάρουμε το ok του Νιόνιου και να προχωρήσει. Δεν θα βγει τούτη την τεταετία, θα βγει την επόμενη. Τι περισσότερο έχουν αυτοί που διεκδικούν και είναι γεννημένοι εκτός Δακίθου από τον Νιόνιο τον Κορονιό.
1: Ωραία. Το κρατάμε αυτό.
0: Έκανα μία πρόταση την οποία είμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ στο μαγαζί του και δεν του είπα ποτέ ότι θα έβγω να κάνω αυτή την πρόταση.
1: Και μάλιστα σήμερα πάλι κουβεντιαζόταν αυτό το θέμα και...
0: Ήσουν εκεί, Δημήτρη.
1: Σωστά. Και δεν ήξερε τίποτα ο άνθρωπος.
0: Ναι, Δημήτρη. Πιστεύω ότι ο Νιόνιος μπορεί να βοηθήσει το νησί του από χίλιες πλευρές. Είναι πανέξυπνος. Έχει καταρχή πολιτική. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Δηλαδή ακόμα και στο ποδόσφαιρο που χρειάζεται πολιτική, την οποία δεν έχω εγώ, έχει, την έχει αυτός. Mm-hmm. Είναι ήρεμος. Έχει το προτέλεσμα να είναι ήρεμος. Είναι καθαρός. Δεν μπορεί να τον κατηγορήσει κανείς για τίποτα. Έτσι.
1: Σωστά.
0: Και είναι μια λύση η οποία θα βοηθήσει τον νησί του και θα βοηθήσει και την ομάδα μας. Να σου πω ρε εσύ Δημήτρη κάτι.
1: Ναι.
0: Έχει χαλάσει η ομάδα πάνω από 1 εκατομμύριο δραχμές.
1: Ναι.
0: Και αυτή τη στιγμή χαλάει 3.000 ευρώ την ημέρα για να είναι εκτός Δακίθου. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι μέχρι πότε θα αντέξουν οικονομικά.
1: Σωστά.
0: Και όλοι οι άλλοι γελάνε. Mm-hmm. Ήμουνα σε ένα συνεργείο. Ακούστε Δακηθινή. Ήμουνα σε ένα συνεργείο. Και μπήκα μέσα, δεν βλέπω και από κοντά και βλέπω έναν άνθρωπο, ένα παιδί και καθόταν σε μια καρέκλα. Γεια σου κλαδά μου λέει, καλημέρα λέω εγώ χωρίς να ξέρω ποιος είναι. Δεν τον κοιτάω άλλο, αλλά βγάζω τα γυαλιά, φοράω τα γυαλιά για να δω ποιος είναι. Και ήταν ένας παλιός γνωστός, mm-hmm. ο οποίος δουλεύει στη Δημαρχία. Δεν θα πω το όνομά του γιατί θα χάσει τη θέση του άνθρωπος. Και μου είπε, θες να σου πω κάτι, το γήπεδο δεν θα φτιαχτεί ποτέ. Λέω γιατί βρε. Και κυκλοφορεί μέσα στους διαδρόμους ο Δήμαρχος, βρίζοντας, και λέει σιγά στην ΠΑΕ, μην πάει και φτιάξω το γήπεδο.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν το είπα εγώ.
1: Στην ΠΑΕ, η ΠΑΕ Αψάκηθος, ε.
0: Ναι, σιγά μην πάει και στην ΠΑΕ Ζάκηθο, φτιάξω εγώ το γήπεδο. Όταν, εάν του πείσει μια σωλήνα του νερού σε κάποιο δρόμο, είναι ένας μέσα σε μια τρούπα, τρεις τρώνε τυρόπιτες, τρεις καπνίζουνε και τρεις πίνουνε φραπέ. 10 άτομα. Και για να φτιαχτεί το γήπεδο είναι 2. Μήπως είναι 4 και κάνω λάθος.
1: 2.
0: 2.
1: 2-3. Ναι.
0: 3. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος, έτσι, εάν αυτό συνέβαινε στην Κέρκυρα ή στην Κεφαλονιά, σε μια εβδομάδα θα ήταν έτοιμο. Εγώ αν ήμουν δήμαρχος, θα έβαζα 20 άτομα μέρα νύχτα να φτιάξουν το γήπεδο. Ξέρεις γιατί? Γιατί στον υπάλληλό μου που δίνω εγώ πρέπει να ασχολάσει τις 3 τις ώρες και ασχολάει τις 5, του λέω θα χτυπήσεις την κάρτα τις 5 για να πληρωθείς τις υπερορίες σου. Αφιερώσει και αυτός τις υπερορίες σου.
1: Τι βλέπεις να γίνεται με το γήπεδο?
0: Τίποτα.
1: Τίποτα
0: και θα γίνει και μεγάλη ζημιά στην ομάδα. Διότι όλες οι ομάδες της Β' Αθηνικής έχουν ενισχυθεί πάρα πολύ, γιατί ξέρουν ότι είναι ένας όμιλος και είναι όλες πολύ καλές οι ομάδες. Και εμείς κάνουμε το μεγάλο αβαντάζ που έχει Ζάκηθο την έδρα της.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Πρώτο αυτό. Δεύτερο. Εντάξει, λέμε ας πούμε να έρθουν τα παιδιά να βρουν τέλος του μήνα και θα βρούμε δωμάτια και θα γίνουν. Σε ποιο γήπεδο? Mm-hmm. Σε ποιο γήπεδο θα προσθέσουν? Καμένο είναι το γήπεδο.
1: Έχει θέματα σοβαρά.
0: Σοβαρά θέματα. Καμένο είναι το γήπεδο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι. Άκου. Εγώ, γιατί κάποιοι μπορεί να λένε, με πήραν και κάνα 2 τηλέφωνο και μου είπανε, δεν έχει τσακωθεί εσύ με το Συμβούλιο. Ναι, έχω τσακωθεί. Η Ζάκηθος όμως, ο Ζακηθιακός είναι Ζακηθιακός, δεν ανήκει. Ούτε του Κορονιού, ούτε του Γκλαβά, ούτε του ΠΕΤΑ, ούτε πουθενά.
1: Σωστά.
0: Ζάκηθω, ήμουνα, θα είμαι και θα είμαι μια ζωή. Ήμουνα, είμαι και θα είμαι. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που είπα και αυτή την πρόταση που έγινε, τις 7 η ώρα αύριο όλοι στην Κερκίδα πάνε να συζητηθεί και αυτό το θέμα.
1: Αύριο λοιπόν στο γήπεδο, έτσι και εσύ.
0: Στο γήπεδο, η πρώτη συνάντηση θα γίνει στο γήπεδο. Η δεύτερη θα γίνει όξω από τη Δημαρχία και η τρίτη θα φραχτεί το λιμάνι. Δηλαδή τι ήταν πιο μάγκες οι κυνηγοί που φράξαν το λιμάνι και δεν αφήνανε να κατέβουν τα αυτοκίνητα.
1: Τα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα. Ναι, αλλά οι κυνηγοί κατέβασαν 1500 άτομα, έτσι.
0: Να κατέβουν, εντάξει. Να μην καθόμαστε και ακούμε και να λένε μπράβο και έτσι κι αλλιώς, να ενεργοποιηθούν οι φιλάθλοι του Ζακυθιακού, παλιοί και νέοι.
1: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
0: Παλιοί και νέοι. Σωστό. Έχουν έρθει ιστορικές στιγμές και θα τις χάσουμε. Θα τις χάσουμε εμείς οι μεγάλοι και θα τις χάσουν και τα παιδιά.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
1: Ωραία.
0: Σας χαιρετώ και σας φιλώ στα βατά και περιμένω, την ώρα που θα βγω να πω στους Ζακυθινούς ποιος είναι ο κάθε Ζακυθινός που διεδικεί την Προεδρία στην ΕΠΣ. Εγώ θα τα πω, δεν φοβάμαι κανέναν.
1: Φιλιά, Σάκη. Φιλιά, να σε καλά. Να σε καλά.
0: Φιλιά,
1: λοιπόν, εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε τη διαδικασία μας. Εδώ στο El Clásico σήμερα. Λοιπόν, πολλά τα θέματα. Λοιπόν, ο κύριος Γλαβάς κάνει πρόταση για Διονύση Κορονιό να κατέβει υποψηφίος δήμαρχος. Λοιπόν, εντάξει. Μισό λεπτά, γιατί παίζουν ταυτόχρονα πολλά πράγματα. Να κόψουμε κάτι, γιατί. Μισό λεπτάκι. Για να πάμε τώρα στο θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Το φλέγον θέμα του Δημοτικού Σταδίου. Πραγματικά, τι να πει κανείς. Είπαμε, το 6-1 πέρασε πλέον στην ιστορία. Το 6-1 όμως ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο έτσι δεν ήρθε από μόνο του. Ένα αποτέλεσμα το οποίο δημιουργήθηκε μετά από μια σωρία, θα έλεγα, καταστάσεων, αντιδράσεων, καταστάσεων που ουσιαστικά έχουν φέρει την ομάδα σε αυτή την, θα έλεγα, περίεργη κατάσταση.

Λοιπόν, είναι και το διαδίκτυο το οποίο κολλάει εδώ πέρα και παίζει περίεργα, αλλά εντάξει, θα το βρούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στο δημοτικό στάδιο. Ωραίο τραγούδι αυτό. Το τηλέφωνο βέβαια συνεχίζει να χτυπάει. Να το σηκώσουμε λίγο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε την διαδικασία μας. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έτσι. Διονύση Κορονιός, για σένα λέγαμε παλικάρι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Αγί?
1: Καλά.
0: Άκουσες προηγουμένως το Σάκη τον Κλαβά?
1: Ναι, τον άκουσα. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ για τα πάρα πολύ καλά του λόγια. Είναι ωραίο να ακούς τους φίλους σου να έχουν τέτοια εκτίμηση στο πρόσωπό σου. Τώρα σχολιάζω αυτά που είπε, εντάξει, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι, ούτε κάτι που με ενδιαφέρει. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχω ήδη πάρα πολλές υποχρεώσεις για να φορτωθώ ακόμα περισσότερες.
0: Σωστά, σωστά. Λοιπόν, πάω να ανοίξω αυτό το κεφάλαιο που λέγεται Απζάκυνθος, δημοτικό στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Με ακούς?
1: Ναι, βεβαίως ακούω.
0: Ωραία. Να αναφερθούμε λίγο στην ομάδα, στην πολύπαθη ομάδα, στην ομάδα την οποία την έχω βάλει στην εντατική εγώ σήμερα στον τίτλο της εφημερίδας, γιατί η Ζάκυνθος μπήκε στην εντατική χωρίς η ίδια ουσιαστικά να το θέλει αυτό το πράγμα. Την έβαλαν κάποιοι άλλοι στην εντατική από την ικανότητά τους, από την ανυπαρξία, από δεν ξέρω και εγώ τι. Μια ομάδα η οποία ουσιαστικά γυρίζει από γήπεδο σε γήπεδο, από πόλη σε πόλη, μέχρι να δει τι θα κάνει. Είναι πολλά τα θέματα της Ζακύνθου αυτή τη στιγμή και θα ήθελα και την ειδική σου τοποθέτηση.
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι μια εβδομάδα δύσκολη για την ομάδα μας.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα έρχεται μια εβδομάδα πάρα πολύ κρίσιμη για την ομάδα μας. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Να μιλήσουμε για το μέχρι τώρα. Να μην ανησυχούν οι Ζακυνθινοί.
0: Ναι.
1: Να μην τρομάζουν από το αποτέλεσμα της Τετάρτης.
0: Όχι βέβαια. Όχι βέβαια.
1: Είναι χωρίς καμία αμφιβολία ένα βαρύ αποτέλεσμα. Τους ρυθμούς όμως που παίζεται σήμερα το ποδόσφαιρο και με την διαφορά δυναμικής που έχουν οι κατηγορίες η μία από την άλλη, οι εθνικές κατηγορίες, δηλαδή η γάμα εθνική από τη γάμα εθνική στη Super League 2 και από τη Super League 2 στη Super League 1, όταν παίζεις με έναν αντίπαλο ο οποίος είναι μόνιμος κάτοικος Super League 1, αν δεν κάνω λάθος, 6-7 χρόνια, με δυναμική, με παίκτες διεθνείς στο ρόστερ του και με την
0: Ναι, σ' ακούμε. Έκλεισε η γραμμή. Ωραία. Ξαναπάρε πάλι.

0: Λοιπόν, έκλεισε η γραμμή. Πάμε να ακούσουμε πάλι. Σαγγελά.
1: Ναι, λέγαμε λοιπόν ότι όταν παίζει με έναν αντίπαλο από το ανώτερο επίπεδο, με τη συνέπεια που χαρακτηρίζει μια ομάδα σαν την Κηφισιά τα τελευταία χρόνια, και καλείσαι να παίξεις με πολλές ελλείψεις και ένα γήπεδο που δεν έχεις ξαναπαίξει, που δεν είναι έδρα σου. Εγώ, να καταλάβεις, ήμουνα στην Κεσαριανή στις 5 και 10 που είχε ξεκινήσει το παιχνίδι και πέταμε κάνα δεκάλεπτο. Σκεφτόμουν τι θα γινόταν τώρα στο γήπεδο αν πέταμε στη Ζάγκη.
0: Ναι, αυτό ναι. Σωστά.
1: Αυτό σκεφτόμουν, Δημήτρης, που μιλάω ειλικρινά. Και στενοχωριόμουν πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ πέρασα μια στενοχώρια που παίξαμε στην Κεσαριανή ως γηπεδούχη, που ειλικρινά σου μιλάω, δεν ξέρω ποια στενοχώρια ήταν μεγαλύτερη από τις δύο. Το τελικό σκορ που ήταν βαρύ ή το γεγονός ότι προσπαθούσα να συνειδητοποιήσω δύο μέρες στην Αθήνα ότι είμαι γηπεδούχος και ότι πρέπει να φροντίσω να βγάλω άδεια τέλεσης αγώνα, να φροντίσω ασθενοφόρα, γιατρούς, security, πράγματα που στον εγκέφαλό μου δεν συμβαδίζανε. Ναι. Γιατί εγώ έχω μάθει όταν παίρνω το καράβι ότι είμαι φιλοξενούμενος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Ειλικρινά σου μιλάω, δεν συμβαδίζανε ο Δημήτρη παρά λίγο να μην έχουμε άδεια τέλεσης αγώνα. Mm-hmm. Τετάρτη το πρωί την πήραμε στα χέρια μας. Μετά το πρωί κάναμε την αίτηση, μετά από δύο ώρες την πήραμε στα χέρια μας. Είχε βουήξει όλη η Αθήνα ότι δεν έχουμε άδεια τέλεσης. Mm-hmm. Γιατί πήρα την Τετάρτη το πρωί κάπου τηλέφωνο να ζητήσω βοήθεια, πού θα απευθυνθώ, δεν ήξερα και πού να απευθυνθώ.
0: Ναι.
1: Και το τηλεφώνημα αυτό διέρευσε και ξαφνικά άρχισα να με παίρνει όλη η ΕΠΟ αν έχω άδεια τέλεσης αγώνα.
0: Α, μάλιστα, διέρευσε το τηλέφωνο αμέσως.
1: Ναι. Και παρατηρητές, παραπαρατηρητές, στο τέλος αρχίσαν να μου λέγανε στείλε μας τι. Είχα τσαντιστεί και εγώ και λέω δεν έχω καμία δουλειά, σας στείλω απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Η άδεια τέλεσης αγώνα παραδίδεται στο διαιτητή μία μισή ώρα πριν την έναρξη. Αυτό λέει ο κανονισμός. Και δεν έχω να σας στείλω τίποτα.
0: Φαντάζομαι λοιπόν τι περάσατε αυτές τις μέρες που σας στείλατε.
1: Ήταν ένας εφιάλτης δύο μέρες. Για μένα, γιατί πιέστηκα πάρα πολύ, γιατί έπρεπε να εκδώσω δελτία, είχα ένα σωρό υποχρεώσεις. Δεν πρέπει να κοιμήθηκα παραπάνω από 2-3 ώρες το βράδυ, γιατί ήμουν μέχρι τις 3 ώρες στο σύστημα μεταγραφών. Να έχω ένα άγχος αν θα βγουν τα δελτία ή όχι. Να έχω ένα άγχος μήπως μου λείπει κάποιο χαρτί, γιατί είναι δεκάδες τα χαρτιά που πρέπει να έχεις. Να έχω ένα άγχος μην έχω ξεχάσει κάτι, μην το έχω μαζί μου, γιατί δεν είσαι και στο γραφείο σου, είσαι εκτός έδρας.
0: Είσαι εκτός, βέβαια.
1: Κάνεις όλα αυτά. Τέλος πάντων, είναι ένα αποτέλεσμα το οποίο θα το ξεπεράσουμε. Έχουμε μάθει να ξεπερνάμε τις δυσκολίες. Γι' αυτό έχουμε αντέξει και έχουμε φτάσει ως εδώ και θα φτάσουμε και ακόμα πιο μακριά, αρκεί να είναι κάτι που δεν το θέλουμε μόνο εμείς, αρκεί να είναι κάτι που το θέλουν όσο πιο πολύ γίνεται.
0: Οι φίλαθλοι της ομάδας, ο κόσμος.
1: Δεν είναι μόνο οι φίλαθλοι, Δημήτρη, και ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι της ομάδας. Και εγώ άνθρωπους της ομάδας θεωρώ όσους έχουν διοικήσει στο παρελθόν, όσους έχουν παίξει μπάλα στην ομάδα, όσους είναι πιστοί στρατιώτες στην κερκίδα κάθε Κυριακή να στηρίξουν την ομάδα, αυτούς θεωρώ ανθρώπους της ομάδας. Mm-hmm. Και σε δεύτερη φάση και τους φιλάθλους εννοείται, έτσι.
0: Ναι. Αυτό που βίωσες όμως εσύ αυτές τις δύο μέρες που ήμασταν γηπεδούχοι και ουσιαστικά είμαστε φιλοξενούμενοι.
1: Δεν μπορούσε να το πονέψει ο εγκέφαλός μου.
0: Ωραία. Και εγώ λέω το εξής. Αυτό το βίωσες. Έτσι. Το βιώσατε εσείς που ήσασταν εκεί. Το βιώσαμε και εμείς εδώ με την πίκρα που είχαμε, που δεν είχαμε καμία ενημέρωση και σκεφτόμασταν ότι τέτοια ώρα στο δημοτικό στάδιο θα γινόταν ο χαμός. Μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε όμως πλέον ότι και στο πρωτάθλημα 4-5 αγωνιστικές θα τις περάσουμε με αυτόν τον τρόπο.
1: Εντάξει, είναι καταστροφή για μας.
0: Αυτό λέω τώρα. Γιατί τελείωσε το κύπελλο. Πάμε τώρα στο πρωτάθλημα.
1: Είναι καταστροφή.
0: Η απόλυτη καταστροφή είναι αυτό το πράγμα.
1: Είναι καταστροφή. Mm-hmm. Είναι θαύμα αν επιβιώσουμε.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να καταλαβαίνει ο καθένας τις δυσκολίες που υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Δεν είναι εύκολο για τους ποδοσφαιριστές να λείπουν 25 μέρες. Δεν είναι διακοπές εκεί να πεις εντάξει κάθεται εκεί, τι να κάθεται εκεί, τι να κάθεται εδώ είναι το ίδιο. Ο ποδοσφαιριστής είναι το σπίτι του.
0: Βεβαίως, έτσι είναι.
1: Το περιβάλλον του δεν μπορεί να γυρίζει από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο. Mm-hmm. Και να περιμένουμε εμείς να συγκεντρωθεί και να κάνει προετοιμασία.
0: και να πηγαίνουμε από μέρο σε μέρο, μέσα σε λεωφορείο.
1: Και να μην ξέρουμε πού θα πάμε την άλλη μέρα το πρωί.
0: Ναι, γιατί τώρα, παραδείγματος χάρη, η ομάδα είναι στη Βιτίνα. Είναι σε δύο διαφορετικά ξενοδοχεία.
1: Ακριβώς, γιατί δεν υπάρχει. Δεν μπορούσαμε να βρούμε πουθενά κοντά στην Τρίπολη ολόκληρο ξενοδοχείο που να χωρέσει την ομάδα. Ναι.
0: Και τώρα το χειρότερο είναι το εξής. Παίζουμε με τον Αστέρα φιλικό, έτσι δεν είναι, την Κυριακή, πότε είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν ξέρουμε μετά τι θα κάνουμε, πού θα πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε τώρα στο μεγάλο πρόβλημα. Έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι αυτή η ομάδα, εκτός από τα παιχνίδια που δεν θα τα παίξει στο γήπεδο της, τα πρώτα παιχνίδια και δεν ξέρω πόσα θα είναι αυτά, δεν μπορεί να έρθει ούτε να κάνει προπόνηση εδώ στο Δημοτικό Στάδιο. Και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε μετά το παιχνίδι της Κυριακής.
1: Ναι.
0: Και από την άλλη, έχουμε τους έχοντες στην εξουσία που δεν ιδρώνει και το αυτί τους. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα συμφραζόμενα. Δεν πάμε να γράφουμε, δεν πάμε να κάνουμε οτιδήποτε. Δεν υπάρχει κάποια αντίδραση συναισθηματική σε αυτό το κομμάτι. Να πούνε, βρε παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν. Να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να σηκώσουμε το τηλέφωνο. Παιδιά, τι κάνετε, ζείτε, πεθαίνετε, πώς είστε. Το πάω στο ηθικό κομμάτι, έτσι, δεν το πάω στο ουσιαστικό. Μας ακούω, Σάκη?
1: Σας ακούω και σκέφτομαι.
0: Ναι, ναι, δηλαδή περνάει η ομάδα αυτά που περνάει τα πάνδυνα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Περνάει τα πάνδυνα. Γράφουμε, σχολιάζουμε, κριτικάρουμε. Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν την εξουσία δεν μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο και να πούνε, ρε παιδιά, μήπως έχετε ανάγκη σε κάτι να σας βοηθήσουν. Αυτή τη στιγμή που είσαστε στην Αθήνα από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο και από γήπεδο σε γήπεδο, ούτε αυτό συμβαίνει.
1: Να μας βοηθήσει, Δημήτρη, εδώ. Εγώ συνειδητοποιώ ότι έχουμε προκαλέσει ένα τεράστιο πρόβλημα.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Εσύ, άμα σου δημιουργεί κάποιος ένα τεράστιο πρόβλημα, κοιτάς πώς θα το βοηθήσεις.
0: Δεν ξέρω. Είμαι πολύ στενοχωρημένος, απογοητευμένος. Έχω όλα τα αρνητικά συναισθήματα μέσα μου αυτή τη στιγμή. Για αυτή την αντιμετώπιση, έτσι. Για αυτή την αντιμετώπιση. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Δηλαδή δεν μας έφταναν αυτά που περνούσαμε με το γήπεδο, με την ολιγορία, με όλα αυτά που είχαμε πει, με τους ρυθμούς χελώνας. Ήρθε να προσθεθεί ένα επιπλέον πρόβλημα ανικανότητας, απερισκεψίας. Δεν ξέρω πώς μπορώ να το πω. Κάει και το γήπεδο, ο χλωοτάπητας. Ψάχνουμε να βρούμε τώρα τι ακριβώς έχει συμβεί. Και η ομάδα πληρώνει το λογαριασμό αυτή τη στιγμή.
1: Λοιπόν,
0: αυτή
1: είναι πράγματι. Ό,τι γίνεται, ό,τι απόφαση παίρνεται, ό,τι χρονοδιάγραμμα βγαίνει, είναι απόφαση συνειδητών επιλογών.
0: Ναι.
1: Του δικού μας. Οι επιλογές είναι συνειδητές. Mm-hmm. Όταν παίρνουμε ένα εργολάβο με 10 άτομα συνεργείο, μεταξύ αυτού και ενός με 50 άτομα συνεργείο διαλέγουμε τον εργολάβο με τις 10, θα αργήσουμε να τελειώσουμε. Όταν έχουμε βρει κοντέινερ έτοιμο παράδοτα, έχουμε και μια άλλη εταιρεία η οποία δεν τα έχει έτοιμο παράδοτα, πότε θα πάρουμε πιο γρήγορα κοντέινερ? Όταν θα πάμε στην εταιρεία με τα ετοιμοπαράδοτα ή με εκείνη που θα μας τα φτιάξει?
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Λοιπόν, να πάμε σε εκείνη με τα ετοιμοπαράδοτα, αν με ακούει κανείς. Έτσι, γιατί ξέρουμε και εμείς τι γίνεται μέσα στο Δήμο. Να πάμε λοιπόν σε εκείνη με τα ετοιμοπαράδοτα, διότι αν δεν πάμε σε εκείνη με τα ετοιμοπαράδοτα και πάμε σε εκείνη που θα μας τα φτιάξει, μετά θα δώσουμε λογαριασμό. Γιατί πήγαμε σε εκείνη που θα μας τα φτιάξει? Γιατί νομίζουν κάποιοι ότι ήρθαμε από πέρα από τη θάλασσα και ότι εδώ στις Άκες δεν είμαστε μαλάκες. Δεν είμαστε. Τους κάναμε. Δεν θα τους κάνουμε από εδώ και πέρα. Μέχρι εδώ ήτανε. Δημόσια θα υπάρχει τοποθέτηση γιατί επιλέχθηκε αυτός ο εργολάβος και όχι ο άλλος. Γιατί? Για ποιο λόγο? Δημόσια θα υπάρχει τοποθέτηση γιατί δόθηκε η ανάθεση για το γήπεδο σε αυτόν τον γεωπόνο και όχι στο προηγούμενο, τον οποίο είχε φέρει και αυτόν ο Δήμαρχος. Για ποιο λόγο άλλαξε ο γεωπόνος?
0: Mm-hmm. Πολλά τα θέματα.
1: Ήταν πιο οικονομική η πρόταση, ναι, ήταν πιο οικονομική. Γιατί είχε τα μισά μέσα.
0: Mm-hmm.
1: Είχε τα μισά από όσα απαιτούνταν μέσα. Mm-hmm. Πιο ακριβή ήταν η πρόταση, όχι πιο οικονομική.
0: Ναι, ναι, πιο ακριβή, γιατί για τα μισά.
1: Ήταν πιο ακριβή.
0: Ναι.
1: Το γήπεδο έχει γίνει σαν πίστα ανομάλου δρόμου motocross.
0: Mm-hmm.
1: Είπαμε ότι το γήπεδο θέλει επιπεδοποίηση. Είχαμε πρόταση στο Δήμαρχο από τον προηγούμενο που είχε φέρει αυτός. Τον προηγούμενο. Με επιπεδοποίηση μέσα. Και επέλεξε μια χωρίς επιπεδοποίηση, διαβεβαιώνοντας μας ότι έχει επιπεδοποίηση. Λοιπόν δεν έχει.
0: Δεν έχει, δεν έχει.
1: Και μου το είπε ο ίδιος ο Γεωπόνος χθες. Mm-hmm. Γιατί με κάλεσε χθες. Χθες, κάποιος προχθές, συγγνώμη, κάποιος έβαλε το Γεωπόνο να με καλέσει για να με καλοπιάσει. Όταν ήρθε εδώ στη Ζάκυνθο, δεν με ενημέρωσε κανείς να πάω στο γήπεδο, που πήγανε και ρίξανε 40 βαθμούς λίπασμα. Ένα μεσημέρι.
0: Με ένα μεσημέρι, ναι. Ας βρεστούμε νητρική
1: βόλη. Και όταν μου είπε ο αντιδήμαρχος ο αθλητισμού ότι θα έρθει για λίπασμα, πριν από 10 μέρες, του λέω Παναγιώτη, ποιο λίπασμα. Τι λίπασμα. Επιπεδοποίηση θέλει το γήπεδο, ποιο λίπασμα. Mm-hmm. Αφήσαμε το γήπεδο αλίπας όλο το χειμώνα, 4 μήνες για να έρθουμε το λίπασμα τον Αύγουστο.
0: Ναι.
1: Δεν γίνονται έτσι δουλειές, παιδιά. Δεν γίνονται έτσι οι δουλειές.
0: Γιατί...
1: Οι δουλειές γίνονται με υπευθυνότητα.
0: Και γιατί δεν αντίστοιχε το γήπεδο.
1: Αν μια θέση, και όποιος αναλαμβάνει μια θέση και είναι δημόσια θέση, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τη θέση που έχει. Και όποιος δεν μπορεί να ανταποκριθεί, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς.
0: Ξέρει. Γιατί το λέω αυτό, γιατί έχουν συμβεί πολλά πράγματα ταυτόχρονα, δηλαδή πράγματα, δηλαδή αυτό το πράγμα, αυτές όλες οι αποφάσεις που παίρνονται, είναι προς όφελος της ομάδας αυτή τη στιγμή. Προς όφελος, ποιανού είναι προς όφελος αυτές οι αποφάσεις.
1: Δεν ενδιαφέρει κανέναν εκεί μέσα το όφελο της ομάδας.
0: Ναι.
1: Εκεί μέσα, για εκεί μέσα η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Λοιπόν, και το θέμα είναι το εξής. Έχουμε μια ομάδα η οποία τώρα πηγαίνει από γήπεδο σε γήπεδο. Το χορτάρι για να επανέρθει στην πρώτερη κατάσταση πρέπει να περάσουν 20-30 ημέρες ακόμα.
1: Καλά, εντάξει Δημήτρη, άκουσα να δεις. Επίσης, την άλλη εβδομάδα ερχόμαστε εδώ για προπόνηση και να πάει να βρει λεφτά ο Δήμαρχος να αλλάξει το χορτάρι. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει. Δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει.
0: Και το άλλο θέμα έχει να κάνει με τις υποδομές. Δηλαδή, τουαλέτες δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν τα στοιχειώδη αυτή τη στιγμή στο γήπεδο. Έτσι. Δεν μιλάμε τώρα για αδειοδότησης και τέτοια πράγματα. Μιλάμε για τα στοιχειώδη.
1: Όποιοι νομίζουν ότι θα καταστραφούμε, κάνουμε λάθος. Μπορεί να καταστραφούμε. Θα πάρουμε κι άλλους κοντά μας όμως. Λοιπόν, πάμε για τα αρκετά σχολικά.
0: Αύριο. Έχουμε λοιπόν αύριο μια συνάντηση. Μια συγκέντρωση. Να πούμε για τη συγκέντρωση δύο πράγματα, σε παρακαλώ. Αύριο λοιπόν η ομάδα οργανώνει μια κινητοποίηση.
1: Όχι.
0: Μια αύριο ενημέρωση.
1: Οργανώνει μια συγκέντρωση.
0: Mm-hmm.
1: Στην οποία συγκέντρωση, πέρα από τους ανθρώπους και τους φιλάθλους της ομάδας, έχει απευθύνει ένα πιο πλατή κάλεσμα προς όλους τους ανθρώπους που ασχολούνται με τον αθλητισμό και με το ποδόσφαιρο στο νησί, διότι δεν αντιμετωπίζει μόνο η Ζάκυνθος προβλήματα στο γήπεδο, τα κάτω ψέματα. Mm-hmm. Προβλήματα αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες. Οι αθλητικές εγκαταστάσεις του νησιού είναι παρατημένες στο έλεος του Θεού και είναι μια κατάσταση που γίνεται συνεχόμενα από δημοτική αρχή σε δημοτική αρχή και από υπεύθυνο αθλητισμού σε υπεύθυνο αθλητισμού. Από τον ένα στον άλλον. Η ίδια πολιτική βούληση υπάρχει από κάθε δήμαρχο που κλείνει τα τελευταία 15 χρόνια. Πάμε τότε εκεί και στον αθλητισμό 100.000 και να τελειώνουμε με αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά τότε εκεί άμα πιάσει κανένα τσιφόνι, βάλε και εκεί και κάνα δύο φράστες, δείξτε και ένα χρωμάτισμα κάθε 2-3 χρόνια έτσι να έχει μια φρεσκαδούρα και γεια σας.
0: Άρα λοιπόν η συγκέντρωση αύριο θα έχει πιο μεγαλύτερο χαρακτήρα, θα έλεγα, από ότι μόνο και μόνο για τη Ζάκυνθο, για την ομάδα.
1: Μα δεν είναι μόνο και μόνο για τη Ζάκυνθο.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι μόνο για τη Ζάκυνθο. Είναι κύρια για μας, διότι εμείς βγαίνουμε μπροστά να το προκαλέσουμε και να το καλέσουμε και εμείς είμαστε αυτοί που καίγονται, πραγματικά καίγονται αυτή τη στιγμή. Όχι ότι άλλες ομάδες δεν έχουν προβλήμα, αλλά το επαναλαμβάνω. Αλλά είναι ένα κομμάτι που δεν θέλουμε να πάει μόνο για το γήπεδο, μόνο για το δημοτικό στάδιο. Η Ζάκυνθο δεν μπορεί να απομονώνεται, δεν πάει μόνο την πάρτη της.
0: Πρόβλημα, Σάκη, και ο αθλητικός όμως, λέβατε τώρα.
1: Η Ζάκυνθος δεν είναι μια ομάδα που πρέπει να κοιτάει μόνο τον εαυτό της. Η Ζάκυνθος είναι η ομάδα που υποστηρίζουν και όλες οι τοπικές ομάδες. Και σε όλες τις ομάδες του τοπικού υπάρχουν φυλάσσεις της Ζάκυνθου. Δεν μπορούμε να το αγνοήσουμε αυτό και να πούμε πάμε να κάνουμε τη δική μας δουλειά και άλλους.
0: Ναι. Άρα λοιπόν 7 η ώρα το απόγευμα, έτσι για να υποθούν όλα αυτά και να ενημερωθεί και ο κόσμος.
1: Ναι.
0: Ωραία. Okay. Άρα το απόγευμα.
1: Ωραία, είναι ξεκάθαρη η ανακοίνωση της διοίκησης.
0: Ναι, θα τη διαβάσω σε λίγο.
1: Θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο η συμμετοχή και η στάση του κόσμου σε αυτή τη συγκέντρωση για μας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και εμείς τώρα που είμαστε 5-6 άνθρωποι εκεί πέρα που αφιερώνουμε χρόνο, χρήματα, ψυχική ηρεμία, γιατί πλέον αυτό το πράγμα μας παίρνει, μας καταβάλει και την ψυχική ηρεμία μας. Mm-hmm. Έτσι. Αν δούμε ότι είμαστε μόνοι μας, δεν υπάρχει και λόγος και εμείς τώρα να τρέχουμε και να στον ονομάστε. Με κανέναν.
0: Ναι. Το καταλαβαίνω αυτό, το καταλαβαίνω.
1: Υπάρχει λοιπόν αυτή η συγκέντρωση αύριο και υπάρχει και μια κρίσιμη εβδομάδα που έρχεται, Δημήτρη. Mm-hmm. Είναι η εβδομάδα, τη Δευτέρα ξεκινάει η διάθεση του μετοχικού κεφαλαίου. Έχει βγει ανακοίνωση από την ομάδα περίπου πριν από μια ώρα.
0: Ωραία.
1: Με οδηγίες. Είναι μια διαδικασία η οποία δεν μπορεί να τραβήξει πάρα πολλές μέρες. Θέλουμε να στηρίξει ο κόσμος την προσπάθεια. Θέλουμε όλοι να νιώθουν ότι ένα κομμάτι της ομάδας είναι και αυτή, σαν μετόχοι. Mm-hmm. Έχουν εκδοθεί μετοχές των 10 ευρώ. 3.600 μετοχές. Η αγορά έστω και μια μετοχή από ένα φίλαθλο θα αποτελέσει βοήθεια για την ομάδα. Καλούμε τον κόσμο να στηρίξει την προσπάθεια για να επιβιώσουμε. Και τα λέω για να επιβιώσουμε, δεν εννοούμε προσωπικά, εννοούμε σαν ομάδα.
0: Σαν ομάδα. Σωστά. Σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα τα αναφέρω εδώ σε λίγο όλα αυτά.
1: Μια διαδικασία η οποία γίνεται πάρα πολύ απλά. Έχει αναρτηθεί ο τραπεζικός λογαριασμός της ομάδας, το iBank δηλαδή. Στην αιτιολογία θα γράψει η αγορά μετοχών Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκυνθος και θα πρέπει να αναγράψει το αφημί, το όνομα τεπώνυμο και τη διεύθυνσή του κάποιος, όποιος θέλει να αγοράσει μια μετοχή ή παραπάνω ό,τι θέλει ο καθένας. Είναι μια διαδικασία που η διοίκηση την αφήνει ανοιχτή, να μπει όποιος θέλει και να συμμετάσχει και είναι και αυτή και αυτό μάλλον ένα κομμάτι το οποίο θα παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο
0: στην προσπάθεια που κάνετε εσείς.
1: Στην προσπάθεια που κάνει η ομάδα.
0: Η διοίκηση.
1: Κάτι αυτή τη στιγμή να είμαστε επικεφαλής. Αύριο το πρωί θα είναι κάποιοι άλλοι. Προχθές ήταν κάποιοι προηγούμενοι. Η ομάδα έχει μια μεγάλη ιστορία. Η ομάδα κρατιέται διότι κάθε 4, 5, 10, 12 χρόνια βρίσκονται 4-5 άνθρωποι να την τρέξουν. Αν κάποια στιγμή σταματήσουν να βρίσκονται θα έχει πρόβλημα η ομάδα και δεν έχουμε την πολυτέλεια να... Όσο και αν θυμώνουμε κάποιες φορές με κάποιους χειρισμούς από προηγούμενους διοικητικούς, η αλήθεια είναι ότι δεν είμαστε πάρα πολλοί και δεν μπορούμε να κάνουμε στην άκρη κανέναν.
0: Ωραία.
1: Αυτά.
0: Λοιπόν, ραντεβού αύριο στο γήπεδο 7 η ώρα.
1: Το μετοχικό κεφάλαιο Δευτέρα, Τρίτη και ίσως Τετάρτη. Ωραία. Και εγγυητική την Παρασκευή.
0: Ωραία. Εντάξει,
1: για να πάρουμε αδειοδότηση.
0: Ωραία. Λοιπόν, φιλιά, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τηλέφωνο χτυπάει.

0: εποχή. Σιωπηλή μουσική, ηχηρή μοναξιά. Κάτι ακούγεται εδώ.
1: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε γραμμούλα. Έλα, Χρήστο μου, τι κάνεις?
2: Λυπίζω στο κρεβάτι, όπως ξέρεις.
1: Ακόμα στο κρεβάτι, εσύ, Χρήστο.
2: Εγώ θα ήθελα να είμαι ακραίος. Συμφωνώ πρώτα με τον Έλληνα τον Κλαβά.
1: Αν τον Κλαβά,
2: έτσι. Αυτά που είπε, ναι. Απόλυτα. Βαβαίω. Απόλυτα.
1: Ωραία.
2: Δεύτερον, θα σταθώ στον Έλληνα τον Κορονιό. Τον οποίο θεωρώ ένα εξαιρετικό παιδί στην κοινωνία, όπως και όλα τα παιδιά του Συμβουλίου.
1: Ναι.
2: Θα πω λοιπόν εγώ από την πλευρά μου κάτι ακραίο. Αν είναι σαν την Θηνή, αυτοί οι οποίοι είναι στο Συμβούλιο με τον Στασινόπουλο, τον Πυργαίο, να παρετηθούν αύριο το πρωί. Να τον πετάξουν από εκεί που είναι. Γιατί εγώ αν ήμουν καλά και μπορεί να σηκωθώ από το κρεβάτι, θα του πω να το φτάσει να μην σου πω. Ντροπίστου, πες του, ντροπίστου το απόβρασμα.
1: Εντάξει, να μην λέμε, μην χαρακτηρίζουμε, σε παρακαλώ πάρα πολύ, Χριστό.
2: Αναλαμβάνω,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά μην χαρακτηρίζουμε, σε παρακαλώ. Να κάνουμε κριτική όπως πρέπει. Έτσι, αλλά μέχρι εκεί. Εντάξει, παρακαλώ.
2: Και χρήμα που υπάρχουν παιδιά σαν τον Παναγιώτη τον Δρόσο μέσα που τους παίρνει στο λαιμό του αυτή τη στιγμή.
1: Το θέμα είναι, Χρήστο, ότι η ομάδα αυτή τη στιγμή στην ομάδα δημιουργούνται πολλά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό.
2: Η ομάδα είναι η διασέλαση του Σαντιθινού. Και πάνω απ' όλα η ομάδα παίρνει πλέον παιδιά, οικογένειες, πράγματα τα οποία τα κάνουν τα παιδιά να αποφεύγουν άλλες καταστάσεις. Ναι. Εδώ δεν είναι, ξέρω εγώ, μια κοινωνία μεγάλη που να μην ξερόμαστε. Ξέρει ο καθένας,
1: ο καθένας
2: το
1: τι, τι κάνει ο άλλος, ναι, σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό.
2: Λοιπόν, εγώ καλώ από την πλευρά μου, έστω και ο ελάχιστος ψώμα, πιο πεταμένος, καλώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, αν έχουν φιλότιμο, να αφήσουν τα 1500 που παίρνουν αντιδημάρχοι, έτσι, και οποιοδήποτε στο Συμβουλίο, και αύριο το πρωί, για να μην τους καταδικάσει η σαντιδική κοινωνία, με διάφορους τρόπους, να σε βέβαιος γι' αυτό, ότι πρέπει να σηκωθούν να πάρουν στα σπίτια τους. Να τον αφήσουν μοναχώτη εκεί που κάνουν.
1: Λοιπόν, να είσαι καλά, Χριστάρα μου. Να είσαι καλά, γιγάτα μου. Να είσαι καλά, παλικάρα μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν. Εντάξει, εντάξει, λίγο ήρεμα, παιδιά. Να μην φύγουμε άτομα και οι προλήψεις, κριτική βεβαίως, αλλά μέχρι να μην περάσουμε τις κόκκινες γραμμές. Λοιπόν, περαστικά, Χριστάρα. Λοιπόν, να πούμε αυτό που είπε ο κύριος Κορονιός προηγουμένως, ο Σάκης, για το μετοχικό. Ανακοίνωσε Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Λάκηδος. Μισό λεπτά, γιατί πάει και το τηλέφωνο, δεν τα προλαβαίνω κιόλα.

0: Λοιπόν, πάμε. Έχουμε καραμούλα. Έτσι, τι να κάνουμε, παιδιά. Χαίρετε.
1: Καλό μεσημέρι, τι κάνουμε.
0: Βρε, καλό στο Διονύσιο τον Βάστα από την Αθήνα, από το ζωγράφο. Καλά είσαι, παλικάρι μου.
1: Δώστε το λέω, μια χαρά.
0: Χαίρομαι.
1: Μακάρι να ήμουν και εγώ αυτές τις μέρες στο νησί, να ήμουν και εγώ στη συγκέντρωση αύριο.
0: Ναι, ναι. Η αλήθεια είναι ότι προλαβαίνεις, έτσι, προλαβαίνεις.
1: Λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων, ξέρεις τώρα.
0: Σε καλή και αεροπορία τώρα, έχουμε και αυτό.
1: Αντιπερική σεζόν, για μένα ξέρεις πώς είναι αυτό.
0: Ναι, το ξέρω, το γνωρίζω, Σε ακούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε, για τον αγώνα του Κυπέλλου έχουν υποθεί ό,τι ήταν να υποθεί, έχει υποθεί. Από τη μία ήταν χαρά που ήμασταν εκεί, και εδώ για να βλογίσουμε και λίγο τα γένια μας, όσοι ήταν στο γήπεδο ρώτησε τους να σου πούνε ποιανού φωνή ακουγόταν και από τις δύο κερκίδες πιο πολύ και τι ηλικία είχε. Δεν θα πω τίποτα παραπάνω.
0: Δεν θα πεις τίποτα άλλο, έτσι. Κατάλαβα.
1: Κατάλαβες ποιος ακουγόταν σε όλο το γήπεδο.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα ξέρεις, αυτά που έχουμε πει, δηλαδή πριν ξεκινήσει ο αγώνας, ό,τι ελλείψεις και να έχεις, έχεις πάντα την ελπίδα ότι θα κάνεις την υπέρβαση και ξέρεις, θα γίνει το θαύμα ρε παιδί μου. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με τις συνθήκες που υπήρχαν, χωρίς ξένους, χωρίς, ήταν χριστιανή λιοντάρια η υπόθεση.
0: Χριστιανή λιοντάρια.
1: Παρ' όλα αυτά, ειλικρινά και εγώ το πιστεύω ότι στο πρωτάθλημα αγωνιστικά η ομάδα θα πάει καλά. Όλο το υπόλοιπο τώρα, δηλαδή, εντάξει, άμα καταφέρουμε να γίνουμε ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα, γιατί αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι. Η ομάδα είναι η βιτρίνα μας και η αντιμετώπιση που έχει η ομάδα στον τόπο της θα μας κάνει ρεζίλοι σε όλη την Ελλάδα.
0: Μας κάνει ήδη ρεζίλοι στην Ελλάδα όλη αυτή η ιστορία. Η Ζάκηθος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά μέσα σε ένα λεωφορείο γιατί δεν μπορεί ούτε στο δημοτικό στάδιο να κάνει προπόνηση. Είμαστε ρεζίλοι. Γινόμαστε.
1: Δεν συζητάμε να πεις ότι είναι μια καθυστέρηση και του Σεπτέμβρη να είμαστε έτοιμοι και ξέρω εγώ ότι αυτό θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ρε παιδί μου, εντάξει. Εδώ πάμε για μια ιστορία η οποία πάει μακριά, έτσι.
0: Πολύ μακριά. Θα πάει μακριά το θέμα της έδρας, αλλά το χειρότερο απ' όλα είναι ότι δεν μπορεί η ομάδα να επιστρέψει τώρα στο νησί. Δεν μπορεί να επιστρέψει να κάνει προπόνηση στο δημοτικό στάδιο. Ούτε για προπόνηση, έτσι. Αυτό είναι το οξύμορο της ιστορίας.
1: Ελπίζω η Ζακηθινή κοινωνία να υποστηρίξει την ομάδα. Δηλαδή ο καθένας από το εστέλημά μας, γιατί δεν είναι... εντάξει, η ανάλυση, το ποδόσφαιρο είναι υπόθεση της μάζας, του λαού, έτσι. Από το εστέλημά μας, με το μετοχολόγιο, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας να βοηθήσουμε την ομάδα. Γιατί τα έχουμε ξαναπεί, αν αυτοί οι άνθρωποι που τώρα είναι στη διοίκηση και βάζουν τα λεφτά τους και βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη, γυρίσουν και πούν του χρόνου, βαρέσαμε κανόνι, δεν μπορούμε να τους σηκώσουμε όλο αυτό. Όχι πέτρινα χρόνια, εμείς το πηγάδι θα πέσουμε πάλι.
0: Αυτό μπορούν να το πούν και σήμερα και αύριο που λέει ο λόγος, έτσι. Ανάλογα με την κατάσταση που θα επικρατήσει. Γιατί τώρα εδώ η ομάδα βρίσκεται στην εντατική, γιατί γράφω σήμερα στην εφημερίδα στην εντατική Ζάκηθος. Γιατί είναι στην εντατική χωρίς ουσιαστικά να φταίει η ίδια, την έχουν βάλει κάποιοι άλλοι στην εντατική. Λοιπόν, ωραία. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, ευχηθώ για του Αγίου χρόνια πολλά σε όλο τον νησί.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Και παιδιά, ο καθένας σας αναλάβει τις ευθύνες του, όποιος μπορεί να βοηθήσει ας βοηθήσει και όποιος πρέπει να κρυφτεί ας κρυφτεί.
0: Να είσαι καλά, χαιρετισμού στο γιο σου.
1: Έγινε.
0: Φιλιά, να είσαι καλά, Λοιπόν, Διονύσης Μπάστας από την Αθήνα. Λοιπόν, έλεγα προηγουμένως για την ανακοίνωση για το μετοχολόγιο. Από τη Δευτέρα λοιπόν 23 λέει ο ΟΔΟ, ξεκινάει η διάθεση των μετοχών της ΠΑΕ Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκηθος. Η διοίκηση της ομάδας καλεί τους φίλους της ομάδας να συμμετέχουν ενεργά στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου, ώστε με αυτόν τον τρόπο να συμβάλλουμε όλοι μαζί στην αναγέννηση της ΠΑΕ Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκηθος. Η συμμετοχή όλων μας στην κάλυψη του μετοχικού κεφαλαίου με την αγορά μετοχών είναι απαραίτητη, ώστε να δούμε και πάλι το ποδόσφαιρο του νησιού μας στην κορυφή. Η αγορά έστω και μιας μετοχής θα αποτελέσει μεγάλη βοήθεια για την ομάδα μας και θα δώσει δυναμική στην προσπάθεια που γίνεται. Η τιμή της μετοχής ανέρχεται στο ποσό των 10 ευρώ και προς τούτο δύναται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν τον αριθμό των μετοχών που επιθυμούν να αγοράσουν, καταβάλλοντας ταυτόχρονα το αντίστοιχο ποσό της αξίας των μετοχών στην τράπεζα με αριθμό λογαριασμού Τράπεζα Εθνική. Τράπεζα της Ελλάδος, υπάρχει το iBank, αιτιολογία για αγορά μετοχών Αθλητικός Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ζάκηθος και ούτω καθεξής, αφημί και οτιδήποτε, όνομα τεπώνυμο, της διεύθυνσης κτλ. Λοιπόν, και το μετοχολόγιο πρέπει να ουσιαστικά να φτιάχτη. Λοιπόν, μένουμε στο συγκεκριμένο θέμα. Θα πρέπει να καταθέσω και εγώ λίγο την άποψή μου για αυτά που δεν συμβαίνουν στο δημοτικό στάδιο ή αυτά που συμβαίνουν. Πριν από 2 περίπου μήνες είχα καταγράψει εδώ στην εκπομπή και είχα πει τι θα επακολουθούσε για την ομάδα της Ζακύνθου. Το είχα πει τον Μάιο και τώρα έχουμε Αύγουστο. Και να πω λοιπόν που έτσι βγήκα ο μάντης των κακών ειδήσεων. Τώρα βέβαια μάντη κακών ειδήσεων αποκαλούσε ο Αγαμέμνονας το μάντη Κάλχα, ο οποίος εκείνος ερωτώμενος από τον Αχιλλέα για την αιτία της Πανούκλας που θέριζε τους Έλληνες ύστερα από 9 χρόνια πολέμου στην Τρία, απάντησε πως υπεύθυνος ήταν ο ίδιος ο Αγαμέμνον, επειδή είχε προσβάλει τον ιερέα του Απόλλωνα. Για όλα αυτά που βιώνει σήμερα η μεγάλη ομάδα του νησιού, όμως πραγματικά παιδιά ποιος φταίει, γιατί κανείς πλέον δεν μπορεί να αισθάνεται αισιόδοξο. Ποιο είναι τελικά το διακύβευμα αυτής της πρωτοφανούς κατάστασης? Δυστυχώς δεν υπάρχει ένας Κάλχας για να μας δώσει τις απαντήσεις και το χειρότερο είναι πως αυτή τη φορά όλοι γνωρίζουν πολύ καλά τι έχει συμβεί. Όλοι γνωρίζουν πως από τα πανηγύρια του Μαΐου φτάσαμε σήμερα πραγματικά να κλαίμε τη μοίρα μας. Είμαστε πλέον στις 21 του μηνός και ο Σύλλογος βιώνει, θα έλεγα, μια εξωπραγματική και αδυσόπιτη ταλαιπωρία, η οποία μεταφράζεται σε οικονομική αιμορραγία, αγωνιστική αποδυνάμωση και κυρίως σε τεράστια ψυχολογική πίεση όλων, έτσι. Υπό άλλες συνθήκες, μετά το τέλος του αγώνα με την Κηφισιά, η ομάδα θα έπαιρνε το δρόμο της επιστροφής για το νησί μας, για την Ζάκυνθο. Αντί γι' αυτό παραμένει εξόριστη στην Αθήνα και ο λόγος, το γήπεδό της, το Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, αδυνατεί να την δεχτεί ακόμα και για προπονήσεις. Και σαν να μην έφταναν όλα τα υπόλοιπα, ο χλωτάπητας του γηπέδου έχει καταστραφεί, παιδιά. Για κάποιους κάηκε από το λίπασμα, για άλλους τον έφαγαν οι κάμπιες. Και για κάποιους άλλους φταίνε και τα δύο, και το λίπασμα και οι κάμπιες. Αλλά αυτό που σας λέω είναι πέρα για πέρα αληθινό. Δεν είναι πλάκα ότι το γήπεδο κάει και από το λίπασμα το έφαγαν και κάμπιες. Δεν είναι ψέματα, παιδιά. Δεν κάνουμε πλάκα, μιλάμε σοβαρά. Η Ζάκυνθος δεν έχει γήπεδο. Όχι για να αγωνιστεί, ούτε καν για να προπονηθεί. Και έτσι η ομάδα παραμένει στην Αθήνα. Τώρα βέβαια δεν είναι στην Αθήνα, είναι στη Βιτίνα, σε 2 διαφορετικά ξενοδοχεία, διότι έχουμε ένα παιχνίδι την Κυριακή φιλικό με τον Αστέρα Τρίπολης. Διαμονή, διατροφή, μετακινήσεις, προπονήσεις και ένα καθημερινό κόστος που μπορεί να αγγίζει ή να ξεπερνά τις 2.500 ευρώ. Και όλα αυτά λίγες ημέρες πριν από τη σέντρα του πρωταθλήματος. Η αλήθεια είναι ότι για πρώτη φορά στα χρονικά συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μια ομάδα Β' Εθνικής να παραμένει ουσιαστικά εξόριστη από το ίδιο της το νησί, επειδή δεν υπάρχει διαθέσιμο γήπεδο ούτε να προπονηθεί. Καλά, για το Ζακυνθίων Ολυμπιονικών δεν το συζητάμε καν. Να επιστρέψει όμως πού? Σε ποιον χλωτάπητα να προπονηθεί? Σε ποιες εγκαταστάσεις να προετοιμαστεί? Σε ποιες τουαλέτες να αλλάξουν οι ποδοσφαιριστές? Πού θα στηθεί επιτέλους η καθημερινότητα μιας επαγγελματικής ομάδας? Μια χαώδης κατάσταση. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, η φίλαθλη κοινή γνώμη έχει μείνει, θα έλεγα, αποσβολωμένη, αδυνατώντας να συλλάβει την ομή πραγματικότητα. Κανένας δεν μπορεί να συλλάβει την ομή πραγματικότητα. Την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά, οι υπεύθυνοι της Δημοτικής Αρχής νύπτουν τα σχήρας τους ως ανάλλοι πόντι πιλάτη για όλα αυτά που δεν συμβαίνουν στο δημοτικό στάδιο. Κανείς δεν αισθάνθηκε την ανάγκη να βγει μπροστά. Κανείς δεν έχει αναλάβει δημόσια την ευθύνη. Κανείς δεν μπήκε στη διαδικασία να εξηγήσει στους φιλάθλους πραγματικά τι πήγε στραβά. Αν υπήρξαν λάθη, αν υπήρξαν παραλήψεις, αν υπήρξαν καθυστερήσεις, αν υπήρξαν λαθασμένοι χειρισμοί ή ακόμη και αν υπήρξε ανικανότητα. Αντί για απαντήσεις, ακούμε ένα χρονοδιάγραμμα που παραπέμπει στα μέσα του Οκτώβρη και πως κάπως έτσι θεωρούν ότι καθάρισαν την μπουγάδα. Όμως η αλήθεια είναι ότι δεν καθάρισαν τίποτα, παιδιά. Γιατί τα ερωτήματα παραμένουν και πραγματικά είναι αμήλικτα. Τελικά τον πράσινο χλωοτάπητα, τον καταπράσινο χλωοτάπητα, τον έφαγαν οι κάμπιες ή οι λάθος χειρισμοί? Πότε έγινε επιπεδοποίηση, πότε έπρεπε να γίνει λίπανση, γιατί δεν πραγματοποιήθηκε η επισπορά όταν η ομάδα βρισκόταν στο Καρπενήσι και κυρίως ποιος έχει την ευθύνη για το γεγονός ότι σήμερα Ζάκηδος δεν διαθέτει το γήπεδό της να προπονηθεί? Καλό θα είναι λοιπόν να σταματήσουν να βλέπουν βουβό κινηματογράφο και να δώσουν πραγματικά μια αντρίκια απάντηση. Και όλα αυτά συνθέτουν ήδη ένα κεκαιώνα προβλημάτων. Ήρθε να προσθεθεί φυσικά και το θέμα της παλιάς οφειλής των 121.000 ευρώ, η οποία τελικά περιορίστηκε στις 60.000 ευρώ, οφειλές που προέκυψαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, εξοφλήθηκαν την περασμένη Παρασκευή. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να καθυστερήσει σημαντικά το άνοιγμα των δύο ηλεκτρονικών συστημάτων μεταγραφών του DDMS και του TMS για τις διεθνείς μεταγραφές. Το αποτέλεσμα γνωστό. Η ομάδα μας ιτήθηκε με 6-1, με 15 ποδοσφαιριστές καταβήκαμε να αγωνιστούμε. Γιατί στο ποδόσφαιρο μπορεί να εξηγήσεις μια ήττα. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις το αποτέλεσμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το 6-1 μένει, όμως όπως μένει και η εικόνα μιας ομάδας που αντί να προετοιμάζεται απερίσπαστη για την πρώτη της μεγάλη πρόκληση στην νέα κατηγορία, παλεύει καθημερινά να λύσει προβλήματα που δεν έπρεπε καν να υπάρχουν. Καταλαβαίνετε τι εννοούμε? Δεν έπρεπε καν να υπάρχουν. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν λοιπόν ένα εκρηκτικό, θα έλεγα, μείγμα αρνητικότητας, οικονομικής αστάθειας, αγωνιστικής αβεβαιότητας και το κυριότερο ψυχολογικής πίεσης. Πάνω απ' όλα όμως δημιουργούν ένα τεράστιο ερωτηματικό για το πού οδηγείται αυτή τη στιγμή η κατάσταση. Πού θα πάει αυτή η βαλίτσα? Γιατί αυτό πλέον δεν αφορά μόνο ένα χαλασμένο γήπεδο, μια καθυστέρηση, μια οφειλή, μια βαριά ήττα. Αφορά την ίδια την υπόσταση του σωματείου. Και αυτή τη στιγμή ακόμα και τα αυτά τα αυτονόητα μοιάζουν πολυτέλεια σε αυτόν τον δύσμηρο τον τόπο. Η Ζάκηδος ανέβηκε κατηγορία το Μάιο και αντί να ζει το όνειρό της, βρίσκεται σήμερα να πληρώνει ακριβά, θα έλεγα, την αδυναμία του τόπου να της προσφέρει τα στοιχειώδη. Αυτό δεν είναι απλώς κρίμα, είναι ντροπή για τον τόπο μας, ντροπή για τους έχοντες την εξουσία που δεν μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ευθύνης που τους αναλογεί. Ντροπή, ντροπή, ντροπή. Και τα λέω εγώ, ο Δημήτρης Οπέτας, αυτή τη στιγμή από το ραδιόφωνο του Ερμή. Γιατί δεν έχω ούτε παρεδώσει με τη Δημοτική Αρχή, ούτε έχω διορίσει κάποιο μου παιδί στο Δήμο Ζακύνθου, ούτε η γυναίκα μου δουλεύει στο Δήμο Ζακύνθου και ούτε έχω τέτοια ζέση να το κάνω αυτή τη στιγμή. Οπότε λοιπόν είμαι εδώ και τα λέω έξω από τα δόντια. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι δήμαρχος αυτή τη στιγμή, αν είναι ο Στασινόπουλος ή αν είναι ο Τουρουνάκης. Εγώ απευθύνομαι στη Δημοτική Αρχή. Δημοτική Αρχή, στο θεσμό της Δημοτικής Αρχής αυτή τη στιγμή, που αδυνατεί να ανταπεξέλθει στο όνειρο των γενεών, στο όνειρο των χιλιάδων φιλάθλων της ομάδας, στο όνειρο το δικό μου, στο όνειρο το δικό σας. Αδυνατεί αυτή η Δημοτική Αρχή να φέρει εις πέρας αυτό για το οποίο έχει επιλεγεί, να φτιάξει το Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών. Δεν είμαι χειροκροτητής, ποτέ δεν μου άρεσαν οι εξουσίες, δεν θέλω κάποιο είδους εξουσία, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, πόσο μάλλον δε να βλέπω όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μου. Πρέπει να μιλήσουμε, παιδιά, πρέπει να υψώσουμε ανάστημα, να υψώσουμε το ανάγχωμα το οποίο θα πρέπει όλοι μαζί να το κάνουμε αυτό για να διασφαλίσουμε τα συμφέροντα, τα δικά μας, της οικογένειάς μας, των γενεών, της νεολαίας μας, της ομάδας. Δεν πρέπει να σκύβουμε το κεφάλι, δεν πρέπει να λέμε yes men, όλα καλά, διότι μπορεί να παίρνουμε ένα μισθό ή να λέμε ότι επειδή βολευόμαστε, δεν μας ενδιαφέρει τι γίνεται, τι κάνει ο δίπλα από μας. Όμως έχουμε την ανάγκη αυτή τη στιγμή της ενώσεως, να ενωθούμε όλοι έτσι ώστε να μπορέσουμε να υψώσουμε τη φωνή μας.

φίλος μου, ο Σάκης, όχι ο Σάκης, ο Νίκος ο Γλαβάς, βγήκε εδώ στο ραδιόφωνο και έτσι θύχτηκε από τη λέξη που είχα πει, ευθυξία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα πω το εξής. Γιατί πρέπει να θίγονται κάποιοι από τις λέξεις οι οποίες λέγονται και δεν θίγονται από τα ίδια τα γεγονότα τα οποία συμβαίνουν και φέρνουν σε δυσκερή θέση έναν μεγάλο σύλλογο, φέρνουν σε δύσκολη θέση όλη την ομάδα, τη διοίκηση, και το κυριότερο είναι ότι ξεφτιλιζόμαστε στο Πανελλήνιο. Αυτό λοιπόν δεν τους ενοχλεί? Δεν ενοχλεί ότι αυτή τη στιγμή μια ολόκληρη ομάδα και οι φίλαθλοι της ξεφτιλίζονται στο Πανελλήνιο, διότι υπάρχει αυτή η ανυπαρξία στο θέμα του Δημοτικού Σταδίου? Θέλω να πω πάρα πολλά. Είμαι πάρα πολύ τσατισμένος, είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος, έχω αρνητικά συναισθήματα, πραγματικά αρνητικά συναισθήματα προς τη Δημοτική Αρχή του νησιού μου αυτή τη στιγμή. Δεν αναφέρομαι στα άλλα κομμάτια, αναφέρομαι μόνο στο γηπεδικό, διότι αυτό είναι ένα θέμα έτσι, το οποίο με απασχολεί πάρα πολύ. Είναι πολύ άσχημο να με παίρνουν συνάδελφοι δημοσιογράφοι και να μου λένε χίλια δύο πράγματα γελώντας για το τι συμβαίνει στο νησί.

0: Ωραία.
1: Λοιπόν, βάζω μία ανατολία σε αυτό που λέω. Πάμε, γιατί έχουμε τον Ανδρέα Γκούσκο στην αλιάκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου.
2: Ήθελα να προσθέσω για 30 δευτερόλεπτα με αυτά που σε ακούω να λες τώρα στο τέλος στο ραδιόφωνο. Mm-hmm. Ένα θλιβερό συμβάν που έγινε, το οποίο δεν θέλω να αναφέρω τόσο το συμβάν, γιατί εμείς θα το αντιμετωπίσουμε.
1: Για την κλοπή, λες, για την κλοπή.
2: Αλλά έχει να κάνει, Δημήτρη, με την φιλοσοφία που έχει ο καθένας μας.
1: Ναι, ναι.
2: Και πριν το πω και πριν το καυτηριάσω, και προφανώς το καυτηριάσεις και εσύ και θα το ακούσουν και οι ακροατές που ήδη το έχουν μάθει, το σημαντικότερο είναι να καταλάβει ο καθένας ότι δεν κάνουμε προσωπική κριτική.
1: Αυτό είναι το θέμα. Να, μην το να βλέπουν διαφορετικά τα πράγματα.
2: Πριν φτάσω λοιπόν στο συμβάν το οποίο αγγίζει περισσότερο εμάς, κάπου διάβασα αυτές τις μέρες το γεγονός στη Σύρου πέρυσι. Mm-hmm. Στη Σύρο ένας αντιπεριφερειάρχης των Κυκλάδων έτρεχε πέρυσι όμως όλο το καλοκαίρι για να φτιάξει το γήπεδο της Σύρου.
1: Έδειξε
2: πραγματικό ενδιαφέρον και η Σύρος κατάφερε να παίξει στο νησί της. Έτσι. Ναι.
1: Και όχι μόνο να παίξει στο νησί της.
2: Να μείνει και κατηγορία.
1: Και να μείνει κατηγορία και να φτιάξει μια ωραία ομάδα.
2: Λοιπόν, πάμε στο συμβάν. Ρωτάω τώρα, και ακούει ο κάθε ακροατής. Πάει κάποιος και σπάει απόψε το βράδυ την πόρτα σε εγκαταστάσεις του Δήμου στο Βανάτο.
1: Ναι.
2: Δεν θα πάει την άλλη μέρα το πρωί ο αρμόδιος αντιδήμαρχος στην αστυνομία να κάνει μήνυση?
1: Ναι, σωστά.
2: Ωραία. Πήγανε κάποιοι και σπάσανε πόρτες στη δημοτική αθλητική εγκατάσταση του γηπέδου του Αγίου Κήρυκα.
1: Στην περιουσία του Δήμου.
2: Στην περιουσία του Δήμου. Mm-hmm. Και εγώ ρωτάω, έπρεπε μόνο το σωματείο της Δόξας Πηγαδακίων να κάνει μήνυση?
1: Όχι, η Δόξα Πηγαδακίων έπρεπε να απευθυνθεί στο Δήμο και ο Δήμος να κάνει τη μήνυση.
2: Απευθυνθήκαμε. Απευθυνθήκαμε. Ναι. Αλλά κάναμε και μήνυση στην αστυνομία. Και εγώ ρωτάω, μήνυση στην αστυνομία για την κλοπή έπρεπε να κάνει μόνο το σωματείο?
1: Όχι, ο Δήμος δεν πρέπει να κάνει πρωτίστως μήνυση.
2: Και ξαναλέω πάλι, Δημήτρη, γιατί θα το πάρουν κάποιοι και θα το ξεντώσουν. Και κάποιοι από τη Δημοτική Αρχή μου κάνουν τα παράπονά τους τις επόμενες μέρες. Ή για να δουν ότι δεν είναι προσωπικό το θέμα. Ο φίλος μου, ο Διονύσης Φακτύπης, ο βουλευτής μας, είχα την απέτηση να μας πάρει ένα τηλέφωνο. Με είδε την επόμενη μέρα μεθεπόμενη στο πανηγύρι της Φανερωμένης και με φώναζε βράχη, εσύ αντέχεις. Ωραία, εντάξει, είμαι βράχος γιατί έχω τη σωματοδομή έτσι πλούσια και θα αντέξω. Και θα το ξεπεράσει το σωματείο και αυτό το συμβάν. Το ερώτημα είναι, δεν είναι προσωπική κριτική, είναι δημόσια κριτική. Ο θεσμός έπρεπε να κάνει μήνυση, ναι ή όχι?
1: Τι να λέμε τώρα.
2: Έκανε τι λες εσύ από το ρεπορτάζ?
1: Όχι, φυσικά. Γιατί να κάνει, έχει άλλα

0: πράγματα να ασχοληθεί ο θεσμός.
1: Λοιπόν, υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας και είναι χρόνια αυτή, όπως άκουσα το Σάκη τον Κορονιό, από τη μία δημοτική αρχή στην επόμενη. Από τη μία δημοτική αρχή στην επόμενη. Ναι. Ίσως τελικά χρειάζεται να έχουμε έναν συνδυασμό, ένα ψηφοδέλτιο που θα δούμε πολλούς ανθρώπους του αθλητισμού τελικά, για να δούμε κάτι στο
0: ίδιο. Μόνο έτσι μπορεί να γίνει κάτι. Αλλιώς δεν βλέπω.
1: Λοιπόν,
0: δεν βλέπω
1: συγγνώμη
0: κάτι.
1: Για το πρόβλημα.
0: Επιχείρησα απαξίως. Να ρωτήσω κάτι, τι σας πήραν από εκεί, από τα ρούχα, ρουχισμό.
1: Από καινούριο υλικό μας πήρανε κάποια πράγματα που μόλις τα είχαμε παραλάβει, κάποιες μπάλες καινούριες που ανοίγουμε τώρα σε 5-6 μέρες, mm-hmm. και κάποιο τέλος πάντων αθλητικό υλικό, κάποια λάστιχα, yeah. και κάποια τέτοια στοιχεία ενδυνάμωσης, mm-hmm. και από παλιό υλικό μέχρι και παπούτσια που είχαμε, ας πούμε, μεταχειρισμένα και δίναμε, ας πούμε, σε αθλητές και τα λοιπά, και yeah. μπάλες και εμπόδια και τα πάντα. Περιφέρονται μέσα στον καταβλισμό.
0: Α, μια χαρά, γυρίζουν δεξιά και αριστερά.
1: Ήρθαν και προς τιμήν τους, mm-hmm. δεν θέλω να πω ονόματα, αλλά 2-3 παιδιά Ρωμά που παίζουν σε ομάδα του τοπικού, προς τιμήν τους, mm-hmm. ήρθανε και μας φέρανε 3-4 μπάλες και ένα ζευγάρι παπούτσια. Δηλαδή ήταν η επιβεβαίωση 100% ποιος έχει κάνει την ντροπή. Όχι ότι δεν το ξέραμε, αλλά λέμε.
0: Αχ, Θεέ μου. Αχ, Ζακηθούλα μου, τι τραβάς. Ωραία. Λοιπόν, τα λέμε, Αντρέα.
1: Έχεις δευτερόλεπτα να βγάλω και μία ακόμα είδηση η οποία θα είναι αρνητική για το γήπεδο του Αγίου Κύρικα.
0: Για πες τι.
1: Θα αργήσει πολύ να τελειώσει το γήπεδο Αγίου Κυρικά. Γιατί ενημερώθηκα ότι έγινε και ένα αρνητικό συμβάν ανθρώπινο, βέβαια. Mm-hmm. Ο ανάδοχος έφυγε από τη ζωή.
0: Α, ναι, κάτι έμαθα γι' αυτό. Ναι.
1: Αποτέλεσμα θα έχουμε ακόμα περισσότερη καθυστέρηση εκεί.
0: Mm-hmm. Ναι, ωραία.
1: Λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Γεια χαρά. Τι να πω, ρε παιδιά. Τι να πούμε. Τι να πούμε τώρα, τι να πούμε, δεν ξέρω. Πραγματικά. Τι ωραία περνάμε, έτσι. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Δεν νομίζετε ότι έτσι θα περάσουμε αυτή την Παρασκευή? Όχι. Έχουμε και άλλα πράγματα, αρκετά θα έλεγα, τα οποία σχετίζονται με αυτά που λέω αυτή τη στιγμή. Πάμε σε άλλο μοτίβο τώρα, να ακούσουμε μερικά τραγούδια παλιά. Γιατί η ώρα είναι 4:20.
2: Ένα κελί τον...
0: Λοιπόν, κλέψανε αρκετό έτσι, υλικό από την Δόξα Πηγαδάκιων. Ο Δήμος δεν έκανε κάποια μήνυση. Η Ρωμά εκεί, ο καταβλισμός, γυρίζουν με τις μπάλες και τα παπούτσια δεξιά και αριστερά και η ζωή συνεχίζεται σε αυτό το νησί του Διονυσίου Σολομού και του Ανδρέα Κάλβου και του Φόσκολο. Λοιπόν, για το δημοτικό στάδιο τελικά το έφαγαν οι κάμπιες, το χόρτο, η λάθος λίπανση. Ερωτήματα έτσι βάζω, παιδιά. Ήταν ασβεστούχος νητρική αμμονία με βόρειο μαζί. Γιατί δεν έγινε ράντισμα? Γιατί στο γήπεδο όταν έπρεπε να γίνει το ράντισμα για τις κάμπιες και για αυτά τα ζωήφια, τέλος πάντων, που τρώνε το χορτάρι, γιατί δεν έγινε τίποτα από όλα αυτά? Γιατί δεν έγινε παιδοποίηση? Γιατί όταν είχε η Ζάκυνθος ουσιαστικά η ομάδα έτοιμη πρόταση για όλα αυτά, δεν εισακούστηκε η δική της φωνή? Γιατί φτάσαμε λοιπόν στο διατάφτα? Το διατάφτα είναι ότι το χορτάρι του δημοτικού σταδίου αντιμετωπίζει προβλήματα και κανείς δεν ξέρει τώρα τι ακριβώς θα γίνει. Η διοίκηση από τη μεριά της λέει ότι εμείς θα επιστρέψουμε στο ότι δεν γίνεται να γυρίζουμε δεξιά και αριστερά από γήπεδο σε γήπεδο, να την Ελλάδα μέσα σε ένα λεωφορείο. Θα πρέπει να επιστρέψουμε, οπότε λοιπόν ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες που τους αναλογούν. Λοιπόν, δεν έχουμε μόνο το θέμα του δημοτικού σταδίου στην ημερησία διάταξη, έχουμε και το γήπεδο του Μαχαιράδου. Έχουμε και το γήπεδο του Μαχαιράδου, παιδιά, διότι στο γήπεδο του Μαχαιράδου έχουμε πρόβλημα.
2: του άστρα και πουλιά.
0: Υπάρχει πρόβλημα στο γήπεδο του Μαχαιράδου για τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε. Δεν μπορεί να πάρει το γήπεδο τη συγκεκριμένη αδειοδότηση. Ο αθλητικός όμιλος Λεβάντε αντιμετωπίζει δύο μεγάλα θέματα αυτή τη στιγμή. Το πρώτο θέμα που αντιμετωπίζει την έκδοση των δελτίων του, διότι από τη στιγμή που υπάρχει έκπτωση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης δεν μπορούν να εκδοθούν δελτία αυτή τη στιγμή. Η Ένωση, ουσιαστικά στην Ένωση έχει μπει λουκέτο. Και το κυριότερο, αντιμετωπίζει πρόβλημα αδειοδότησης του συγκεκριμένου γηπέδου. Οι πληροφορίες δικές μου αναφέρουν ότι έγινε μια πρώτη έτσι επαφή, κρούση τηλεφωνική της διοίκησης στον Δήμαρχο Ζακυνθού, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Δεν ξέρω ουσιαστικά τι υπόθηκε σε αυτή την πρώτη κουβέντα, ή ξέρω αλλά δεν λέω ακόμη μέχρι να το διασταυρώσω. Θα γίνει μια δεύτερη επαφή της διοίκησης με την Δημοτική Αρχή και αν εκεί που ουσιαστικά βλέπω ότι θα γίνει το ίδιο πράγμα που γίνεται στο Δημοτικό Στάδιο, η Δημοτική Αρχή θα πιθανότητα θα αρνηθεί να αναπλάσει το γήπεδο, διότι χρήματα δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να πάρει αδειοδότηση για τρίτη εθνική κατηγορία, τότε θα ηχήσουν και εκεί οι καμπάνες του, μάλλον η σιρήνα του 112, που θα λέει ότι αφήστε το γήπεδο στην ησυχία του. Πάμε να ακούσουμε αυτό το όμορφο τραγούδι.

Σεφέρης. Λοιπόν, οπότε λοιπόν και εδώ έχουμε θεματάκια. Να δούμε λοιπόν εδώ τι θα κάνει η Δημοτική Αρχή. Θα λύσει το θέμα του γηπέδου του Αθλητικού Ομίλου Λεβάντε ή ο Αθλητικός Ομίλος Λεβάντε μετά θα αναγκαστεί. Τι θα κάνει, θα βγει και αυτός στα χαρακόμματα. Πιθανότατα. Βλέπω και Ζάκετο και Λεβάντε απέναντι στη Δημοτική Αρχή.

Λοιπόν, χαιρετισμούς εδώ στο φίλο μου το Σταύρο, τον Ντούκα, το Γιάννη, τον Γάσπαρο, πού είσαι ρε Γιαννάκη, το φίλο μου το Σάγια την Κόκλα, τον γιο μου τον Ραφαήλ τον Πέτα, τον Αντώνη τον Ποζίκη, γεια σας παιδιά μου, τον Νίκο τον Μούσουρα, τον Παναγιώτη τον Φωτεινόπουλο, γεια σου πάτερ, τον Μιτσάρα τον Γιωργούλη, τον Νίκο τον Παπαναγιώτου, γεια σας παιδιά μου, τον Πάπη τον Σπαθάκη, χαιρετίζω, γεια σου Ανατσόλη, Αλέξανδρο Τσίπηρα, το Γιάννη το Λιβέρι από την Αθήνα, το φίλο μου το Γιώργο τον Αναγνωστόπουλο, γεια σας παιδιά μου, το Κώστα το Χαϊκάλι, το φίλο μου, γεια σου Γιωργάρα μου. Χαιρετισμούς εδώ, στο φίλο μου το Σάκη το Μήλο, γεια σου Σάκαρε. Παρά το 6-1, επειδή εγώ ήμουν στο γήπεδο, ο κόσμος έλεγε μπράβο στα παιδιά για την προσπάθεια που κάνουν και κανένας δεν κατάκρινε, γιατί ήξεραν όλοι πόσα προβλήματα έχει η ομάδα και τι περνάει, λέει ο Σάκης ο Μήλος. Σωστά, έχεις δίκιο σε αυτό. Λοιπόν, και άλλος φίλος εδώ επιβεβαιώνει για αυτά που ουσιαστικά είπα, αλλά δεν είπα για το γήπεδο του Μαχαιράδου, ότι η Δημοτική Αρχή πολύ δύσκολα θα δει το θέμα ανάπλασης του Δημοτικού Σταδίου για να μπορέ... του γήπεδου του Μαχαιράδου, συγγνώμη, ιδέατε η δύναμη της συνήθειας, για να μπορέσει να αγωνιστεί και ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε. Και τι θα κάνει ο Αθλητικός Όμιλος Λεβάντε, παιδιά? Μη μου πείτε ότι γιατί πήγε και δήλωσε συμμετοχή, γιατί κάποιος έτσι είπε κάποια στιγμή, τι φταίω εγώ, λέει, άμα εσείς δηλώσετε συμμετοχή στην τρίτη εθνική κατηγορία, ας καθόσαστε στο τοπικό. Ναι, υπόθηκε και αυτό, παιδιά, υπόθηκε και αυτό, υπόθηκε. Άιντε πάμε λίγο, τι τραγούδια σας βάζω τώρα, απόγευμα μεσημεριού.

0: Χαιρετίζω την οικογένεια Ρίκου, το κόκκινο Οκτώβρη, το φίλο μου το Σπύρο, που είσαι, έλα Αντώνη γιατρά.
1: Είσαι μικρός και δεν χωρά.
0: Αύριο στις 7 η ώρα, παιδιά, στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, η ομάδα μας καλεί όλους να είμαστε εκεί, να δείξουμε ότι ναι, μπορεί κάποιοι να διαφορούν για μας, όμως εμείς είμαστε εκεί. Λοιπόν, και από το ένα γήπεδο πηγαίνω στο άλλο, να σας πω και άλλες ειδησούλες.
1: Δεν έχει ο κόσμος άλλες.
0: Πάμε στο γήπεδο της Λιθακιάς τώρα, να σας πω κάτι εδώ.

λοιπόν, στο γήπεδο της Λιθακιάς, το γήπεδο της Λιθακιάς θα γνωρίσει έτσι άλλες έτσι μεγάλες στιγμές. Διότι την Κυριακή στις 23 του μηνός, δηλαδή μεθαύριο, η Ιουλία Καλιμάνη, τη γνωρίζετε έτσι την συγκεκριμένη τραγουδίστρια, θα δώσει μια συναυλία στο γήπεδο της Λιθακιάς στις 8.30 ώρα. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, ναι, αλλά θα πει κάποιος το εξής, ότι ο Δήμος Ζακίδου παραχώρησε το γήπεδο στην διοργανώτρια εδώ, δεν ξέρω ποιος είναι διοργανωτής. Δεν ξέρω τώρα αν έχει η ομάδα της Λιθακιάς κάποια ευθύνη σε αυτό το κομμάτι, από ό,τι γνωρίζω δεν έχει. Δεν ξέρω αν ερωτήθηκε και η ομάδα της Λιθακιάς. Ο Δήμος όμως κάτι θα βγάλει και από αυτήν την ιστορία. Τώρα ποιος το διοργανώνει δεν ξέρω. Λοιπόν, αρκετά μηνύματα τα οποία έχουν να κάνουν εδώ με το Δημοτικό Στάδιο, με το Χουλοτάπητα και ούτω καθεξής. Ξαναλέω. Παιδιά, θα τα λέω τα πράγματα γιατί δεν χρωστάω σε κανένα, δεν έχω ανάγκη κανέναν. Θα λέω τα πράγματα έτσι όσο έχουν. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι αυτή τη στιγμή στη Δημοτική Αρχή. Και ο ίδιος ο Πάπας να ήταν, τα ίδια θα έλεγα. Έτσι, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Φίλος μου είναι ο Γιώργος Σταστινόπουλος, φίλος μου είναι ο Γιώργος Τσουρουνάκης, ο Αρετάκης, όσοι πέρασαν. Αλλά εμένα προσωπικά με ενδιαφέρει το αύριο του Ζακυνθίνου ποδοσφαίρου, το οποίο δεν το βλέπω. Τα πηγονάκι και η συνοδεία, ότι χαρούμενη ζωή. Μα αν ήμουν υπάλληλος του Δήμου Ζακύτου, σίγουρα δεν θα μπορούσα να μιλήσω αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό και εγώ έχω επιλέξει αυτή την στάση ζωής. Εμείς που μπορούμε να μιλήσουμε, μιλάμε. Άντε τώρα.

0: Λοιπόν, πάμε γραμμούλα. Πάμε στο φίλο μου τον Σάγια τον Κόκλα, τον Πετιλόν.
1: Γεια σου. Έλα, Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι, παλικάρι μου. Καλό μεσημέρι.
1: Αφού και εγώ την παγιά μου καλέσω όλο τον κόσμο αύριο όσοι μπορούν και δεν δουλεύουν δηλαδή. Να έρθει στο δημοτικό στάδιο να συζητήσουμε για το απόγευμα το μεγάλο αυτό.
0: Βεβαίως. 7 η ώρα το απόγευμα εκεί.
1: Που έχει η ομάδα, αυτό είναι το βασικό πρόβλημα τώρα αυτή τη στιγμή. Είπες κάτι τώρα στο τέλος για το θέμα του γήπεδου του Γεθακιάς.
0: Ναι.
1: Επειδή ασχολήθηκα ένα χρόνο με το τοπικό με το Λεβάντε και παίζαμε στο γήπεδο του Ρόιδου, τελευταία αγωνιστική, είχε φουσκώσει από τη βροχή και είχαν ρωτήσει τότε το μηχανικό, δεν θυμάμαι, αν μπορούν να το τρυπήσουν λίγο για να φύγει το νερό. Και είπα αυτό, θα γίνει αυτό, μετά διαλύθηκε.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ να φανταστώ ότι όταν δίνεις το γήπεδο της Γεθακιάς που είναι δημοτικό, θα του βάλεις και ένα τάπιτα για να πατήσουν απάνω
0: με τα κούνια. Από ό,τι γνωρίζω, έχουν βάλει μια ειδική μοκέτα, λέει, θα βάλουν πάνω, έτσι ώστε να πατήσουν.
1: Αυτό ακριβώς πρέπει, γιατί αλλιώς θα καταστραφεί, έτσι.
0: Ναι, αυτό λέει η δική μου πληροφόρηση, ότι έχουν βάλει μια ειδική μοκέτα για την συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Μπράβο, αυτό τώρα έτσι πρέπει να γίνει, δηλαδή, γιατί αλλιώς θα καταστραφεί το πλαστικό.
0: Ναι.
1: Αν κάνει τρυπίτσες, τελείωσουμε τις βροχές.
0: Ναι. Τώρα βέβαια ο Δήμος έχει την ευθύνη, αυτός έδωσε το γήπεδο, από εκεί πέρα είναι η περιουσία του Δήμου το γήπεδο.
1: Εντάξει, λογικά αυτό δεν μπορεί έτσι αλλιώς, γιατί καταστρέφεται το γήπεδο.
0: Ναι. Έτσι κι αλλιώς, στη Ζάκεθο για τα πανηγύρια είμαστε.
1: Μα δεν είναι πανηγύρια, εκδήλωση από κάποιους ιδιώτες το έχει πάρει νομίζω. Δεν είναι συναυλία και
0: δεν είναι συναυλία, όχι.
1: Είναι μπουζούκια θα είναι.
0: Ναι, είναι ιδιώτης το έχει.
1: Εντάξει, οπότε θα έχει η μεριμνήση να βάλει και τον τάπιτα.
0: Ναι.
1: Μην τελειωθούμε κιόλας στο τέλος. Γιατί άμα πάω εγώ με τη γυναίκα μου και φοράει τακούνι και πει καλυμάνι, κάνα δυνατό τραγούδι και κορέψουμε κιόλας, θα το τρυπήσουμε.
0: Πάει ο τάπιτας.
1: Μπορεί εγώ να θέλω να πάω με τάπες.
0: Ναι, σωστά.
1: Άμα χαλάσω εγώ 1000 ευρώ, τι μου πει άλλο, μην
0: πεις. Ναι, δεν μπορείς, δεν γίνεται.
1: Άμα φύγεις προς την Άρη, παιδί μου, και το πω θα χαλάσω 2000 και με τάπες άμα αφήσεις, μισή, δεν έχεις να πω.
0: Ναι.
1: Ποδοσφαιρικά, καταλάβες.
0: Ποδοσφαιρικά πάντα.
1: Σιζάκι εδώ, τα ξέρεις τώρα.
0: Να σου πω. Έλα. Λοιπόν, για το γήπεδο, τι άποψη έχεις?
1: Να πω μόνο μισό λεπτό για το θέμα της ΕΠΣ.
0: Α, για την ΕΠΣ.
1: Ότι αντί να βγάζουν και ο Ραυτόπουλος, ο Μπαμπής, έχουμε ένα γεια, είμαστε φίλοι. Ρε Μπαμπή, τι βγάζεις ανακοινώσεις? Έχετε διαλύσει όλοι μαζί το τακτικό ποδόσφαιρο. Το διαλύσατε. Αντί να βάλετε το κεφάλι κάτω και να κρυφτείτε, βγάζετε και ανακοινώσεις. Και πάτε, κάνετε καταγγελίες, κάνετε εκείνο. Έγινε μια προσπάθεια τώρα, μήπως βιαστεί τον Εσιακό. Ναι. Ήταν κακό δηλαδή και αυτό.
0: Ναι, κακό ήταν.
1: Και κάναμε μια καταγγελία για ποιο λόγο, άκου, για ποιο λόγο οι δύο ομάδες που δεν ήταν θέμα εκλογών της ΕΠΣ.
0: Όχι, τίποτα, μια απλή ήταν.
1: Μια τυπική, ήταν η πρώτη επαφή που λέμε.
0: Ναι, ναι.
1: Το know us better που λέει.
0: Ναι.
1: Μια πρώτη επαφή ήταν τότε και ότι τους ψηφίσανε. Και κάνει αυτό τον αγώνα, βάζει και τον Παναγόπουλο, βάζει το... Τέλος πάντων. Στο τέλος η κακία μένει που λέμε.
0: Δεν μένει τίποτα άλλο.
1: Μα δεν μείνει τίποτα, αλλά και... το ποδόσφαιρο έχει καταστραφεί.
0: Πάμε προς την καταστροφή τώρα.
1: Τώρα μην τελαθούμε, τώρα ήταν το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Άλλαξε το στάτους των μεταγραφών.
0: Το σκάνδαλο της ΕΠΣ Αγκίδου τότε.
1: Ναι. Και αυτό το σκάνδαλο έχει ονοματεπώνυμο. Ο πρόεδρος και ο γενικός γραμματέας. Για μένα δεν φταίει καθόλου υπαλλήλος, καθόλου. Γιατί αν γίνει άνιον ο υπάλληλος, έκανε ό,τι ήθελε και εσύ δεν μπορεί να τον κουματάρεις, τότε είσαι άχρηστος.
0: Αυτό το θέμα τότε των παράτυπων δελτίων συντάραξε όλο το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Είπαμε, άλλαξε το στάτους του ελληνικού ποδοσφαίρου στο θέμα των μεταγραφών. Μέχρι που ευρέθηκε τότε και ένας αλλοδαπός Αλβανός που τον είχε κάνει Έλληνα, γιατί πήγε να μπει και το... Αν προχωρώ για την καταγγελία του Παπαντρέου, είχε μπει ένας ο οποίος πήγε στην Καβάλα και έκαμε ληστεία, θυμάμαι, κάτι έκαμε. Και ήταν Αλβανός και ήταν Έλληνας. Δηλαδή, εκότε συνάρτη Ιντερπόλ εδώ.
0: Σωστό, το θυμάμαι.
1: Αλλά
0: αυτό
1: τώρα πήγαμε και μιλάμε κιόλας. Κάνουμε και καταγγελίες και τέλος πάντων. Ας δεν θέλω να μιλάω γιατί τον συμπαθώ. Κατά βάθος. Είναι αγωνιστής αυτός, θέλεις, δεν είναι.
0: Ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Ωραία.
1: Εντάξει, ο Μοναχός του λέει τα κάνει, από αυτό το λέει ο Μοναχός τα κάνει, Μοναχός του, μπράβο. Τώρα προχωράμε. Αλλά εδώ έχει καταστραφεί το ποδόσφαιρο και εμείς κάνουμε τώρα καταγγελίες.
0: Ναι, πραγματικά έτσι.
1: 14 ομάδες. Δεν τρεπόσαστε, βλέπω, κατεβαίνω τη Ζάκη και εκεί 14 ομάδες από 30 που είχε παλιά. Και που πήγαινες να δεις μπάλα στο τοπικό και δεν χώραγες να παρκάρεις με το αυτοκίνητο. Ναι. Δεν τρεπόσαστε, βλέπω, 2.000 ομάδες ούλες. Βέβαια θα μου πεις και εγώ έχω ευθύνη. Διοίκησα ομάδα τοπικού, ήρθαν τα λαδοτήρια, το πήρα το λαδοτήρι μου κι εγώ. Κατάλαβες πώς το λέω, ε?
0: Ήρθαν τα λαδοτήρια.
1: Συνέβαλα, ναι, έβαλα κι εγώ το λιθαράκι μου στην καταστροφή.
0: Καταστροφή.
1: Αλλά Πού είσαι. Αλλά τώρα ήρθε η ώρα για επανάσταση. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει να πάρουν μπροστά άτομα τώρα με την ευκαιρία που λογικά για τις ειδικούς από ό,τι κατάλαβα πάει να κάνει εκλογές.
0: Ειδικούσα θα έχει το λόγο να πάει στη διαδικασία των εκλογών.
1: Ωραία, πρέπει να βρεθούν τώρα ας πούμε 9 τρελοί που θα βαράνε και δύο μπουνιές στο τραπέζι. Κατάλαβες. Να διεκδικήσουν για την ΕΠΣ. Mm-hmm. Να τελειώσει αυτό το έρημο το ενωσιακό και να προσπαθήσουμε μέσω χορηγών, μέσω εκείνων, μέσω τάλων να ξυπηρετηθούν και ομάδες.
0: Διαλυόμαστε, άστο αδερφέ. Διαλυόμαστε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Για το γήπεδο, πες κάτι.
1: Για το γήπεδο, τι να πω, Δημήτρη, για το γήπεδο. Τώρα μιλάμε το εδώ πέρα, έχουν, όταν ακούσει τι γίνεται, χαλιούνται 2,5 με 3.000 την ημέρα.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι.
1: Για αυτή η ομάδα για να τιμήσει αυτούς.
0: Ναι, ναι.
1: Το καταλαβαίνεις. Είναι τιμή για τη Τζάκη εδώ που παίζει Champions League φέτος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι βιντεατή, είναι Champions League.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι τιμή. Και καλά με κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, την τσέπη τους 2,5-3,000 την ημέρα για να κουβεντιάσουν. Εγώ καταρχήν είμαι καταστενοχωρημένος και γιατί ξέρεις τι αρρώστια έχουμε με την ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε τσακωθεί με 300 άνθρωποι, έχουν καμία, αλλά όλοι αγαπάμε την ομάδα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εκείνη τη μέρα που έπαιξε η ομάδα, ήρθε η Τζάκη της Κηφισιά και έπαιξε τα καράτουλα.
0: Ναι.
1: Είμαστε όλοι στενοχωρημένοι, ρε φίλε. Έχουμε καταρχήν με ξενερωμένους.
0: Μαύρη μέρα ήταν.
1: Μα είναι σαν, για μένα σαν μένα είναι και ομάδα. Τέτοια κατάρα που πέσε από την ημέρα που ανέβηκε η ομάδα δεν το ξαναδιαλώ.
0: Ναι, δηλαδή και δεν μπορούμε να χαρούμε να χαμογελάσουμε λίγο, έτσι, τίποτα.
1: Και όλα αυτά είναι απόρρια για όλες τις δημοτικές αρχές που έχουν περάσει για το φταίξιμό τους και την κατάτια τους. Ναι. Αλλά τώρα είναι 2,5 χρόνια αυτή. Εγώ δεν μπορώ να βρίσω το μπούμπι, το μποζίκι, το μπούμπι του κεφαλινό. Εγώ κοιτάω τώρα τι γίνεται.
0: Ναι, το τώρα είναι. Αυτό είναι.
1: Και επαναλαμβάνω, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά. Γιατί όταν είχε πρωτοβουλία τότε, επειδή είχα πολιτευτεί με τον Τζουρνάκη, εντάξει, εγώ επέλεξα αυτόν, γιατί με είχε ετοιμήσει.
0: Mm-hmm.
1: Είμαστε φίλοι, είμαστε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι θέμα καμία αντιπολίτευσης. Είναι θέμα, σου λέει ο νομοθέτης, το επαναλαμβάνω και το ξαναλέω κι άλλο. Αναλαμβάνεις, φίλε μου, το Δεκέμβριο. Οι εκλογές γίνανε τον Οκτώβριο, έτσι.
0: Ναι.
1: Μοιράζεις, αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, το χαρτοφυλάκιό σου και ο καθένας έχει 3 μήνες να ελέγξει και να πράξει ανάλογα.
0: Ναι, ναι.
1: Παίρνεις λοιπόν τις υπηρεσίες του Δήμου, παίρνεις τους μηχανικούς, παίρνεις τα πάντα και τι γήπεδα έχουμε. Τα καταγράφεις, τι προβλήματα έχουνε, ποιο το πρόβλημα του μπάσκετ, ποιο του βόλεϊ, ποιο εκείνο. Και πας με μια λίστα και κάθεσαι και λες έχω αυτά τα προβλήματα κύριε Δήμαρχε. Μπορείς από τα 10 προβλήματα που έχω να μου λύνεις ένα κάθε χρόνο. Γιατί με τη Θουδίνη 150.000, ένα μπορεί να λύσεις.
0: Με τα 150 που σου δίνει, μόνο και μόνο που σου δίνει αυτά τα χρήματα.
1: Μόνο έτσι. Και μόνο που σου δίνει αυτά πρέπει να έχεις φύγει.
0: Να ξεκινήσω από αυτό.
1: Γιατί ο αθλητισμός στο νησί απασχολεί πάνω από 10.000 ευρώ.
0: Πρόσεξε, αν εμένα, εγώ ήμουν υπεύθυνος αθλητισμού και μου έδινε ο Δήμαρχος 150.000 από προϋπολογισμό 90 εκατομμυρίων, θα του έλεγα ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσω επόμενος.
1: Ακριβώς.
0: Είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύ απλό το πράγμα, έτσι.
1: Ακριβώς. Να περάσω επόμενος. Α, ξέχωρα αυτό. Πάμε. Κάνεις τη λίστα. Μπορείς λοιπόν, αφού μου δίνεις 150.000, αγαπητέ μου, να μου λύνεις ένα πρόβλημα από αυτά που έχω. Πριν έχω καταγράψει.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ είμαι σίγουρος ότι ο Δήμαρχος δεν ήξερε για τις αδειοδοτήσεις των γηπεδών.
0: Με κάποιος άλλος όμως έπρεπε να τον ενημερώσει.
1: Μα γι' αυτό ορίζει το κάθε υπουργός.
0: Mm-hmm. Ναι.
1: Γι' αυτό η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ορίζει υπουργούς.
0: Ναι.
1: Για να ενημερώνεται, μπορεί να ξέρει για τα σκουπίδια, μπορεί να ξέρει για τα πάντα.
0: Να σου πω κάτι όμως από κάτι, Σάκη. Ο Δήμαρχος ο ίδιος δεν ήξερε ότι η ομάδα από τον Απρίλιο θα ανέβει στη Β' Εθνική Κατηγορία.
1: Το ήξερε.
0: Ωραία, τι έκανε τότε.
1: Περίμενε,
0: δεν έπρεπε να καλέσει άμεσα να πει παιδιά εδώ η ομάδα θα ανέβει.
1: Μισό λεπτό, Δημήτρη, μισό λεπτό. Έχουν γίνει δημοτικά συμβούλια, το παρακολουθώ σχεδόν όλα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν οριστεί υπεύθυνοι στον αθλητισμό και έχουν οριστεί και 50 άτομα.
0: Επιτροπή.
1: Ναι. Ωραία, ναι, έπρεπε να ξέρει κι αυτός. Ναι. Αλλά οι άλλοι 51. Ναι.
0: Άρα λοιπόν, να πάμε στο εξής. Αυτή η περιβόητη επιτροπή. Η περιβόητη επιτροπή. Πότε συνεδρίασε τελευταία φορά και τι αποφάσισε.
1: Δεν είμαι αυτές οι επιτροπές δεν ξέρουμε γιατί είναι. Ήταν η απογοήτευση. Άκουσε με, ήταν τα δικά μας παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί με πρότεινε εμένα τότε ο Τσουρνάκης και δεν με δέχτηκανε.
0: Ναι.
1: Της πλειοψηφίας, δεν με δέχτηκαν.
0: Ναι.
1: Ωραία, δεν με δέχτηκαν με το όνομα μου, ούτε και τον Κακολίδη, θυμάμαι που ήταν, δεν θυμάμαι δύο-τρία ονόματα.
0: Ναι.
1: Δεν τους δέχτηκαν. Ήταν καθαρά οι ψήφοι δικοί μας και όσοι ήταν κομμένοι, οι απογοητευμένοι που τσουφάγαμε τις εκλογές, και τους καθαρίσαμε, να τους βάλουμε δική ότι κάτι είναι.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Οπότε δεν έχουν κάνει κάποιο έργο. Η συγκεκριμένη Επιτροπή δεν έχει διατελέσει κάποιο έργο. Δεν έχει επιτελέσει κάποιο
1: έργο. Το δέχομαι εγώ ότι οι προηγούμενοι δεν κάνανε τίποτα και δεν προλαβαίνεις τόσο καιρό να κάνεις. Εσύ πιστεύεις ειλικρινά που ασχολείς με τον αθλητισμό τόσα χρόνια ότι αν δεν του ξεβράκωνε η ΠΑΕ Ζάκηθος θα φτιάχνανε το ρημάδι το γήπεδο?
0: Ναι. Όχι, δεν θα γινόταν τίποτα από όλα αυτά.
1: Απολύτως τίποτα. Mm-hmm. Γιατί μη μου πούνε ότι θα το τελειώσει. Κοίταξε, εγώ δεν βλέπω Χριστούγεννα να μπαίνω μέσα. Μετά. Έχουμε καιρό. Μη μου πεις ότι θα μπούμε Φλεβάρι μέσα στο γήπεδο και θα σου πούνε και είμαστε και επιτυχημένοι.
0: Μπορώ να πούνε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία μας ήταν αυτό.
1: Πείτε μεγαλύτερη επιτυχία. Που χάνει η ομάδα 3.000 κάθε μέρα.
0: Μέχρι το Φλεβάρι, Ισάκη, αν δεν πάμε στο γήπεδο, όχι να
1: πούμε. Ακούστε με λίγο. Εγώ το περισσότερο το οικονομικό, καταστραφούν αυτοί που είναι τώρα. Είμαι δεδομένο σίγουρο. Το περισσότερο που είναι το αγωνιστικό. Γιατί τώρα μιλάμε για Champions League. Είδα το παιχνίδι πανσεραϊκός, πανθρακικός. Εγώ τον πανθρακικό τον είχα για πέταμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Είναι καλή ομάδα πανθρακικός.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Το καταλαβαίνεις.
0: Όλες οι ομάδες,
1: η καρδίτσα ναι. Που λέμε, η καρδίτσα ό,τι και να είναι έμπειρη στην κατηγορία.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί αυτές που λογίζουμε να πέσουν.
0: Ναι, από αυτές.
1: Τη Σύρο, ναι. Από πίσω θα πέσει ο Πανιόνιος.
0: Σωστά.
1: Λοιπόν, όταν μιλάμε για Champions League, εδώ μιλάμε για τρέλες. Και δεν θα έχουμε έδρα. Άμα δεν έχει έδρα, τελείωσες. Τέλος.
0: Λοιπόν, αύριο το απόγευμα, 7 η ώρα.
1: 7 η ώρα αύριο το απόγευμα, όλοι.
0: Εντάξει, όλοι στο γήπεδο, παιδιά. Ευχαριστώ, Σάκη. Ευχαριστώ. Ναι.

Λοιπόν, 5 παρά 4 η ώρα, παιδιά. 3 ώρες, έτσι. 3 ώρες. Φτάνει όμως, έτσι. Τα είπαμε όλα. Τα σχολιάσαμε αυτά, τα δικά μας θέματα εδώ. Διότι έχουμε και άλλα μπροστά μας. Εδώ αρκετά με... Διαβάσω μερικά μηνύματα πρώτα πριν κλείσουμε. Λοιπόν, ο φίλος μου Κώστας, γεια σου Μητσάρα, λέει γλυκά. Μείνε καμιά ώρα ακόμα. Αλήθεια, ο φίλος μου Νικόλας, γεια σου Μητσάρα, λέει σ' ακόμα Πειραιά. Ο φίλος μου ο Κώστας εδώ, Μίτσο, λέει μέχρι την άλλη Παρασκευή είναι αρκετές μέρες μπροστά, κάμε και άλλη μια μέρα μεσοβδόματα. Εντάξει ρε παιδιά, κάνω ό,τι μπορώ για εσάς, έτσι είπαμε. Μετά αρχίζουμε την κανονική διαδικασία, το Σεπτέμβρη, πάμε κανονικά μετά.

0: Πραγματικά να σας ευχαριστήσω. Κι αν είπαμε και μια κουβέντα παραπάνω. Συγχωρήστε μας. Ακούρε τραγουδάκια. Χαιρετίζω το φίλο μου τον Κώστα εδώ. Και διαχρονικό
1: και βασιλικό. Μάρκα στο γυαλό, μάρκα στο γυαλό. Λάστρα με σουγγούλι και βασιλικό.
0: Ταβέρνα διαχρονικό στο Σκουλικάδο. Φύσιο Ζάντε Νίκο Κουρούμαλο, φυσικοθεραπεία, κινησιοθεραπεία, πελματογράφημα. Στην οδό Κάλβο 110 για την Πονέρα γωνία. Πυροπολείο Πύλικα, Κάλβο 73. Καλίνικο, παραγωγή κρασιού στο Καλυπάδο. Σάκης Βούλτσος, ο φίλος μου, παρέα με την υπέροχη οικογένειά του. Τηλέφωνο 697-899-5442. Κρεοπολείο Δασκαλάκη, Αγίου Λαζάρου 50, Βένους, επί της Μπάρας στο Ζελβί, Θοδωρής Ξένος. Ζαχαροπλαστείο Βερίκιος, όπου είναι διοικητηρίου. Εμπορική και εκλαβάς νιούσιος Πέκαλης Μάρος στην Αγριλιά, χαρτικά απορριπαντικά, χημικά πισίνας. Τηλέφωνο 2-6-1-5-0-41-3-81. Στρωματοπία Ζακίτος, στο κάτω Γερακαρίο. Παναγιώτης Τράνης. Πολυκατάστημα Καπαρέλης. Στα Ντουρέικα. Διανομή επιτελείου θέρμανσης Παναγιώτης Κοτσόνης Μπολέτσος. Στο Αργάσι. Γκίσμο στον Αγγερικό. Web εφαρμογές. Ψηφιακές διαφημίσεις. Γιώργος Καπνίσης, οικολογική, γεωργική, ο φίλος μας, ο Παναγιώτης ο Βάρτζελης, ο γεωπόνος μας, στο Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 2615024231, Ακαδημία Αψάκηθος, υπεύθυνος Ακαδημίας Διονύσης Κορονιός. Ανδρέας Παπαδρέου, διανομή τροφίμων και πορευμάτων και Αναστάσιος, αποκλειστικός αντιπρόσωπος των παγωτών, κύριε Κρίστη Ζάκηθο. Πρακτορία Εθνικών Μεταφορών Λοποτέση, δρόμος αεροδρομίου, Βαλερόζο, Γιώργος Μουζάκης, Αλεξάνδρου 83. Κάντο Λαμπίκο, Στάθης Καραμαλίκης, πλυντήριο αυτοκίνητων. Μπαρμπέρικο, Δημήτρης Καλογερίας, Αγίου Λαζάρου 117. Αλέκος Καλογέρης, Αλέξ Φρούτ, στην Καμάρα, Αγίου Λαζάρου και στον Πλάνο. Καφέ Κάπου, δύο καταστήματα, Μουζά Μάρτεν Έγκου 6 και στα Ντουρέικα. Φωνοστικό στο Δρόμο Κινήσεις Δραγώνας, ακριβώς απέναντι από το ΙΚΑ. Πιτσαρία Τελάρτε, Στάθης Μπάστας, ο φίλος μας στην οδό Λάμπρου Ζήβα 19. Βασίλης Χριστοδουλόπουλος, Τζάμια Κρίσταλα Καθρέπτες, Γυάλινα Κάγκελα στο Καλαμάκι. Μάγκο Παραλία Τσιλβή, Τάκης Γκλαβάς. Λοιπόν, από εμένα, κυρίες και κύριοι, το Δημήτρη Πέτα, να έχετε ένα όμορφο χαρούμενο απόγευμα Παρασκευής, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Βοήθειά μας ο Άγιος, μεγάλη χάρη του, μεγάλη εορτή την Δευτέρα. Να περνάτε καλά, όμορφα, παρέα με τις οικογένειές σας. Αγαπάτε αλλήλους, αγάπη μόνο. Και τα καλύτερα έρχονται, θα είναι μπροστά μας. Και αύριο στις 7 η ώρα το απόγευμα, όλοι και όλες στο Δημοτικό Στάδιο Ζακυνθίων Ολυμπιονικών, όπου εκεί έχουμε να πούμε πάρα πολλά στο κάλεσμα που κάνει η ομάδα της Ζακύνθου για όλα αυτά που συμβαίνουν ή που δεν συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, στον αθλητισμό, με τις ελλειπή αθλητικές υποδομές. Λοιπόν, για χαρά παιδιά.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
3: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
4: Ερμής
3: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
5: Και τώρα, σύνδεση του Ερμή FM 91 και 8 με τον Sky 100,3.
6: Ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Πάμε σε γραμμή, ναι.
8: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
7: Πολλά γκολ.
8: Γκολ στο βολί.
7: Ποιο βολί?
8: Ποιο μάτς?
7: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
8: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
7: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Περιδιαβαίνοντας την Αθήνα και τον Πειραιά του 19ου αιώνα. Ο δημοσιογράφος συγγραφέας Νίκος Βατόπουλος, ο καθηγητής ιστορίας της τέχνης Μάνου Στεφανίδης και ο σκηνοθέτης Νίκος Διαμαντής, με αφηγήσεις που σκαλίζουν την ιστορία, μας γυρίζουν στις αθηναϊκές και πειραϊκές γειτονιές των πρώτων 100 χρόνων του ελληνικού κράτους. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί. Sky Πολιτισμός, χορηγός ΔΕΗ.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμο

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. 6 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μια ώρα σε Μεσσηνία, Ετωλοκαρνανία, Λίμνο, Κάριστο, Τρίκαλα και Δράμα. Στη Λίμνο, μετά το μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα, κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στις περιοχές Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Η φωτιά μένεται στην περιοχή Θάνος και πλέον πέρα από τις επίγειες δυνάμεις επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα έχει σταλεί στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Ετωλοκαρνανία. Σε εξέλιξη είναι και η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων, η οποία δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή σύμφωνα με την πυροσβεστική. Πρόκειται για την τέταρτη φορά που εκδηλώνεται φωτιά στην περιοχή φέτος το καλοκαίρι. Για τις προηγούμενες τρεις συνελήφθη ένας 46χρονος. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο μεσοχώρι Μεσσηνίας, για την οποία είχαν κληθεί κάτοικοι να είναι σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκαν οι φωτιές στον Κόμητο Καρίστου και στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου Κρήτης. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελευθερούς επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελευθερούς επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη για γενοκτονία. Η έκδοση των ενταλμάτων συνδέεται με την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών που επέβαιναν σε αυτόν σε διεθνή ύδατα. Τα εντάλματα σύλληψης εκδόθηκαν στις 14 Ιουλίου με το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης να ζητά από το Υπουργείο Εσωτερικών την έκδοση ερυθρών αγγελιών για τη διεθνή σύλληψή τους. 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε Λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι. Τα ξημερώματα είχαν εντοπιστεί στα ανοιχτά της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε τρεις Λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομία σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό με κατεύθυνση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες φορώντας σωσίβια φαίνονται σε βίντεο να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους κρατήσουν μακριά από το σκάφος. Στη συνέχεια, αστυνομικοί πλησίασαν το σκάφος και το έσκισαν με μαχαίρι για να χρηστευτεί. Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει αποτρέψει 185 περιστατικά διέλευσης με μικρά σκάφη μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας ύψους 660 εκατομμυρίων λιρών με το Ηνωμένο Βασίλειο. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Κρυψώνα με όπλα εντοπίστηκε σε δάσους κοντά στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα προορίζονταν για τη διάπραξη δολοφονιών για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Στην κεντρική Σουηδία, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σχολείο από άτομο πλεισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Φάγκερστα της κεντρικής Σουηδίας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ένα άτομο έχει τεθεί υποκράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του συμβάντος με τη χρήση διάφορων μέσων. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία μετά την επίθεση, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δήλωσή του στο Reuters. Διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Ψάθας Αλεποχωρίου Βιλίων από το ύψος της διασταύρωσης για Μύτικα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας λόγω μεταφοράς συντριμιών του ελικοπτέρου που συγκρούστηκε με άλλο. Κατά την κατάσβεση της πρόσφατης μεγάλης φωτιάς στη Βιωτία. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Σάββατο προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 μέχρι 36 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη, οι άνεμοι ασθενείς. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ηλιόλουστος καιρός με τη θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 35 βαθμούς, η άνεμη 2 με 4 μποφόρ. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά εύθρος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα περιοδικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο σε ορεινές περιοχές θα εκλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρει 4 με 5, τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνω, θα φτάσει στην περιοδικά τους 36 με 38 και τοπικά τους 39 ίσως και τους 40 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη, το Ανατολικό Αιγαίο τους 34 με 36 βαθμούς. Κυριακή και Δευτέρα, το μεσημέρι απόγευμα και πάλι σε ορεινές περιοχές, τα περιοδικά θα εκλωθούν λίγες μπόρες. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν βορείς στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ, τη Δευτέρα πιθανόν τοπικά και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει ιδιαίτερα, θα παραμείνει σε επίπεδα υψηλότερα από τα κανονικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τη φωτογραφία σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα σε όλους εσάς που είστε με καθοβόν και φεύγετε αυτήν την ώρα. Είναι απόγευμα Παρασκευής. Αυτό σημαίνει ότι περισσότεροι φεύγετε. Φεύγετε για τα εξοχικά σας, για τα χωριά σας. Άλλοι φεύγετε για τις βασικές διακοπές σας. Δεν σημαίνει ότι επειδή εμείς επιστρέψαμε και επειδή γενικότερα από εδώ και πέρα θα μετράμε επιστροφές και οι παρέες θα επανενώνονται, κάποιοι δεν φεύγουν τώρα, και μάλιστα είναι και ωραίο διάστημα αυτό. Λένε ότι αν έχεις την υπομονή να φας όλο το καλοκαίρι στην πόλη, σε αποζημιώνει το διάστημα που ξεκινούν οι διακοπές σου, σε αποζημιώνει υπό την έννοια ότι το 15 Αύγουστο παντού τα πάντα είναι φίσκα, άρα απολαμβάνεις τα μέρη λίγο πιο έτσι άδεια και κατ' επέκταση πιο ευχάριστα, τις παραλίες, τις ταβέρνες, τα ταβερνάκια, τα εστιατόρια, οτιδήποτε είναι αυτό που θέλει κανείς να εντάξει στις διακοπές του. Παναγιώτης Παπακαλούσης απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Έχει περάσει η επίρρεια της άδειας προπολού, οφείλω να σας πω, κρίνοντας από αυτό που βλέπω. Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα είναι η Ρούλα Βρετάκου. Την εντοπίζετε καλώντας το 210-48-00-172-174. Διαφορετικά στέλνετε και τα μηνύματά σας στο www.skyradio.gr. Να πω ότι αυτή την ώρα υπάρχει μια φωτιά που μας απασχολεί στην όμορφη Λίμνο. Να, ένα νησί που τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει πάρα πολύ τουριστικά. Έχουν μαζευτεί εκεί οι surfers, έχει γίνει πολύ ωραία δουλειά. Είναι ένα νησί πολύ όμορφο και για οικογένειες. Εκεί λοιπόν έχουμε και ένα πύρινο μέτωπο που έχει ξεσπάσει αυτή την ώρα και η χαμηλή βλάστηση. Στην περιοχή Θάνος, γύρω στις 4, σε στέλνει μήνυμα από το 112, το οποίο καλούσε τους κατοίκους των περιοχών Αγία Παρασκευή, Προφήτη Λία, να απομακρυνθούν προς Μύρινα. Έχουν εσπεύσει οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, επιχειρούν 26 πυροσβέστες με 9 οχήματα, επιχειρούν ένα αέρια μέσα και ευχόμαστε ότι πολύ σύντομα θα μπορέσουν να πιάσουν τη φωτιά και να τη θέσουν υπό έλεγχο. Τώρα, υπάρχει ένα νέο πολύ ευχάριστο το οποίο συζητήσαμε χθες και αναζωπηρώνει τις ελπίδες μας, τις ελπίδες που έχει πολύς κόσμος αυτή τη στιγμή που παλεύει με τον καρκίνο, που αντιμετωπίζει τον καρκίνο. Ελπίδες για το πρώτο εμβόλιο που θεραπεύει τον καρκίνο. Σχεδιάζεται με αυτή την τεχνολογία που οι περισσότεροι γνωρίσαμε το

0: και για αυτή την διτή της διάσταση.
1: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά, τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
2: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Όχι. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή. Εντάξει, μπορεί η γυναίκα να κατευθύνεται προς το μέτωπο και να μην είναι τόσο εύκολη η σύνδεσή μας. Δεν πειράζει, θα επιχειρήσουμε σε πολύ λίγο. Για την ώρα επιστρέφω στη συζήτηση με την κυρία Γκόγκα για αυτό το εμβόλιο που δημιουργεί ένα πειραματικό εμβόλιο mRNA κατά του μελανόματος. Λοιπόν, τι μπορούμε να περιμένουμε, κυρία Γκόγκα?
3: Όπως είπατε, πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Υπήρξε ανακοίνωση τύπου πριν από 2 μέρες, στις 19 Αυγούστου, από τις 2 μεγάλες συνεργαζόμενες εταιρείες. Αυτό που νομίζω από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, ότι πολλά πράγματα στη ζωή, μάλλον όλα τα πράγματα στη ζωή, δεν μπορούμε να τα κάνουμε μόνοι μας, αλλά οι συνεργασίες και η γνώση από το ένα πεδίο πρέπει να μεταφέρεται στο άλλο, ώστε να μπορούμε να έχουμε και καλά αποτελέσματα και σε αυτό το οποίο να ζητούμε. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, η συγκεκριμένη προσέγγιση αποτελεί ένα ορόσημο στην έρευνα για τον καρκίνο. Μέχρι τώρα έχουμε διαφορετικούς τρόπους που αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο και θα ξεκινήσω από την πρώτη. Από τον πρώτο τρόπο αντιμετώπισης που ήταν η χειρουργική αντιμετώπιση, μετά ήταν η ακτινοθεραπεία και μετά τη δεκαετία του 1960 είχαμε τη χημειοθεραπεία. Τα τελευταία 10 χρόνια μπήκε δυναμικά η ανοσοθεραπεία, η οποία διαφέρει από την χημειοθεραπεία στο γεγονός ότι εκμεταλλεύεται το δικό μας, τις δικές μας ικανότητες σαν οργανισμό, δηλαδή τα δικά μας λεμφοκύτταρα, τα οποία στρέφονται και εκπαιδεύονται να καταπολεμούν ιούς και ξένα κύτταρα. Και αυτό εκμεταλλεύτηκε η ανοσοθεραπεία τα τελευταία 10 χρόνια και χορηγήθηκε σε πάρα πολλά νεοπλασματικά νοσήματα. Όμως και η ανοσοθεραπεία, όπως και όλες οι προηγούμενες θεραπείες, είναι πεπερασμένες. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε το 100% όσον αφορά τη θεραπεία. Αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι το αποτέλεσμα έρευνας, αυτό που συζητάμε με τα αποτελέσματα, την ανακοίνωση εδώ και 2 μέρες. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη του 1890 με φυσικά πρωτόγονους τρόπους αντιμετώπισης του καρκίνου με τοξίνες μικροβίων. Υπήρξε συνεχής εξέλιξη, όμως η τεχνολογία και η έλλειψη γνώσεων δεν μας επέτρεψε μέχρι τώρα να έχουμε κανένα αποτέλεσμα το οποίο να είναι θετικό. Θυμίζω ότι υπάρχει ένα εμβόλιο το οποίο το χρησιμοποιούμε σαν πρόληψη για τον καρκίνο και αυτό αποτελεί το εμβόλιο για τον HPV ιό των κονδυλωμάτων. Λοιπόν. Δηλαδή αυτό δεν είναι θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά είναι πρόληψη για τον καρκίνο. Εδώ αυτό το οποίο συζητάμε είναι θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά τα δεδομένα τα οποία έχουμε, σίγουρα η συγκεκριμένη τεχνολογία και το mRNA εμβόλιο και η χρήση του αυτή τη στιγμή δοκιμάζεται σε πολλούς καρκίνους, αλλά τα αποτελέσματα που παρουσιάστηκαν είναι σε ασθενείς οι οποίοι διαγνώστηκαν με μελάνωμα, υπευλήθησαν και σε χειρουργική εκτομή του μελανώματος, σύμφωνα με τα διεθνή κριτήρια έπρεπε να πάρουν θεραπεία και σε αυτούς τους ασθενείς η προσθήκη της συγκεκριμένης προσέγγισης μαζί με την ανοσοθεραπεία έδειξε επιπλέον ελάττωση των υποτροπών.
0: Άρα είναι ένα θεραπευτικό εμβόλιο, έτσι.
3: Είναι
0: ένα
3: θεραπευτικό εμβόλιο.
0: Ναι,
3: σας λέω σε αντιδιαστολή με τον

0: το εμβόλιο για τον HPV.
1: Mm-hmm. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Γκόγκα. Τι είναι αυτό που κάνει το mRNA τόσο υποσχόμενο στην αντιμετώπιση του καρκίνου? Γιατί το συζητούσαμε, γίναμε όλοι, μάθαμε την τεχνολογία αυτή κατά τη διάρκεια του κορονοϊού. Και λέγαμε ότι τότε, από τότε θυμάμαι, έχουν περάσει πια 6 χρόνια, ότι αυτός ο τρόπος, το mRNA, μπορεί να το δούμε μπροστά μας. Και να που το βλέπουμε, και πιο συγκεκριμένα στο μελάνωμα, αλλά προφανώς έχει ανοίξει ο δρόμος και θα το δούμε και για άλλες μορφές καρκίνου, έτσι δεν είναι?
0: Αυτό το οποίο είναι μοναδικό είναι ότι είναι ο τρόπος παρασκευής του συγκεκριμένου εμβολίου. Παρασκευάζεται διαφορετικό εμβόλιο για κάθε ασθενή, έχοντας πάρει υλικό από τον όγκο του. Γνωρίζουμε ότι το μελάνωμα και ο καρκίνος έχει κάποιες μεταλλάξεις, ουσιαστικά κάποιους τόκους, και συγκρίνεται με τους φυσιολογικούς τόκους του οργανισμού του κάθε ασθενούς. Παίρνουμε αίμα και μπορούν να ανακαλύψουν ποιοι στόχοι ανήκουν στον καρκίνο και δεν ανήκουν στον ασθενή. Οπότε στρεφόμαστε εναντίον των στόχων που έχουν σχέση με τον καρκίνο. Με τη σύγχρονη χορήγηση της ανοσοθεραπείας πολλαπλασιάζουμε και τα τάφ λεμφοκύτταρά μας, και το συγκεκριμένο εμβόλιο ουσιαστικά μαθαίνει τα τάφ λεμφοκύτταρά μας να αναγνωρίζουν
1: αυτά τα ξένα
0: αντιγόνα.
1: Μάλιστα, και επιτίθεται στα καρκινικά κύτταρα. Πάμε προς αυτόν τον τρόπο αντιμετώπισης του καρκίνου, τον εξατομικευμένο, θεωρείτε?
0: Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες. Όπως σας είπα, η χημειοθεραπεία, η συστηματική θεραπεία είχε αρχίσει να χρησιμοποιείται από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, που στόχος ήταν τα φάρμακα τα οποία δίναμε είχαν σχέση τα κύτταρα, τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Οπότε μαζί με τα κύτταρα του καρκίνου σκοτώναμε και άλλα κύτταρα τα οποία πολλαπλασιάζονται γρήγορα, όπως αυτά του αίματος, γι' αυτό είχαμε προβλήματα με χαμηλά λευκά, ή τα κύτταρα που έχουν σχέση με τον θύλακο της τρίχας, γι' αυτό έπεφταν τα μαλλιά. Προχωρώντας, φτάσαμε να ανακαλύψουμε, μάλλον η έρευνα προχώρησε πάνω σε δύο πυλώνες. Ο ένας πυλώνας είναι το να μπορούμε να βρούμε κάποια ειδικά χαρακτηριστικά στον όγκο και να δώσουμε κατά κάποιο τρόπο το αντίδοτο σε κάποια μόνη μετάλλαξη. Αυτά είναι τα φάρμακα μοριακής στόχευσης, που και αυτά είναι ειδικά, αλλά είναι ειδικά για τη μετάλλαξη, δεν είναι ειδικά για τον κάθε ασθενή. Δηλαδή ένας ασθενής ο οποίος έχει παραδείγματος χάρη τη μετάλλαξη BRAF στο μελάνωμα, μπορεί όμως να έχει και μετάλλαξη BRAF και στο πνεύμονα, σε ασθενή με καρκίνο του πνεύμονα ή στον καρκίνο του παχαίως εντέρου. Χρησιμοποιούμε τον ίδιο συνδυασμό φαρμάκων. Mm. Αυτή είναι στοχεύουσα θεραπεία. Απ' την άλλη πλευρά, ο πυλώνας ήταν η διέγερση των δικών μας λεμφοκυτάρων να σκοτώσουν τα ξένα κύτταρα. Τα συγκεκριμένα κύτταρα επιτίθενται σε οποιοδήποτε όργανο υπήρχαν κύτταρα, λεμφοκύτταρα, τα οποία ήταν στις συγκεκριμένες θέσεις. Γι' αυτό είχαμε και παρενέργειες, σαν παρενέργειες από τους ενδοκρινείς αδένες, θυροειδίτιδες, υποφυσίτιδες, πνευμονίτιδες. Τώρα, με τη συγκεκριμένη τεχνική έχουμε ακόμα πιο συγκεκριμένη επίθεση στον καρκίνο.
1: Όλα γίνονται πιο στοχευμένα, λοιπόν.
0: Ναι. Όλα γίνονται πιο στοχευμένα. Μάλιστα. Και όχι μόνο σε μία μετάλλαξη όπως είναι η θεραπεία μοριακής στόχευσης. Αυτή τη στιγμή το συγκεκριμένο εμβόλιο φτάνει μέχρι να στοχεύσει 34 στόχους. Άρα μιλάμε για πολύ μεγαλύτερο αριθμό στόχων. Και όπως σας είπα, είναι μια διαφορετική θεραπεία για κάθε ασθενή.
1: Κυρία Γκόγκα, θέλω να σας ρωτήσω 2-3 πραγματάκια. Δεν έχουμε δυστυχώς πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Ποιο είναι, πιστεύετε, το μεγαλύτερο εμπόδιο μέχρι να έχουμε ένα τέτοιο εμβόλιο ευρέως διαθέσιμο? Η εξατομικευμένη θεραπεία απαιτεί περισσότερο χρόνο? Η ταχύτητα είναι ένας εχθρός?
0: Το πρώτο το οποίο αναφέρατε, σίγουρα έχετε δίκιο, γιατί αν σκεφτείτε ότι θα πρέπει να έχουμε ιστό από τον ασθενή, να έχουμε βιολογικό υλικό από τον ασθενή, τα οποία πηγαίνουν στο εξωτερικό, δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη εργαστήριο παραγωγής του συγκεκριμένου εμβολίου για τον καρκίνο. Θέλει αρκετό χρονικό διάστημα, διαδικασίες και ελέγχους ποιότητας, mm-hmm. και να πω την αλήθεια, υπάρχει και τουλάχιστον ένα 20-30% των ασθενών που δεν είναι εφικτό να μπορέσει να παραχθεί εμβόλιο. Οπότε ένα είναι αυτή η καθυστέρηση. Σίγουρα όγκοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα επιθετικοί με μεγάλη κινητικότητα δεν έχουν αυτό το χρονικό περιθώριο.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Δεύτερον, όπως καταλαβαίνετε, είναι όλα τα διαδικαστικά για κάθε ασθενή. Φαντάζεστε να γίνεται μεταφορά υλικού σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Ναι. Και δεν μιλάμε για έναν ασθενή, μιλάμε για εκατομμύρια.
1: Βέβαια, ναι, σωστά.
0: Και αυτό αποτελεί κάτι αρκετά δύσκολο.
1: Μάλιστα.
0: Και τέλος, σίγουρα είναι το θέμα του κόστους. Δεν είναι, ξέρετε ότι όλα τα καινοτόμα φάρμακα όταν βγαίνουν στην κυκλοφορία, βγαίνουν στην αγορά, έχουν πολύ ψηλό κόστος, γιατί υπάρχουν δισεκατομμύρια δολάρια έρευνας πίσω. Οπότε θα πρέπει να αποδώσουν όλα τα χρήματα τα οποία έχουν δαπανηθεί για την έρευνα. Mm-hmm. Και αυτό φαντάζεστε πόσο ακόμα πιο δύσκολο είναι.
1: Βέβαια.
0: Ναι, το καταλαβαίνετε, γιατί όταν δημιουργείται ένα καινοτόμο φάρμακο υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες ασθενείς οι οποίοι μπορούν να πάρουν το ίδιο φάρμακο και δεν χρειάζεται μια ειδική επεξεργασία. Εδώ μιλάμε για ένα φάρμακο, ξεχωριστό φάρμακο για κάθε άνθρωπο.
1: Εξατομικευμένο. Κύριε Γκόγκα, ένας ακροατής μας ρωτά εάν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τη χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία. Θα ήθελα έτσι, αν έχετε κάτι, να του απαντήσουμε. Αν έχετε κάτι να μας πείτε.
0: Πολύ ευχαρίστως. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι ένα πεδίο με το οποίο δεν ασχολούμε, η χρόνια λεμφοκυταρική λευχαιμία. Ξέρω ότι πάνω στις αιματολογικές κακοήθειες υπάρχουν μεγάλοι πρόοδοι, όπως τα CAR-T.
2: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
3: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 5:30.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
5: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Η ζέστη σε ρίχνει. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
1: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
2: Τα ξέρετε, να παράγει και σημαντική έρευνα. Τίτλοι ειδήσεων, Άσπα Παναγωπούλου.

0: ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τον Αύγουστο, ο Μίκη, ο Γκούφι και οι συναρπαστικές τους περιπέτειες είναι στην Καθημερινή. Κάθε εβδομάδα ένας νέος τόμος από τη συλλογή Disney Editor's Choice. Αυτή την Κυριακή, το Μαύρο Φάντασμα. Μια επιδημία και πολλές ανεξήγητες ληστείες αναστατώνουν το Mickey City. Ποιος κρύβεται πίσω από όλα αυτά? Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στο Sky.
6: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
7: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
6: Γιάννης Τζούνος.
8: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
9: Και τελείωσε η υπόθεση.
6: Νότης Παπαδόπουλος.
10: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
6: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
9: Γεια σας.
6: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνου στο νησί της Λίμνου, σύμφωνα με την πυροσβεστική. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Πέρα από τις επίγειες δυνάμεις, επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Μηνύματα από το 112 για ετοιμότητα έχουν επίσης σταλεί στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Αιτωλοκαρνανία. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Καλύτερη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Όσο εφαρμόζεται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η κυβέρνηση που λαιλάτησε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση στους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Η Τουρκία εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ Νετανιάχου και ενός ακόμα Ισραηλινού πολίτη. Η έκδοση των ένταλμάτων συνδέεται με την έρευνα για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το απόγευμα. Έως 37 και πιθανόν 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας, 5 και 35 πρώτα λεπτά. Στην άλλη άκρη της γραμμής μας αναμένει ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός. Γεια σας κύριε εκπρόσωπε, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα. Λοιπόν,
13: να ξεκινήσουμε με αυτή τη φωτιά που μας έχει ανησυχήσει στο Θάνο Λίμνου. Τι γίνεται, είναι καλύτερη εικόνα?
14: Πράγματι, σε μια από τις πολύ τουριστικές περιοχές της Λίμνου, μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε στις 2.30 σήμερα και απασχόλησε αρκετά και έντονα, μπορώ να πω, τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πήγαν οι δυνάμεις του νησιού εκεί και επιχειρούν τώρα αυτή τη στιγμή 33 πυροσβέστες, μία ομάδα σοκομάντος, 12 οχήματα και από αέρος επιχειρούν 7 εναέρια μέσα, 6 αεροσκάφη, ένα ελικόπτερο. Η πυρκαγιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο, δηλαδή προς την παραλία Θάνος, ενώ έκανε αυτό που λέμε δύο πλευρές της, πήγαιναν δυτικά και ανατολικά, η μία ήταν προς τη Μύρινα, δηλαδή την περιοχή του το Πλατή, άλλο παραλιακό μέτωπο, και η άλλη ήταν προς το Ευγατή, παραλία Ευγατή. Και γι' αυτό το λόγο έπρεπε να κινητοποιηθούν και κινητοποιήθηκαν πολύ γρήγορα πλωτά σκάφη του λιμενικού σώματος, καθώς και ιδιωτικά παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, τα οποία έχουν παραλάβει ήδη 59 άτομα, με ασφάλεια τους έχουν μεταφέρει σε σημεία άλλα παραλιακά που δεν κινδυνεύουν πλέον, mm-hmm. καθώς επίσης ήταν πολύ άμεση η αποστολή του μηνυμάτων του 112, το ένα για την ετοιμότητα και το άλλο για την εκένωση των περιοχών που ήταν στενοχώρο της πυρκαγιάς, και οι περιοχές ήταν η Αγία Παρασκευή και ο προφήτης Ηλίας, με κατεύθυνση προς τη Μύρινα. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι αρκετά βελτιωμένη, διάσπαρτες αιστείες υπάρχουν, δεν έχει σβήσει φυσικά η πυρκαγιά, γι' αυτό εξάλλου ενισχύουμε το μέτωπο της πυρκαγιάς με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα που θα περάσουν από την Καβάλα από το πλοϊκό στο νησί. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή μας απασχολεί αυτή η πυρκαγιά να τελειώσει πολύ γρήγορα, δηλαδή να ηρεμήσουν οι κάτοικοι των περιοχών αυτό και οι τουρίστες που είναι στο παραλιακό αυτό μέτωπο. Γνωρίζουμε ότι η Λίμνος είναι μια πολύ τουριστική περιοχή αυτή την περίοδο.
8: Σωστά.
14: Αυτή την περίοδο. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν θέλουμε να θέσουμε γρήγορα την πυρκαγιά που έχουμε. Βελτιωμένη εικόνα. Αυτή είναι η.
8: Ωραία, αυτό είναι ευχάριστο, είναι αφαιρετικό. Είχαμε και, άρα λέτε ότι είχαμε και νόσους διαθαλάσσης. Είναι και το λιμενικό συνδράμι και το λιμενικό της ισχύρας επίγειας και αέριας δυνάμεις της πυρκαγιάς.
14: Χρειαζόμαστε σε τέτοιου είδους πυρκαγιές που κατέρχονται προς το παραλιακό μέτωπο να έχουμε μια ελεύθερη δίωδο προς τη θάλασσα. Ασφαλή δίωδο, και η θάλασσα, ξέρετε, μας δίνει αυτή τη δυνατότητα, το πλεονέκτημα στην πυρκαγιά. Και γι' αυτό το λόγο κατέπλεψαν τα σκάφη του λιμενικού πολύ γρήγορα, παραπλέοντα ιδιωτικά σκάφη, παρέλαβαν κόσμο. Δεν υπήρχε κάποιο άλλο πρόβλημα. Ωστόσο, ήταν μια πυρκαγιά που αντιλαμβάνεστε με χιλιάδες κόσμου στην περιοχή. Θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρηθεί εν δυνάμει μια επικίνδυνη πυρκαγιά.
8: Ναι, ναι. Η καλύτερη εικόνα το κρατάμε αυτό. Ενισχύονται οι δυνάμεις μας, λέτε, μέσω της Καβάλας. Επομένως, στόχος είναι, φαντάζομαι, να τεθεί το μέτωπο υπό έλεγχο πριν νυχτώσει. Το βασικό. Έτσι.
14: Πολύ σωστά.
8: Ωραία.
14: Πολύ σωστά. Και από αέρας, να το πούμε αυτό, από την πρώτη στιγμή έχουμε 7 εναέρια. Μέσα, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, το οποίο κάνουν δυναμική ανακοπή του πιο ενεργού μετόπου. Αυτή τη στιγμή, ίσως το πιο ενεργό κομμάτι, μικρό κομμάτι βέβαια, είναι προς την περιοχή βορείως της παραλίας Πλατή. Εκεί επικεντρώνουν οι δυνάμεις μας, προς την κορυφογραμμή που υπάρχει βορείως της παραλιακού μετόπου Πλατή. Παραλία Θάνος, παραλία Ευγατή δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα παρά κάποιες διάσπαρτες μικροενεργές αιστείες και καπνογόνα σημεία.
8: Μάλιστα. Ωραία. Ας ελπίσουμε ότι σύντομα θα έχουμε ενημέρωση πως η φωτιά αυτή έχει τεθεί υπό έλεγχο. Στο μεταξύ, κυρία Αρτοπία, είχαμε 6 φωτιές μέσα σε μία ώρα σήμερα.
14: Ισχύει αυτό, και μάλιστα να πούμε και το τελευταίο νέο το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. 5 παρατέταρτο ξεκίνησε μια νέα δύσκολη αεροδραστική πυρκαγιά στην περιοχή της Αρκαδίας, στην περιοχή Χράνη Αρκαδίας, στη Μεγαλόπολη κοντά, όπου εκεί έχουν κινητοποιηθεί και αρκετές δυνάμεις μας. Έχουν πάει από την πρώτη στιγμή περισσότεροι από 50 πυροσβέστες με αρκετά οχήματα, τα οποία πρέπει να πάνε στην περιοχή γρήγορα προκειμένου να κάνουν κατάσταση αυτής της πυρκαγιάς. Είναι δύσκολη πυρκαγιά. Mm-hmm. Και έχουν κινητοποιηθεί από αέρος 2 ελικόπτερα, 4 αεροσκάφη, μηχανήματα έργου από το Δήμο Μεγαλόπολης. Και φυσικά λαμβάνουμε σε πραγματικό χρόνο εικόνα από αυτό το συμβάν μέσα στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο, διότι θέλουμε να έχουμε καλύτερη απεικόνηση της πυρκαγιάς προκειμένου να διατίθενται τα καλύτερα και τα πιο ευέλικτα μέσα, είτε εναέρια είτε επίγεια, προκειμένου να γίνει γρήγορη κατάσταση και αποτελεσματικότερη.
8: Μάλιστα.
14: Αυτό είναι το σκηνικό του καλοκαιριού. Αντιμετωπίζουμε, όπως είπατε, αρκετές πυρκαγιές, περισσότερες από 30 και 40 δασικές πυρκαγιές, βεβαίως. Και βεβαίως, θα πρέπει να το πούμε αυτό, ότι τα ανακριτικά κλιμάκια βρίσκονται πάντα εν εγρηγόρση. Έχουμε 308 συλλήψεις, 272 από αμέλεια και 36 από πρόθεση. Όπως σημαίνει ότι δεν εφησυχάζουμε, mm-hmm. κυνηγάμε το έγκλημα του εμπρισμού, είτε πρόκειται από αμέλεια είτε πρόκειται
8: δεν
14: από
8: ξέρω
14: πρόθεση.
8: Τι είναι πιο εξοργιστικό από τα δύο, κύριε Ρωτοπία, γιατί άκουγα και τον κύριο Κατσαφάτο που έκανε πρόσφατα στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ τα στοιχεία. 300 και συλλήψεις κατά τη διάρκεια του 308, όπως λέτε, έχετε τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Και οι περισσότερες, έτσι, να είναι από αμέλεια, μετά από τόσα καλοκαίρια που έχουμε καρδιοχτυπήσει. Εσείς το ξέρετε καλύτερα, για σας δεν υπάρχει.
14: Είτε από πρόθεση, ναι. είτε από αμέλεια. Το αποτέλεσμα είναι ωστόσο το ίδιο καταστροφικό.
8: Και πιστέψτε
14: με, πραγματικά δεν θέλουμε να κινδυνεύσουν άνθρωποι. Στον πυρήνα της αποστολής μας, του πυροσβεστικού σώματος, της πολιτικής προστασίας, είναι να μην κινδυνεύσει ή δυνατόν κανένας άνθρωπος. Δεν είναι πάντα εύκολο. Διότι και οι αποστολές των μηνυμάτων του 112 δεν σβήνουν τη φωτιά. προστατεύουμε απλώς τον κόσμο και προληπτικά προσπαθούμε τον απομακρύνουμε από τα επικίνδυνα σημεία των πυρκαγιών.
8: Έχετε δίκιο.
14: Η πυρκαγιά είναι ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, τόσο αυτή καθ' αυτή η πυρκαγιά, όσο και η έκκληση των καπνών, οι μεγάλες ποσότητες των καπνών, οι οποίες εκλείονται από το χώρο της πυρκαγιάς και μπορούν να είναι εν δυνάμει πολύ επικίνδυνες. Mm. Διότι μπορούν να δημιουργήσουν εγκάβματα, χημικά εγκάβματα μέσα στον οργανισμό τέτοιου είδους, που μπορούν να σου κάνουν πολύ εύκολα να σου δημιουργήσουν πρόβλημα και πολύ αναπνευστικό, δύσκολο πρόβλημα στην αναπνοή, και αυτό να είναι μοιραίο. Αυτό θέλουμε να το αποφύγουμε. Γι' αυτό είναι η αποστολή των μηνυμάτων του 112 και παρακαλούμε θερμά όσους σε όσους μας ακούνε τώρα και λαμβάνουν μηνύματα ενδεχομένως από κάποιο χώρο πυρκαγιάς να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες. Είναι σωτήριο το μήνυμα του 112.
8: Ναι. Δεν σημαίνει ότι επειδή θα φτάσει στο 112 θα εκτελέσει κανείς και τη σύσταση αυτή. Το έχουμε δει να συμβαίνει σε πολλές περιπτώσεις. Κυρία Αρτοπιέ, δεδομένου ότι έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή, υψηλότερες από το φυσιολογικό, και το Σαββατοκύριακο θα είμαστε στο πικ αυτού του κύματος καύσωνα. Τολμώ να το πω καύσωνα. Δεδομένου ότι μπορεί να δούμε κάπου και 40 και 41 βαθμούς στη χώρα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως προσεκτικοί. Έχετε λάβει κι εσείς τα μέτρα σας, έτσι. Δεν ξέρω, υπάρχει ιδιαίτερος σχεδιασμός.
14: Πρέπει να το πούμε αυτό. Το πυροσβεστικό σώμα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη ετοιμότητα από την πρώτη στιγμή για τις επόμενες ημέρες και τις συνθήκες που θα αναμένονται να υπάρχουν στη χώρα μας. Όλες οι περιφέρειες της επικράτειας αύριο και σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και η προσοχή όλων μας είναι απαραίτητη. Επομένως, λοιπόν, κάθε καύση στην Ήπειρο, κάθε θερμή εργασία πρέπει να αποφεύγεται. Βρισκόμαστε μέσα στην αντιπυρική περίοδο, αποφεύγουμε οποιαδήποτε εργασία μπορεί να προκαλέσει κάποιο κίνδυνο ανάφλεξης, φωτιάς ή σπινθήρα. Η συνεργασία όλων μας, και των αρχών και των πολιτών και των δήμων και των περιφερειών, είναι πολύ κρίσιμο μέγεθος και πρέπει να τηρείται απαραίτητα. Το πυροσβεστικό σώμα, τόσο με περιπολίες από το προσωπικό, τα οχήματα, με έμφωτες εναέρειες περιπολίες, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το κάθε δυνατό, το καλύτερο δυνατό, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε την έναρξή τους αυτές τις πυρκαγιές. Mm. Ακόμη επίσης στο ΕΣΚΕΔΙΚ βρίσκονται όλοι οι συναρμόδιοι φορείς, τόσο από το ΓΕΕΘΑ όσο και από τη δασική υπηρεσία, από όλες τις υπηρεσίες εμπλεκόμενες στην δασοπυρόσβεση, για τη λήψη άμεσων αποφάσεων εφόσον απαιτηθεί.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή δύναμη εύχομαι. Και ας είμαστε όλοι προσεκτικοί. Η περίφημη ατομική ευθύνη πρέπει να μας συνοδεύει και εδώ, αυτό το Σαββατοκύριακο που θα έχει ζέστη και από Κυριακή που θα ανέβουν και τα μποφόρ, ένας λόγος παραπάνω. Να είστε καλά, κύριε εκπρόσωπε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος.

0: Το θερμόμετρο στους 40. Το ραδιόφωνο στους 91,8. Ερμής.
1: Ερμής.
0: 91,8. Η δροσιά μέσα σου και αυτό το καλοκαίρι.
2: Ερμής. 91,8 στα FM.

0: Λοιπόν, αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι πως σήμερα στις περισσότερες εφημερίδες βρίσκει κανείς, αυτό σημαίνει ότι εμείς το διαβάζουμε, αυτό θέλω να πω, βρίσκει κανείς ρεπορτάζ για την μεγάλη επιστροφή. Η μεγάλη επιστροφή του Χάρη και της Μέγκαν τα μάζεψαν από την Αμερική και επιστρέφουν στο Λονδίνο μετά από 6 χρόνια. Άλλοι χαίρονται, άλλοι λυπούνται. Ξέρετε πως πάνε αυτά τα πράγματα σε όλες τις οικογένειες και προφανώς η βασιλική οικογένεια δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση. 6 χρόνια λοιπόν μετά την επεισοδιακή ρήξη με τη βασιλική οικογένεια και την εγκατάστασή τους σε ένα χυμαζόμενο εκεί προάστιο της Καλιφόρνια, εκεί που είναι όλοι οι ζάμπλουτοι, ο πρίγκιπας Χάρη και η Μέγκαν ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη Βρετανία μαζί με τα 2 τους παιδιά. Σε μια κίνηση που αλλάζει τα δεδομένα, η απόφασή τους να γυρίσουν πίσω στη χώρα που είχαν εγκαταλείψει και μάλιστα είχαν φύγει με καταγγελίες. Τι, τα είχαν βάλει με τα μίντια, μας πιέζα τα σφικτικά, τα είχαν βάλει με το θεσμό, αποχώρησαν λέγοντας ότι τα βασιλικά τους καθήκοντα στην πραγματικότητα δεν συνάδουν με αυτό που οι ίδιοι έχουν στο μυαλό τους για τη δική τους ζωή. Τώρα αλλάζουν πάλι οι ισορροπίες. Βεβαίως οι ιδιώτες θα παραμείνουν οι Σάσεξ. Θα ζήσουν δηλαδή σε ένα σπίτι ταπεινό, φαντάζομαι όχι, αλλά πάντως δεν θα είναι βασιλικό, σε μια μη βασιλική κατοικία. Και τα παιδιά τους θα πάνε στο βρετανικό σχολείο. Η μετακόμιση βεβαίως συζητείται και η ντριγκάρη, γιατί τους φέρνει ξανά στο επίκεντρο της δημοσιότητας, παρότι οι ίδιοι επιχείρησαν να απομακρυνθούν. Δεν ξέρω αν αυτός ήταν ο βασικός λόγος, δηλαδή να ξανάρθουν πάλι στο επίκεντρο της δημοσιότητας. Πάντως είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα οι Βρετανοί τουλάχιστον, και κατ' επέκταση φαντάζομαι και εμείς που μας αρέσει να κρυφοδιαβάζουμε τέτοια θέματα, θα διαβάζουμε για την ασφαλειά τους, για το ποιος θα πληρώσει τη ζωή του ζεύγους και των παιδιών τους και πάει λέγοντας. Και στο βάθος βεβαίως, στο βαθύ οικογενειακό ρήγμα. Τώρα, διάβαζα σήμερα στην Καθημερινή, Ελίνα, για να το υπογραφτώ ρεπορτάζ, για τον λύκο εκείνον που είχε έτσι προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση στη Θεσσαλονίκη. Θυμάστε, ήταν βράδυ 30 Ιουλίου, του περασμένου Ιουλίου. Συζητήσαμε λοιπόν για εκείνη την επίθεση λύκου σε 4χρονο κοριτσάκι στην Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Μάλιστα στην αρχή λέγαμε ότι δεν είναι λύκος, λέγαμε ότι είναι σκύλος, μετά τσακάλι. Εν πάση περιπτώσει είναι ένα περιστατικό, επειδή ακριβώς δεν είναι συνηθισμένο, κέντρισε το ενδιαφέρον. Το παιδί έπαιζε στο εξωτερικό χώρο ενός καταστήματος, εμφανίστηκε ο λύκος, δάγκωσε το παιδί στο πρόσωπο, το έσυρε για κάποια μέτρα, σοκ όπως καταλαβαίνετε. Τελικά αυτός ο λύκος που επισκεπτόταν τακτικά τη Θεσσαλονίκη συνελήφθη. Ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα από την Καλλιστό, επιστημονικά υπεύθυνος για το λύκο στην περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστό. Γεια σας κύριε Ηλιόπουλε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας.
0: Τον εντοπίσατε τελικά?
1: Κοιτάξτε, αυτό το περιστατικό ήταν αρκετό καιρό. Είχαμε μια άψογη συνεργασία με το Δασαρχείο Θεσσαλονίκης και παρακολουθούσαμε το ζώο τους τελευταίους 2 μήνες, γιατί εισερχόταν στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Αλλά έγινε μια απότομη κλιμάκωση του περιστατικού, όπως πολύ σωστά αναφέρατε. Οπότε αναγκαστήκαμε, επιβαλόταν να απομακρυνθεί ο λύκος, να αφαιρεθεί ο λύκος από το πληθυσμό, κάτι το οποίο έγινε σχετικά γρήγορα. Με την χρήση ειδικών παγίδων έγινε μια συνάντηση στο Δασαρχείο Θεσσαλονίκης λίγες μέρες μετά το περιστατικό. Κινήθηκαν σχετικά γρήγορα, τοποθετήθηκαν κάμερες για να εντοπίσουμε τα περάσματα του ζώου, ειδικές παγίδες, και ευτυχώς όλα πήγαν καλά. Και είναι και ένα μάθημα βέβαια, ώστε αυτά τα περιστατικά προσεγγίσουν να αντιμετωπίζονται με τη δόση προσοχή εφόσον ξανασυμβούν στο μέλλον.
0: Ήταν, λέτε, ένα crash test, δεδομένου ότι πια ο πληθυσμός του λύκου έχει αυξηθεί, άρα ενδεχομένως αυτή τη γνώση να τη χρειαστούμε ξανά μπροστά μας.
1: Κοιτάξτε, δεν έχει να κάνει απαραίτητα με το πληθυσμό του λύκου. Έχουν αλλάξει πάρα πολλοί συνθήκες στις περιαστικές περιοχές και στα βουνά. Δεν έχει να κάνει απαραίτητα με τον πληθυσμό. Στην συγκεκριμένη περίπτωση διαπιστώθηκε διαπιστώθηκε ότι αυτό το ζώο ήταν και τραυματισμένο, το γεγονός το οποίο έπαιξε προφανώς σημαντικό ρόλο στην συμπεριφορά αυτή. Δηλαδή ένα ζώο το οποίο έχει τρία πόδια, είναι απεισθασμένο κτλ. Δεν μπορεί να κυνηγήσει άγρια θυράματα, ένα λαγό, ένα άλλο ζώο, ένα άγριο γούρνο, οπότε θα αναγκαστεί για να επιβιώσει, να προσεγγίσει περιαστικές περιοχές. Βέβαια, έχουμε και σε άλλες περιπτώσεις λύκους που είναι υγιείς, βίσαι σε περιαστικές περιοχές. Και θα πρέπει προφανώς να υπάρχει πολύ προσοχή και αντιμετώπιση αυτών των περιστατικών το γρηγορότερο δυνατόν.
0: Μάλιστα.
1: Σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες πάντα.
0: Αυτός ο λύκος ήταν μέλος κάποιας αγέλης?
1: Ήταν μέλος μιας αγέλης του Safe Zoo. Προφανώς είχε για κάποιο λόγο αποκοπεί το τελευταίο διάστημα,
0: τους
1: τελευταίους μήνες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τώρα οι λύκοι έχουν μια πολύπλοκη κοινωνική οργάνωση και συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάντως υπήρχε αυτό το ζώο σε Αθήνα για τους έξω, υπήρχαν κάποιες προσεγγίσεις σε κατοικημένες περιοχές πέρυσι το χειμώνα, είχαν αντιμετωπιστεί. Δεν είχαν προσεγγίσει ανθρώπους, παρά μονάχα κατοικίες κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάνει αρκετές αποφύσεις, αλλά προφανώς τώρα αυτό το ζώο, όταν έμεινε πιο απομονωμένο, απέκτησε αυτή τη συμπεριφορά. Ναι. Αυτή τη συμπεριφορά.
0: Εντάξει, ήταν ένα μεμονωμένο, αλλά σοκαριστικό περιστατικό τώρα.
1: Είναι σπάνια αυτά τα περιστατικά. Ήδη βέβαια στην Ελλάδα είναι το δεύτερο, στην Ιταλία έχουμε επίσης τέτοια περιστατικά με προσεγγίσεις. Υπάρχει ένα ειδικό πρωτόκολλο αυτή τη στιγμή εξέλιξη στο πλαίσιο του προγράμματος Live Wild Wolf, στο οποίο συμμετέχει Καλλιστό και ο ΦΤΚΑ, και αντιμετωπίζονται όσο να το καλύτερα αυτά τα περιστατικά. Στόχος μας είναι να θεσμοθετηθεί αυτό το πρωτόκολλο, να ενισχυθούν και οι αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες, όπως ένα αρχείο ΦΠΚΑ, στην αντιμετώπιση των περιστατικών, ώστε να μην έχουμε πρόβλημα με τη δημόσια ασφάλεια, γιατί αυτός είναι ο όλος. Να προσθέσω και κάτι άλλο, ότι μεγάλο ρόλο παίζουν και οι προσελκυστές, δηλαδή δεν έχει να κάνει μονάχα με την καταστολή ενός φαινομένου και με τους λύκους, αλλά και με την πρόληψη. Πολύ σημαντικό ρόλο παίζει η σωστή αποκομιδή των απορριμμάτων και η διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Δηλαδή, αυτά τα ζώα κατεβαίνουν στην πόλη και βρίσκονται να φάνε. Στην μία περίπτωση, είχαμε πολύ μεγάλο όγκο απορριμμάτων, παρατηρήσαμε, και πολύ μεγάλο αριθμό γατών. Δηλαδή, αυτό το ζώο κατέβηκε να τραφεί με γάτες. Κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις λύκων που κατεβαίνουν σε περιαστικές περιοχές. Αυτό πρέπει να το δουν λιγάκι οι Δήμοι. Δεν είναι η αιτία που κατεβαίνουν οι λύκοι στην πόλη, αλλά είναι ο λόγος που συντηρεί την παρουσία τους στις περιοχές.
0: Κάτι τα προσελκύει,
1: μάλιστα. Ναι, οι τεχνιστές, δηλαδή είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το δουν οι Δήμοι. Πώς πρέπει να μειωθεί ο όγκος των απορριμμάτων, να γίνει σωστή η αποκομιδή του και ο έλεγχος των αδέσποτων ζώων. Όταν έχει δηλαδή εκατοντάδες γάτες μέσα, για πολλούς λόγους.
0: Και για το λίγο. Σωστά.
1: Ένας λόγος είναι και αυτός, ναι. Και με τα γρηγορότερα να υπάρχει αυτό το ζήτημα που κατεβαίνουν στις πόλεις.
0: Καλά, αυτά έχουν αποθρασυνθεί εντελώς. Τα βλέπεις δίπλα στον κάδο.
1: Αλλά σίγουρα συγκρατήστε αυτό το τελευταίο, ότι παίζουν ρόλο οι προσελκυστές επίσης.
0: Ωραία. Το κρατάω αυτό εδώ. Μιλάμε για ένα περιστατικό που συνέβη στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, μέσα στον αστικό ιστό όμως, περιαστικό ιστό. Είναι όμως αλήθεια, επειδή το συζητάμε και εσείς το παρακολουθείτε και έχετε έτσι και τα τεκμήρια,
1: ναι,
0: πως η παρουσία του λύκου τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας έχει αυξηθεί ανά την επικράτεια, είτε μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα, είτε μιλάμε για τα σύνορά μας εδώ με την Αττική, στα Αρβανιτοχώρια, νομίζω γίνεται ιδιαίτερη μελέτη του λύκου στη βιο. Έχει αυξηθεί, είναι αυξημένος ο πληθυσμός.
1: Υπάρχει, ναι, ο πληθυσμός έχει εμφανίσει επανάκαμψη όπως και σε όλη την Ευρώπη. Αλλά σας λέω, δεν έχει να κάνει μόνο με το πληθυσμό, έχει να κάνει και με τα διαθέσιμη τροφή. Δηλαδή, υπάρχουν κάποιες αλλαγές από τη στιγμή στην ΙΠΑ τα τελευταία χρόνια που ερμηνεύουν σε κάποιο βαθμό τα φαινόμενα αυτά, πέρα από την επέκταση κατανομής του λύκου και κυρίως η εξαφάνιση εκτατικής κτηνοτροφίας. Δηλαδή, εκεί πέρα που είχαμε αρκετά κοπάρια και εκτατική κτηνοτροφία και πτώματα, έχει εξαλειφθεί αυτή η πηγή τρόφης για τους λύκους. Και αυτό ενδεχομένως έχει παίξει κάποιο ρόλο πέρα από την επέκταση της κατανομής. Πολύ σωστά αναφέρεται, γίνεται αυτή τη στιγμή έρευνα και αντιμετώπιση. Έχουμε παρόμοια τέτοια περιστατικά στην περιοχή της Αττικής, στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Πάνησης. Αυτή τη στιγμή βρίσκουμε έχω γυρίσει στην Αθήνα για να αντιμετωπίσουμε κάποια τέτοια περιστατικά. Και νομίζουμε ότι αν όλα πάνε καλά θα μπορέσει να δρομολογηθεί η αντιμετώπιση της το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια.
0: Μάλιστα. Το λικάκι το συγκεκριμένο πάει αρκτουρό.
1: Αυτό απομακρύνεται από το πληθυσμό που σημαίνει ότι δεν θα επιστρέψει στο φυσικό περιβάλλον, θα παραμείνει σε αιχμαλωσία. Είναι ένας τρόπος να αφαιρέσει ένα ζώο από τον πληθυσμό χωρίς να χρειαστεί να το θανατώσει, εφόσον υπάρχει αυτή η δυνατότητα που προσφέρει το κέντρο περίθαλψης. Ναι, είναι στον Αρκτούρο, γίνονται εξετάσεις αυτή τη στιγμή, όπως πληροφορήθηκα σήμερα, για να δω την κατάσταση υγείας, και υπάρχει και μια επιτροπή που θα αποφασίσει για την τύχη του ζώου. Πάντως σε κάθε περίπτωση δεν θα επιστρέψει αυτό το ζώο στην φύση, σύμφωνα με το ποτό.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Ηλιόπουλε. Ευχαριστώ για
1: την παρουσία. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν μαζί μας από την Καλλιστό, που είναι ο υπεύθυνος για το λύκο. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα αρχίσουμε να συζητάμε συχνά πυκνά και για το λύκο και τα λυκάκια. Και για τις λύκαινες, βεβαίως. Λοιπόν, μέχρι εδώ ήτανε. Σας αποχαιρετώ για λίγο. Όχι, μαγκαζίνο δεν θα κάνουμε μαζί σήμερα. Με τον Νίκο Ανδρίτσο, μετά από αρκετό καιρό, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3, έχει το πρόγραμμα. Εμείς όμως θα τα πούμε αύριο, αυτό που λέμε πουρνό-πουρνό, στις 6 το πρωί είναι το ραντεβού μας. Όσοι πιστοί, προσέλθετε. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.

0: 14 Σεπτεμβρίου.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 6. Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697 32 45 15 και 2695 055 137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξει, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
2: Η μπάλα στη Σέντρα.
1: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 6:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
2: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής, μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: και μπαίνω eyesight. Ξέρετε, Αλεξάνδρου Ρώμα 27. Τι θα φορευτεί το καλοκαίρι, ρωτάω. Ποιο καλοκαίρι, μου λένε. Αυτό ή το επόμενο. Σιγά μην έχετε και για το μεθεπόμενο. Με κοίταξαν στα μάτια. Να δεις που έχουν και για το μεθεπόμενο. Eyesight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρόμπα 27. Μπροστά, πολύ μπροστά.
1: Τα μάτια, λένε, είναι ο καθρέφτης της ψυχής. Στα μάτια φαίνεται η χαρά μας, στα μάτια ο θυμός, ο πόνος, στα μάτια το μίσος, στα μάτια η αγάπη, στα μάτια η κακία, η καλοσύνη, στα μάτια ο έρωτας, στα μάτια ακόμη και η υγεία. Eyesight οπτικά. Σας προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
3: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
4: Ερμής 91,8 στα FM.

Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 MHz.

0: σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

Τώρα σ' έχω χάσει, ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεθοριάσει. Σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 7:30.
2: Έρωτας για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
3: Levante, για Ζάκυνθο και Φαλονιά.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45735 44414 και 48444.
5: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
6: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Όταν πας για δουλειά. Όταν φεύγεις weekend για βουτιά. Λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά. Τα καλοκαίρια η μουσική ακούγεται καλύτερα. Στον Ερμή 91,8. Ερμής. 91,8. Ακούς. Καλοκαίρι.
1: Ερμής 91,8 στα

0: Ντίμιζου. Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Levante, για Ζάκυνθο και Βαλονιά.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52666.
3: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
5: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νίκος Χατζιωαννίδης, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντάει η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 1 πρώτο λεπτό και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Θάνος στη Λίμνο. Όπως είπε εδώ στον Sky ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, η φωτιά κατέβαινε προς το παραλιακό μέτωπο και τις παραλίες Θάνο, Πλατή και Ευγάτη. Γι' αυτό το λόγο και σκάφη του λιμενικού με παραπλέοντα παρέλαβαν 59 άτομα. Νωρίτερα είχε σταλεί μήνυμα από το 112 για εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Χράνη Μεγαλόπολης στην Αρκαδία. Μήνυμα από το 112 για ετοιμότητα έχει σταλεί στην περιοχή Νερομάνα του Δήμου Αγρινίου στην Ετώλο Ακαρνανία. Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κατάφυτο στο Άνω Νευροκόπη Δράμας, η οποία εκδηλώθηκε πιθανότατα από κεραυνό. Οριοθετήθηκε νωρίτερα η πυρκαγιά στην περιοχή Γενέση Τρικάλων. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στο Μεσοχώρι Μεσσηνίας. Όσο εφαρμόζονται και αποδίδουν τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες, τόνισε σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Εν όψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ξεκαθάρισε ότι τα μέτρα θα είναι μόνιμου χαρακτήρα και θα αφορούν όλους τους πολίτες. Σημείωσε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η στήριξη συνταξιούχων, δημοσίων και ιδιωτικών υπαλλήλων, αλλά και ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απέρριψε το ενδεχόμενο επαναφοράς 13ου μισθού στο δημόσιο και 13ης σύνταξης, επικαλούμενος το υψηλό δημοσιονομικό κόστος. Άφησε ωστόσο ανοιχτό το επίδομα που καταβάλλεται το Νοέμβριο στους συνταξιούχους να αυξηθεί και να έχει μόνιμο και οριζόντιο χαρακτήρα. Ο κύριος Μαρινάκης άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα «Σπίτι μου 3». Η κυβέρνηση που λαιλάτισε με την οριζόντια τεκμαρτή φορολόγηση τους ελεύθερους επαγγελματίες σήμερα μοιράζει καθρεφτάκια, σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ότι κυνήγησε ανελαίητα το ελεύθερο επάγγελμα και τη μεσαία τάξη. Σκληρό μήνυμα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Νετανιάχου για τον Ταγί Περντογάν μετά την κίνηση της Άγκυρας να εκδώσει διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πρωθυπουργού του Ισραήλ και ενός ακόμη Ισραηλινού πολίτη για την αναχέτηση του στολίσκου για τη Γάζα και την κράτηση των ακτιβιστών. Ο Ερντογάν είναι ένας αντισημίτης δικτάτορας που έχει σφαγιάσει Κούρδους, παρέχει άσυλο σε τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το μισό της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθενται σε αυτόν. Τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την επιθετικότητά του κατά του Ισραήλ και στη Συρία. Το Ισραήλ δεν θα το ανεχτεί αυτό, τόνισε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου. Η αξιοθρήνητη προσπάθεια του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα οδηγήσει πουθενά, κατέληξε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός.
Το κλιματικό φαινόμενο El Niño αναμένεται ότι θα είναι το πιο έντονο που έχει παρατηρηθεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, προειδοποίησε σήμερα ειδικός της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Το El Niño είναι ένα προσωρινό φυσικό φαινόμενο που ενισχύεται από την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη και προκαλεί ακραία καιρικά φαινόμενα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε χθες η αρχή της διόρυγας του Παναμά, εξαιτίας της μείωσης των βροχοπτώσεων λόγω του El Niño, ο αριθμός των πλοίων στα οποία δίνεται άδεια να διασχίσουν τη διόρυγα θα μειωθεί από τον Σεπτέμβριο. Θανατηφόρο τροχαίος σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα. Σωρός γυναίκας εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε αυτοκίνητο, η οποία προκλήθηκε μετά από σύγκρουση με άλλο όχημα. Από το δεύτερο αυτοκίνητο απεγκλωβίστηκε τραυματισμένος ένας άνδρας, ο οποίος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. 62χρονος συνελήφθη στο Ηράκλειο Κρήτης για παράνομη κατοχή και διάθεση αλκοολούχων ποτών και αερίου γέλιου. Σε κοινή επιχείρηση της αστυνομίας και της ΑΑΔΕ κατασχέθηκαν σχεδόν 4.000 λίτρα αλκοολούχων ποτών, καθώς και 664 μεταλλικές φιάλες με το λεγόμενο αέριο γέλιου, ποσότητα που μπορεί να γεμίσει περίπου 18.000 μπαλόνια. Τα 44 αλλοδαποί εντοπίστηκαν από ντρόουν της Frontex σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων και μεταφέρονται στο λιμάνι. Τα αξιμερώματα είχαν εντοπιστεί στα νύχτα της Γάβδου 131 αλλοδαποί που επέβαιναν σε 3 Λέμβους. Ένταση μεταξύ μεταναστών και αστυνομίας σημειώθηκε σε παραλία στη Βόρεια Γαλλία, όταν οι αρχές επιχείρησαν να τους εμποδίσουν να αναχωρήσουν με φουσκωτό σκάφος με κατεύθυνση το Ηνωμένο Βασίλειο. Μετανάστες φορώντας σωσίβια φαίνονται σε βίντεο να εκτοξεύουν αντικείμενα προς τους αστυνομικούς, προσπαθώντας να τους κρατήσουν μακριά από το σκάφος. Στη συνέχεια οι αστυνομικοί το πλησιάζουν και το σκίζουν με μαχαίρι για να αχρηστευθεί. Η γαλλική κυβέρνηση δήλωσε ότι έχει αποτρέψει 185 περιστατικά διέλευσης με μικρά σκάφη μέσα σε διάστημα 3 μηνών από την υπογραφή της συμφωνίας ύψους 660 εκατομμυρίων λίρων με το Ηνωμένο Βασίλειο. Στη Γερμανία, κρυψώνα με όπλα εντοπίστηκε σε δάσος κοντά στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τον γερμανικό τύπο, οι τοπικές αρχές εκτιμούν ότι τα όπλα προορίζονταν για τη διάπραξη δολοφονιών για λογαριασμό των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών. Στη Σουηδία, αρκετοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σε ένα σχολείο από άτομο οπλισμένο με σπαθί, όπως ανέφερε σε ανακοίνωση του ο Δήμος Φάγκερστα στα κεντρικά της χώρας. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Σουηδικής Αστυνομίας, ένα άτομο έχει τεθεί υποκράτηση, ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εργάζονται στον τόπο του συμβάντος με τη χρήση διαφόρων μέσων. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία μετά την επίθεση, ανέφερε ο Υπουργός Δικαιοσύνης σε δήλωσή του προς το Reuters. Στην αθλητική επικαιρότητα, το 9ο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα διεκδικεί απόψε στις 8.30 στο Ζάγκρεμπο ο Λευτέρης Πετρούνιας στον τελικό των Κρίκων. Έντονη είναι η δυσαρέσκεια στον Παναθηναϊκό για τις διαιτητικές αποφάσεις στη χθεσινή αναμέτρηση με την Χράντετς Κράλοβε για το Conference League. Οι πράσινοι κάνουν λόγο για ένα φαινόμενο που έχει παρατηρηθεί και σε άλλους αγώνες και τονίζουν ότι ο σύλλογος δεν έχει τον απαιτούμενο σεβασμό από την διαιτησία. Στην αποστολή του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο συμπεριελήφθησαν οι νέο αποκτηθέντες Φρόιλερ και Τικνιζιάν.
Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος, προβλέπεται αύριο Σάββατο εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες τις απογευματινές ώρες. Έως 37 και πιθανόν τοπικά 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, σε πύρινο συναγερμό βρίσκεται η χώρα. 6 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε μία ώρα σε Μεσσηνία, Αιτωλοακαρνανία, Λίμνο, Κάριστο, Τρίκαλα και Δράμα. Η πιο δύσκολη μάχη δίνεται στη Λίμνο. Δεκάδες πολίτες έχουν απεγκλωβιστεί μεσοθαλάσσης από την περιοχή Θάνος, ενώ έχει ζήτηθει η εκένωση των περιοχών Αγία Παρασκευή και Προφήτης Ηλίας. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Κάτια Νιάκαρη.
1: Παιδιά, να είμαστε σε ετοιμότητα εδώ. Καίγονται όλα. Καίγονται όλα.
2: Όλοι. Είναι επικίνδυνο για τον αυτό μας. Πάμε λίγο πίσω.
3: Κόλαση φωτιά στο νησί της Λίμνου.
1: Κοιτάξτε εδώ τι γίνεται. Και δεν μπορούν να κατεβούνε. Παντού καίγεται.
3: Πυκνός καπνός καλύπτει τον ουρανό και οι φλόγες καίνε ό,τι βρουν στο πέρασμά τους.
4: Τούτη εδώ να μας φύγει από το βουνό, κατάλαβες. Αυτή να μας φύγει εδώ.
3: Η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 2.30 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση και μέσα σε λίγη ώρα πήρε μεγάλες διαστάσεις.
1: Έβαλε λίγο αέρα σε δευτερόλεπτα. Έβαλε αέρα και ξαφνικά γίνει 5 μέτρα φωτιά.
3: Άμεσα κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς και υδροφόρες του Δήμου.
4: Η φωτιά ξεκίνησε από την κομματερή.
5: Ναι.
4: Εδώ, από εμάς
5: εδώ.
4: Η φωτιά.
3: Δύο πλώτα σκάφη του λιμενικού και ιδιωτικά απομάκρυναν 59 άτομα από την παραλία Θάνου στο λιμάνι της Μύρινας, μετά από ενεργοποίηση του 112.
6: Ζητήσαμε την επίσπευση του 112 για την παραλία του Θάνους και για την ευρύτερη περιοχή και στη συνέχεια μετά από μισή περίπου ώρα ζητήσαμε την έκδοση 112 για την ευρύτερη περιοχή της Αγίας Παρασκευής και του προφήτη Ηλία.
3: Οι φλόγες απείλησαν σπίτια.
6: Η πυρκαγιά ήρθε κοντά σε σπίτι, νομίζω με βλάβες στην πέρκολα, έτσι στην βλάβες στη σκεπή.
3: Η μεγάλη κινητοποίηση όμως απέδωσε καρπούς. Από τις 6 το απόγευμα η πυρκαγιά δεν έχει ενεργό μέτωπο.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τα νεότερα, κυρίες και κύριοι, αναφορικά με αυτήν την πυρκαγιά στη Λίμνο και πώς εξελίσσεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πριν από λίγο μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky στη Χριστίνα Αβίδου ο δημοσιογράφος Παναγιώτης Καπέτης από τη Λίμνο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε.
7: Καλησπέρα από τη Λίμνο, η οποία δυστυχώς φέτος το καλοκαίρι δεν έμεινε αλόβητη από τις πυρκαγιές. Όπως αναφέρατε και εσείς στο πλούσιο ρεπορτάζ σας, σήμερα το μεσημέρι πραγματικά έχησε το 112. Έτσι ώστε λουόμενοι επισκέπτες αλλά και κάτοικοι των νησιών να απομακρυνθούν από την περιοχή η οποία είχε ληφθεί στις φλόγες. 6 αεροσκάφη, 3 από το Βόλο, 3 από την Αλεξανδρούπολη και ένα ελικόπτερο συνέδραμαν για να μπορέσει αυτή την ώρα η κατάσταση να είναι ελεγχόμενη απόλυτα. Γίνονται ακόμα κάποιες πτήσεις προκειμένου να υπάρξει έτσι μια εικόνα του ότι η φωτιά πραγματικά έχει σβήσει και γίνονται ήδη εργασίες εδώ δίπλα μου και από το ΒΔΕ, γιατί για κάποιες ώρες δεν υπήρχε ρεύμα τόσο στην πρωτεύουσα της Λίμνου, τη Μύρινα, όσο και στην περιοχή όπου είχε ξεσπάσει η φωτιά για προληπτικούς λόγους. Όπως αναφέρατε, έγινε...
8: Ερμής, 91,8 στα FM.
7: Έτσι ώστε να επιστρέψουν πάνω από 1.000 περίπου άτομα από την παραλία του Θάνους. Όλα κύλησαν ομαλά. Παρ' όλα αυτά ήταν ένα πραγματικά δύσκολο μεσημέρι το σημερινό για την Λίμνου.
0: Πάμε να ακούσουμε πώς εξελίσσονται και τα άλλα πύρινα μέτωπα, κυρίες και κύριοι. Τις πληροφορίες έχει συγκεντρώσει η Κάτια Νιάκαρη, να την ακούσουμε.
3: Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή καταρχάς δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο που να απασχολεί την πυροσβεστική. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την Αλεξανδρούπολη που είπες, είχαμε την μετάβαση μιας ομάδας δασοκομάντου στην φωτιά της Λίμνου. Όμως η ομάδα που είχε προγραμματιστεί από την Καβάλα με 10 πυροσβέστες και 5 οχήματα τελικά δεν χρειάστηκε, αφού η φωτιά επί της ουσίας έχει τεθεί υπό έλεγχο. Δεν υπάρχει δηλαδή ενεργό μέτωπο. Ακόμα ένα μέτωπο που απασχόλησε την πυροσβεστική ήταν στο γενέση τρικάλων, το οποίο ξέσπασε περίπου στις 3 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση. Αυτή την ώρα είναι οριοθετημένη η φωτιά, ωστόσο να πούμε

0: Τέταρτο το απόγευμα στο παρενέστη της Ράμας. Στο Αγρίνιο, στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 3.30 το μεσημέρι, υπάρχουν μόνο κάποια καπνογόνα σημεία, χωρίς ενεργό μέτωπο και εκεί, όμως παραμένουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. Από την πρώτη στιγμή, κλείνοντας, να σας πω, έχουν κινητοποιηθεί τα κατατόπους ανακριτικά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που διερευνούν τα αίτια σε κάθε πυρκαγιά.
1: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Σε κλοιό υψηλών θερμοκρασιών παραμένει η χώρα με το θερμόμετρο να επιμένει σε πολύ υψηλά επίπεδα και τους πολίτες να αναζητούν σκιά και λίγη δροσιά. Οι ειδικοί προειδοποιούν για τους κινδύνους από την παρατεταμένη ζέστη, ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες. Ανάσα αναμένεται από την Τετάρτη, όταν το κύμα ζέστης αρχίσει σταδιακά να υποχωρεί. Θα ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ της Μέρης Τούμπα.
2: Πολλά νεράκια και μέσα στη θάλασσα.
3: Εδώ θάλασσα είμαστε, δροσίζουμε.
4: Με σύμμαχο τη δροσιά της θάλασσας, οι Αθηναίοι εξηχήθηκαν στις παραλίες για να αντιμετωπίσουν τον τελευταίο καύσωνα του Αυγούστου.
5: Έχουμε βουτήξει ήδη 2-3 φορές. Μπαίνουμε και βγαίνουμε γιατί έχει πολύ ζέστη.
4: Βασικά ζητούμενα η δροσιά, οι βουτιές και μία ανάσα από τον καύσωνα που χτυπά και πάλι κόκκινο.
2: Εξοπλισμένοι με ομπρέλες αλλά και καρεκλάκια, όσοι βρίσκονται στην Αττική επέλεξαν τις παραλίες των νοτιών προαστίων προκειμένου να πάρουν μία ανάσα δροσιάς. Αντιλιακό.
5: Αντιλιακό βέβαια, έχει φέρει το παλικάρι. Ένας φέρει αντιλιακό, ένας ομπρέλα, τα έχουμε μοιράσει.
6: Έχει ζέστη πολύ, ναι. Δεν είναι σαν των νησιών τώρα η Αττική, αλλά ομπρελίτσες εδώ να μην πληρώνουμε είσοδο.
4: Αφόρητη ζέστη και στο κέντρο της Αθήνας. Οι πεζοί κινούνται από σκιά σε σκιά και κάποιοι μάλιστα δεν διστάζουν να βραχούν στο συντριβάνι αναζητώντας λίγη ανακούφιση.
7: It's a bit hot, but yeah, we love it. Yes. We just splash a bit, drink a lot of water.
2: Μεθαύριο θα έχει πιο πολύ.
5: Μέσα σπίτι πάλι. Εργοντήσαμε πάλι και βλέπουμε.
2: Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι και η πλατεία Συντάγματος είναι σχεδόν άδεια, αφού οι υψηλές θερμοκρασίες κρατούν τους Αθηναίους μακριά από το κέντρο. Οι μόνοι που φαίνεται να αντέχουν τη ζέστη είναι οι τουρίστες, οι οποίοι συνεχίζουν τις βόλτες τους.
8: It's very hot. Mm-hmm. I sweat a lot. So I bought iced tea.
4: Με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι και όσοι εργάζονται στο κέντρο της πόλης.
9: Περιμένουμε τις παραλαβές να πάρουμε. Ζεσθενόμαστε, πίνουμε νεράκια και όλα καλά.
5: Θα προτιμούσα να είμαστε στην παραλία, αλλά υποχρεώσεις δεν με αφήνουν.
4: Οι ειδικοί συνιστούν ιδιαίτερα στις ευπαθείς ομάδες να αποφεύγουν την παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και τη βαριά σωματική άσκηση, να πίνουν άφθονα υγρά, να φορούν ελαφρά και ανοιχτό χρώμα ρούχα και να καταναλώνουν μικρά σε ποσότητα και ελαφριά γεύματα.
10: Οι παρατεταμένες αυξημένες θερμοκρασίες, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, αυξάνουν την πιθανότητα τόσο για αγκιακά εγκεφαλικά επεισόδια όσο και για στεφανία νόσο, ειδικά στα άτομα 60 ετών και άνω ή σε άτομα που λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή και έχουν προβλήματα υγείας, όπως και στις εγκυμονώσεις και στα παιδιά.
4: Οι υψηλές θερμοκρασίες θα διαρκέσουν έως τα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
1: Πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε και την αναλυτική πρόγνωση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τις επόμενες ώρες και ημέρες ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
11: Θα γίνουν και για άλλα πράγματα. Θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία και τις επόμενες μέρες. Σήμερα έφτασε το θερμόμετρο οπωσδήποτε στους 38, νομίζω είδα κάπου και 39 βαθμούς. Αύριο θα ανέβει λίγο ακόμα, έτσι σε περιοχές, για παράδειγμα στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία, πιθανόν να δούμε και 40 βαθμούς. Να πούμε και στην Αθήνα ότι το θερμόμετρο στους 36-37 βαθμούς. Αύριο θα έχουμε ασθενείς ανέμους, θαλάσσια αύρα στην Αττική και δεν θα είναι τόσο ζεστά ίσως όπως σήμερα.
12: Οι χαμηλές πόσο θα είναι, γιατί και αυτό παίζει ρόλο.
11: Προφανώς, σιγά σιγά μένα με την ημέρα στα αστικά κέντρα, στο πολύ τσιμέντο, θα ανεβαίνει και ελάχιστη θερμοκρασία και αυτό θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, γιατί αυτή η ζέστη, το χαρακτηριστικό της είναι ότι θα μείνει αρκετές ημέρες, τουλάχιστον μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Να πούμε για τη Στερεά και την Πελοπόννησο αύριο 37-39 βαθμούς θερμοκρασία και προχωράμε στην Κυριακή που είναι η πιο ζεστή ημέρα. Την Κυριακή το θερμόμετρο στην Αθήνα και 38 βαθμούς. Σε Κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία παραμένουμε στους 39 με 40 βαθμούς. Ζέστη βέβαια και στη Στερεά Πελοπόννησο μέχρι 39 βαθμούς. Τη Δευτέρα θα υπάρξει μια μικρή αλλαγή στα ανατολικά τμήματα της χώρας. Θα μπει βοριάς, θα φτάσει στα 6 και τα 7 μποφόρ. Κάποιες μπόρες στη Βόρεια Ελλάδα, έτσι θα ρίξει το θερμόμετρο στην Κεντρική Μακεδονία μέχρι 37 βαθμούς. Στην Αθήνα έχω βάλει 37 βαθμούς. Στη Θεσσαλία 37 με 38. Στη Δυτική Στερεά και την Πελοπόννησο ακόμα 37 με 39 βαθμούς. Και αυτές τις θερμοκρασίες θα τις δούμε μέχρι Τετάρτη. Άρα υπομονή ακόμα. Παρόλο που θα ανέβει και η ελάχιστη θερμοκρασία που θα επιτείνει το αίσθημα της ζέστης, αλλά είναι το τελευταίο θερμό κύμα γιατί τελειώνει και ο Αύγουστος.
1: Και σε αυτό το σημείο θα πάμε σε μία

0: πολύ σύντομη διαφημιστική διακοπή και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης και 24 Σεπτεμβρίου στο Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο, προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Τον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Από 24 Αυγούστου και κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
0: Εδώ είμαστε και πάλι, 8 και 23 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι και συνέχεια στο δελτίο μας. Στο τραπέζι βάζει η κυβέρνηση τη σταδιακή μείωση των τεκμηρίων για τους ελεύθερους επαγγελματίες, συνδέοντας τις φοροελαφρύνσεις με την απόδοση των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής. Ο Παύλος Μαρινάκης μιλά για ανάσα στους συνεπείς επαγγελματίες την ώρα που οι ίδιοι ζητούν ουσιαστική ελάφρυνση και η αντιπολίτευση εξαπολύει πειρά κατά της κυβέρνησης. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Κωνσταντίνο Δαυλό.
5: Ευελπιστώ να μειώσει τη φορολογία.
6: Αυτή είναι η μόνιμη επωδός στα χείλη των ελευθέρων επαγγελματιών, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να ανοίγει ένα παράθυρο για τη μείωση των τεκμηρίων, θέτοντας όμως ως γνώμονα την πάταξη της φοροδιαφυγής.
7: Όσο εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά και αποδίδουν, τόσο πρέπει σταδιακά να φεύγουν τα τεκμήρια. Και το κυριότερο, το ξαναλέω, όχι εν συνόλο, για αυτούς οι οποίοι είναι συνεπείς. Κάνουν τις δηλώσεις την ώρα τους, πληρώνουν τους φόρους τους, έχουν τα ηλεκτρονικά μηχανήματα, τα POS. Πρέπει να πάρουν ανάσα οι άνθρωποι αυτοί.
8: Δεν ξέρω αν αυτές οι φορολογικές ελαφρύνσεις θα ισοψηφίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις που υπάρχουν ήδη.
6: Στον Παύλο Μαρινάκη απευθύνθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ.
9: Αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λαιλάτισε το εισόδημα των ελεύθερων επαγγελματιών, τώρα δηλώνει έτοιμη να μειώσει τα τεκμήρια, λες και δεν είναι αυτή που τα θεσμοθέτησε. Προφανώς, ο κύριος Μαρινάκης νομίζει πως ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι τρώνε κουτόχορτο.
6: Η άρση της τεκμαρτής φορολόγησης είναι το βασικό αίτημα των μικρομεσαίων.
10: Με τον νόμο για την τεκμαρτή φορολόγηση καταργήσαμε αυτό που διδάσκεται στα πανεπιστήμια τα οικονομικά όλου του κόσμου, ότι το επιχειρήν έχει κέρδη και ζημίες.
11: Τι ζητάμε, 400 εκατομμύρια, το 24% του πακέτου των μέτρων, να απευθύνεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
12: Με το ρυθμό που καλπάζουν και οι τιμές, ακόμη και να υπάρξει κάποια προφορολάφρυνθηση, δεν νομίζω ότι θα δούμε ιδιαίτερη διαφορά.
13: Το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ψευτικό. Έχει μειώσει φόρους, αλλά φόρους που εξυπηρετούν το ενδιαφέρον. Η τεκμαρτή, για παράδειγμα, φορολόγηση των επαγγελματιών, των αυταπασχολούμενων, κινείται προς αυτή την κατεύθυνση και όχι προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης φοροδιαφύγης.
6: Αφού η Νέα Δημοκρατία κατέστρεψε τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθιστώντας τους ασυνεπείς στις υποχρεώσεις τους, τώρα λέει ότι θα επιβραβεύσει τους συνεπείς.
0: Στην τελική ευθεία μπαίνει η κυβέρνηση για το πακέτο της ΔΕΘ, με το Μέγαρο Μαξίμου να ξεκαθαρίζει ότι οι παρεμβάσεις που θα ανακοινωθούν θα έχουν μόνιμο χαρακτήρα. Συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι και ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ στα ύψη ανεβαίνει η πολιτική αντιπαράθεση για τον 13ο και 14ο μισθό, αλλά και την ακρίβεια. Περισσότερα στο ρεπορτάζ της Χρύσας Μπάτου.
14: Με το ρώσιμο της ΔΕΘ να πλησιάζει στην κυβέρνηση, βάζουν τις τελευταίες πινελιές στο πακέτο μέτρων, το οποίο, όπως ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα έχει μόνιμο χαρακτήρα.
7: Ο στόχος της κυβέρνησης ποιος είναι και στα μέτρα που θα ανακοινωθούν, να στηριχθούν όσο γίνεται οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι, και όχι μόνο, και οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και κυρίως, εγώ θα πω, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, με όσα παραπάνω λεφτά μπορούμε, ούτως ώστε να είναι δίκαια η μοιρασιά Και τα μέτρα, αυτό που μπορώ να σας πω και κράτηστε, να είναι μόνιμο χαρακτήρα.
14: Το όχι του Συμβουλίου της Επικρατείας στην επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού φέρνει στα άκρα την πολιτική κόντρα με την κυβέρνηση διαστόματος Παύλου Μαρινάκη να τονίζει πως δεν υπάρχουν δημοσιονομικά περιθώρια και την αντιπολίτευση να επιμένει στην επαναφορά του.
5: Είδατε τι γαργάρα έγινε με τη 13η σύνταξη όταν αποκαλύφθηκε ότι μέσα στον υπολογισμό μας υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία δίνει η Νέα Δημοκρατία ήδη.
13: Το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Οι ανάγκες του λαού είναι κόστος. Οι ανάγκες της εργατικής τάξης και των υπόλοιπων εργατικών στρωμάτων είναι κόστος.
15: Αφού η κυβέρνηση λίστεψε με φόρους τους Έλληνες, τώρα ισχυρίζεται ότι μπορεί να επιστρέψει με τα δίθεν μέτρα στήριξης μόλις ενός δις.
7: Στο 13η σύνταξη και 14η και 13ος μισθός και 14ος είναι συνολικά 8 δισεκατομμύρια. Άρα 5 δις είναι οι δύο συντάξεις, 3 δις είναι οι δύο μισθοί. Όπως αντιλαμβάνεστε, τα λεφτά αυτά δεν υπάρχουν. Τα διαθέσιμα που έχουμε είναι κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο.
14: Την ίδια στιγμή, η αντιπολίτευση εγκαλεί την κυβέρνηση για την ακρίβεια.
16: Αποσπασματικά μέτρα, τα οποία ουσιαστικά δεν φτάνουν στην τσέπη του καταναλωτή.
17: Αν πραγματικά νοιάζεστε για τις επόμενες γενιές, σας κάνουμε κάτι για αυτές σήμερα. Να έχουν προσιτό σπίτι, να μπορούν να κάνουν τη ζωή τους στον τόπο τους.
18: Έχουμε δει μια σειρά από μέτρα. Το πόσο κάνει, το καλάθι του νοικοκυριού, διάφορα pass για διάφορες αγορές, όπως και τώρα συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ και τους πολιτές σε σχέση με κάποια αγαθά, τα οποία δεν έχουν αποδώσει.
14: Τη Δευτέρα θα πραγματοποιηθεί το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο μετά το καλοκαίρι.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι γνωρίζουμε για το πακέτο που διαμορφώνεται για τη ΔΕΘ και ποιες αποφάσεις βρίσκονται πιο κοντά στο να κλειδώσουν. Τις πληροφορίες έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, τις παρέθεσε στη Χριστίνα Δίδου. Πάμε να ακούσουμε.
19: Εκείνο για το οποίο διαβεβαιώνουν κυβερνητικά στελέχη είναι ότι η περίμετρος των παρεμβάσεων στη ΔΕΘ θα είναι μεγάλη. Ακούσαμε και στο βίντεο της Χρύσας Μπάτου, όπως και του Κωνσταντίνου Δαυλού, οικογένειες, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες, επιχειρήσεις. Ένα σχεδιασμό.
20: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
21: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 8:30.
22: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
20: Ερμής 91,8 στα FM.
23: Και τώρα σύνδεση του Ερμή FM 91,8 με τον Sky 100,3.
0: Και την ίδια ώρα ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο με τη ΔΕΘ να αποτελεί τον επόμενο μεγάλο σταθμό στην αντιπαράθεση κυβέρνησης και κομμάτων. Το Μέγαρο Μαξίμου εξαπολύει πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα για την οικονομία, ενώ στο στόχαστρο βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς με αφορμή την κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά. Ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
24: Έχοντας εισέλθει σε μια μακροχρόνια προεκλογική διαδρομή, κυβέρνηση και κόμματα έχουν λάβει θέσεις μάχης και όλοι βάλουν εναντίον όλων. Το Μέγαρο Μαξίμου στρέφει τα πειρά του στον Αλέξη Τσίπρα και τα όσα έγιναν επί διακυβέρνησής του στην οικονομία.
7: Αν κάνουμε το λάθος και βάλουμε ως μέτρο σύγκρισης τη διακυβέρνηση του κ. Τσίπρα, τότε έχουμε χάσει πριν μπούμε στο γήπεδο. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε εάν όλες αυτές τις κρίσεις, τους πολέμους, τις οικονομικές συνέπειες, τον πρωτοφανή πληθωρισμό, γιατί δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην βλέπει την ακρίβεια, όλα αυτά τα οποία ακουμπάνε άμεσα την οικονομία, τα αντιμετωπίζουμε με τη διαλυμένη οικονομία που μας άφησε ο κ. Τσίπρας.
24: Ο πρώην Πρωθυπουργός συνεχίζει την επικοινωνιακή του εκστρατεία με ορίζοντα την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη στις 2 Σεπτεμβρίου.
25: Υπήρχαν πράγματα που δεν καταφέραμε να κάνουμε, πράγματα που κάναμε λάθος. Γι' αυτό που σήμερα με βασανίζει είναι η ανάγκη να επιχειρήσουμε σε στέρεες βάσεις αυτή τη μια προσπάθεια. Να έχει διάρκεια.
24: Στο κάδρο του Μαξίμου βρίσκεται και ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος ετοιμάζει το νέο του κόμμα με βασικό αφήγημα την κριτική του για τους κυβερνητικούς χειρισμούς στα ελληνοτουρκικά.
7: Το να είσαι όταν έχεις την εξουσία στο κλίμα του διαλόγου, όχι της υποχώρησης, άλλο διάλογος, άλλο υποχώρησης. Και όταν φεύγεις από την εξουσία, να αποφασίζεις να είσαι πιο επιθετικός με τη γείτονα χώρα, γιατί είναι εκ του ασφαλούς αυτή η επιθετικότητα, δεν ισχυροποιεί καθόλου τη χώρα την οποία έχει υπηρετήσει είτε ως πρωθυπουργός είτε από οποιοδήποτε άξιο.
24: Το Σεπτέμβριο στη ΔΕΘ τα κόμματα θα παρουσιάσουν το οικονομικό τους πρόγραμμα.
0: Αλλάζουμε εντελώς θέμα τώρα. Ένα ντρόουν φορτωμένο με παραγγελίες επιχείρησε να προσγειωθεί στις φυλακές της Λάρισας. Το ΟΔΕΜΑ δεν έφτασε ποτέ, αλλά καταρρίφθηκε από σύστημα αντιντρόουν. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς θα μας πει τι μετέφερε και πώς κατάφεραν οι αρχές να το εξουδετερώσουν.
18: Έγινε λοιπόν το περιστατικό χθες το απόγευμα στο σοφρονιστικό κατάστημα της Λάρισας. Είδε λοιπόν η εξωτερική φρουρά των φυλακών, οι άντρες εξωτερικής φρουράς, ένα ντρόουν να πλησιάζει τις φυλακές έχοντας προσαρτημένο ένα δέμα. Μάλιστα πλησίαζε τους χώρους προαυλισμού των φυλακών. Αμέσως λοιπόν ειδοποίησαν και έτσι ενεργοποιήθηκε το ελληνικό αντιντρόουν σύστημα, το ΕΛΚΑΚ, το οποίο στην ουσία μέσω ηλεκτρικών παρεμβολών κατάφερε να καταρρύψει το συγκεκριμένο ντρόουν και να πέσει σε μία από τις πτέρυγες των φυλακών. Φυσικά περισυνελέγει και το δέμα, το οποίο έφερε αρκετά πράγματα. Είχε 12 κινητά τηλέφωνα, είχε 4 ρούτερ ασύρματης σύνδεσης, είχε 3 συσκευές αποθήκευσης, είχε καλώδια φόρτισης, ενσύρματα ακουστικά, αντάπτορες, ασύρματα ακουστικά Bluetooth και είχε και διάφορα άλλα, μεταξύ αυτών και 21 κάρτες SIM. Δεν είναι η πρώτη φορά που ντρόουν πλησιάζει το συγκεκριμένο σοφρονιστικό κατάστημα. Είχαμε και τον περασμένο Μάρτιο μια ανάλογη περίπτωση. Εκεί λοιπόν το συγκεκριμένο ντρόουν κατερρύφθηκε και είχε μάλιστα και ναρκωτικά. Είχαμε και συλλήψεις.

0: Νέα στοιχεία μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ερευνών για την τραγωδία με τους τρεις νεκρούς στη Σύφνο, εκεί όπου κατέπεσε το ελικόπτερο λίγο πριν την προσγείωσή του στο ελικοδρόμιο του νησιού. Ο Γιάννης Ουλιώτης έχει αναλυτικό ρεπορτάζ, πάμε να τον ακούσουμε.
1: Σύμφωνα με επίσημη αναφορά που έχει καταχωριστεί στη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, το ελικόπτερο που κατέπεσε την Δευτέρα στη Σύφνο είχε στην αρχή του καλοκαιριού εμπλακεί σε ένα σοβαρό περιστατικό στην Πάρο, το οποίο είναι πιθανό να είχε προκαλέσει βλάβη στο ουραίο στροφείο του, δηλαδή τον πίσω έλικα. Συγκεκριμένα, Χριστίνα, την 1η Ιουνίου το ελικόπτερο είχε πραγματοποιήσει δρομολόγιο στην Πάρο. Κατά την παραμονή του στο νησί, όσο δηλαδή παρέμενε στο έδαφος, οι υπεύθυνοι του ελικόπτερου είχαν ακινητοποιήσει με ημάντες τον πίσω έλικα, ούτως ώστε να μην γυρίζει από τον ισχυρό αέρα. Να προστατεύσουν δηλαδή το στροφείο από τους ισχυρούς ανέμους. Όταν όμως στη συνέχεια ο χειριστής του ελικόπτερου παρέλαβε τους επιβάτες, έθεσε σε λειτουργία τους έλικες χωρίς προηγουμένως να αφαιρέσει τους ημάντες. Το συμβάν είχε θεωρηθεί σοβαρό και η ιδιοκτήτρια εταιρεία είχε ενημερώσει όσο όφιλε την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας με τους υπευθύνους για τη διερεύνηση του αεροπορικού δυστυχήματος στη Σύφνο να εξετάζουν σήμερα το ενδεχόμενο το συγκεκριμένο περιστατικό να είχε προκαλέσει καταπώνηση ή ακόμα και ζημιά σε εξαρτήματα του ουραίου στροφείου. Εξέλιξη που ίσως να συνδέεται και με το δυστύχημα της περασμένης Δευτέρας. Για το περιστατικό του Ιουνίου, πάντως, να διευκρινίσουμε εδώ ότι έχει ενημερωθεί και η αστυνομία που διεξάγει έρευνα για το δυστύχημα. Πάντως, από τη βάση δεδομένων της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας προκύπτει ακόμα ότι το μοιραίο ελικόπτερο είχε ελεγχθεί και λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοείας στις 2 Ιουλίου, μετά δηλαδή τα γεγονότα που είχαν εξελιχθεί στην Πάρο.
0: Στο άλλο τραγικό συμβάν τώρα, 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων στην Ψάθα, τα συντρίμια τους ανασύρθηκαν από τη Χαράδρα και μεταφέρθηκαν στο Τατόι για να εξεταστούν από τους πραγματογνώμονες. Την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας που κόστισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους. Περισσότερα θα μας πει στο ρεπορτάζ που ακολουθεί ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
2: Γερανός απομακρύνει το κατεστραμμένο στροφείο του πυροσβεστικού ελικοπτέρου Bell μέσα από τη Χαράδρα όπου κατέπεσε. Περίπου μία ώρα αργότερα οι ημάντες σηκώνουν από το οδόστρωμα την διαλυμένη άτρακτο. 19 ημέρες μετά τη μοιραία σύγκρουση των δύο μισθωμένων ελικοπτέρων στην Ψάθα που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο του 46χρονου Δανού χειριστή και του Έλληνα μεταφραστή, τα συντρίμμια μεταφέρονται σε ασφαλές σημείο στην αεροπορική βάση στο Τατόι. Η δύσκολη επιχείρηση ξεκίνησε μέσα από την Χαράδρα στην οποία κατέπεσε το ένα από τα δύο μισθωμένα ελικόπτερα στις 2 Αυγούστου. Στο σημείο που βρίσκεται πίσω μου εντοπίστηκε ο έλικας του ενός ελικοπτέρου και τα εξειδικευμένα συνεργεία τον αφαίρεσαν νωρίς το πρωί. Τεχνικοί αποσυναρμολογούν τμήματα από τους έλικες προκειμένου να γίνει η ασφαλής μεταφορά. Τα γερανοφόρα οχήματα της εξειδικευμένης εταιρείας που ανέλαβε τις εργασίες απομάκρυνσης έφτασαν στο σημείο της συντριβής λίγο μετά τις 10 το πρωί. Στην επιχείρηση συμμετείχαν στελέχη της πυροσβεστικής ενώ υπήρχε παρουσία πραγματογνώμονα του ΕΟΔΑ ΣΑΜ. Η ώρα είναι 12 το μεσημέρι και εδώ και τουλάχιστον μια μισή ώρα τα εξειδικευμένα συνεργεία εργάζονται προκειμένου να απομακρύνουν τα συντρίμμια από την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας Βιλίων. Πρώτα ο γερανός απομάκρυνε το στροφείο του ελικοπτέρου. Τα τμήματα του ελικοπτέρου αναμένεται να εξεταστούν στο Τατόι από τους τρεις διορισμένους πραγματογνώμονες που έχουν αναλάβει τη διερεύνηση. Σε ένα παράλληλο κομμάτι της έρευνας, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος θα λάβουν καταθέσεις από τους αξιωματικούς της πυροσβεστικής που συντόνιζαν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης στο Πόρτο Γερμενό την ημέρα της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων.

0: Τραγωδία σημειώθηκε στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου λίγο πριν από τα φανάρια της Κάτω Αχαΐας. Μια γυναίκα έχασε τη ζωή της και ένας ακόμη άνθρωπος τραυματίστηκε σε τροχαίο δυστύχημα. Θα μας πει περισσότερα η Έλενη Παρασκευοπολού.
1: Στο σημείο λοιπόν που βρισκόμαστε σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο που μια γυναίκα έχει χάσει τη ζωή της. Τα δύο οχήματα είχαν κίνηση, το ένα προς Πύργο και το άλλο προς Πάτρα στην παλαιά Εθνική Οδό Πατρών Πύργου. Το ένα όχημα μετά τη σφοδρή με τοπική σύγκρουση παρέμεινε στο οδόστρωμα και το δεύτερο κατέληξε στο σημείο που βλέπετε τώρα και πήρε φωτιά. Έφτασαν στο συγκεκριμένο σημείο άμεσα ισχυρές αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις. Οι πυροσβέστες έσβησαν τη φωτιά και εντόπισαν μία γυναίκα που είχε απανθρακωθεί μέσα στο όχημα. Και ο οδηγός του άλλου οχήματος τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Και πλέον τα αίτια της τραγωδίας αναζητάει η τροχέα Πατρών, γιατί αξίζει να αναφέρουμε πως πρόκειται για ένα σημείο απόλυτης ευθείας, θα λέγαμε, με τα δύο οχήματα να πρέπει τώρα να διερευνηθεί για το πως κατέληξαν σε αυτή την σφοδρότατη μετοπική σύγκρουση.
0: Σαφές και αυστηρό μήνυμα προς την Άγκυρα στέλνει η Αθήνα απέναντι στις συνεχιζόμενες τουρκικές προκλήσεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση διαμηνύει ότι οι μονομερείς ενέργειες της Τουρκίας δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα και απαντά με όπλο το διεθνές δίκαιο και τη διπλωματία. Την ίδια ώρα παραμένει σε επαγρύπνηση και προετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακωνσταντίνου.
2: Η Αθήνα ανεβάζει την πίεση της διεθνούς νομιμότητας απέναντι στη ρητορική του αναθεωρητισμού και τα διπλωματικά ξεστρατίσματα της Άγκυρας, στέλνοντας το μήνυμα πως όσο η Τουρκία ανοίγει τη βεντάλια των προκλήσεων, τόσο θα στενεύουν τα περιθώρια των κινήσεών της.
3: Δεν παράγουν κανένα αποτέλεσμα. Είναι ο δρομέας που τρέχει μόνος του στον κήπο του και παίρνει μετάλλιο και το δίνει στον εαυτό του. Και ενδεχομένως κάποιες από αυτές τις κινήσεις να είναι και κινήσεις πυροτεχνήματα ή αντιπερισπασμού. Όταν βλέπει μια χώρα, τη γείτονα χώρα της, εμείς δεν τις κάνουμε αυτές στο πλαίσιο ενός ανταγωνισμού με την Τουρκία, να μεγαλώνει ουσιαστικά.
2: Τα απανωτά κρούσματα των τουρκικών παρανομιών, σύμφωνα με τους ειδικούς, ανεφοδιάζουν με πυρομαχικά την ελληνική διπλωματική φαρέτρα, προκειμένου να ανακόψει την πορεία της Άγκυρας τόσο στην ένταξη προς το Rearm Europe, όσο και προς το πρόγραμμα των F-35.
4: Η Ιταλία, η Ισπανία και η Γερμανία. Και υπάρχει και ένα τμήμα στην Αμερική που επιθυμεί να βοηθήσει την Τουρκία προς αυτούς τους δύο στόχους. Άρα αυτό που έχει συμβεί τώρα μας δίνει εξαιρετικό υλικό για να μπορέσουμε να πολεμήσουμε την ένταξη.
2: Την ίδια στιγμή στη γείτονα προπαγανδίζεται η μεταφορά της γαλάζιας πατρίδας από τους χάρτες στη θάλασσα. Με παιδιά μπροστά σε ένα στρατιωτικό σκηνικό, η Άγκυρα προμοτάρει το αναθεωρητικό δόγμα μέσω αμυντικής έκθεσης για το πολεμικό της ναυτικό. Από την άλλη, δημοσιεύματα στη γείτονα επιβεβαιώνουν την ελληνική ανάγνωση για τις τρεις αιστείες της τουρκικής αντίδρασης. Η αποκάλυψη των απειλών του Υπουργού Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας πρόδωσε και την ενόχληση της Άγκυρας για τη συνεργασία Αθήνα-Τελαβίβ. Με αιχμή και τα Ισραηλινά συστήματα που θωρακίζουν τα νησιά όπως η Spike and Loss και η Fals, που δίνουν στο ελληνικό πυροβολικό δυνατότητα πλήγματος σε πολύ μεγαλύτερες αποστάσεις.
5: Παρακολουθούνται όλες οι δραστηριότητες της Ελλάδας που παραβιάζουν τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της Τουρκίας και αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο. Οι στρατιωτικές δραστηριότητες που αναπτύσσει το Ισραήλ με την Ελλάδα παρακολουθούνται επίσης στενά.
2: Αφού το πάντως στις τουρκικές χαράξεις σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, η Αθήνα εκπονεί σχέδια για όλα τα σενάρια.
6: Την αποτροπή σου τη δείχνεις στο πεδίο με τις δυνάμεις που έχεις.
2: Ταυτόχρονα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τα διαβήματα διαμαρτυρίας.
0: Και την ίδια ώρα στα άκρα οδηγείται η αντιπαράθεση Ισραήλ-Τουρκίας. Ο Νετανιάχου εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Ταγίπ Ερντογάν μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εξέδωσε η Άγκυρα. Σε βάρος του, ο Γιώργος Φελίδης θα μας πει τι πυροδότησε αυτή τη νέα κλιμάκωση.
7: Πρόκειται, Χριστίνα, για κράτη συμμαχικά των ΗΠΑ, αλλά και χώρες που σε μεγάλο βαθμό παρακάμπτουν ήδη τις κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Τεχεράνη. Ας δούμε ποιοι αναμένεται να πληγούν περισσότερο και πώς μπορούν να αντιδράσουν, εάν αντιδράσουν. Και αρχίζουμε με την Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος πελάτης του Ιράν, ο μεγαλύτερος αγοραστής πετρελαίου. 31 δισεκατομμύρια δολάρια έδωσε για πετρέλαιο. Όπως έχει δείξει και στο παρελθόν, είναι πιθανόν να επιβάλλει αντικυρώσεις στις ΗΠΑ, εάν δεχθεί κυρώσεις. Πάμε στη Ρωσία, η οποία ήδη υπόκειται σε εκτεταμένες αμερικανικές κυρώσεις και έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργεί σε μεγάλο βαθμό εκτός του οικονομικού πλαισίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Τρίτη χώρα είναι η Τουρκία, η οποία το διμερές εμπόριο με το Ιράν έχει φτάσει τα 6 δισεκατομμύρια δολάρια και να θυμίσουμε ότι το 2018 σε ανάλογες κυρώσεις Τραμπ εναντιώθηκε στις κυρώσεις αυτές και τελικά πέτυχε την εξαίρεσή της από τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα επίσης έχουν εισαγωγές από το Ιράν στα 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια, αλλά έχουν και τις καταθέσεις Ιρανών οντοτήτων και προσώπων που φτάνουν, σύμφωνα με υπολογισμούς, στα 20 δισεκατομμύρια δολάρια σε τράπεζες του Άμπου Ντάμπι και του Ντουμπάι. Υπάρχει βέβαια και το Ιράκ, το οποίο έχει διμερές εμπόριο και λόγω γυτνίασης με το Ιράν που φτάνει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ μόνο για φυσικό αέριο το Ιράκ έδωσε στο Ιράν 5 δισεκατομμύρια δολάρια τον τελευταίο χρόνο. Και βέβαια υπάρχει και το Πακιστάν, του οποίου το διμερές εμπόριο με το Ιράν φτάνει τα 4 δισεκατομμύρια δολάρια και το ξέρουμε ότι έχει αναλάβει έναν ενεργό διαμεσολαβητικό ρόλο για την επίλυση του πολέμου.
0: Ακούσαμε τον Γιώργο Φελίδη να μας εξηγεί τι συμβαίνει και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του ολοκληρωτικού οικονομικού πολέμου που ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν και τι ζημιές θα υποστούν πολλά κράτη εάν εφαρμοστεί το αμερικανικό εμπάργκο. Αυτό μας εξήγησε ο Γιώργος Φελίδης πριν.
8: Ερμής 91,8 στα FM.
0: Την κλιμάκωση που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Γιώργος Φελίδης και πάλι για το τι πυροδότησε αυτή την κλιμάκωση, την πολύ σκληρή απάντηση σήμερα του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά και τι προηγήθηκε.
7: Στη δήλωσή του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτηρίζει τον Ερντογάν ως αντισημίτη δικτάτορα, ο οποίος έχει διαπράξει σφαγές εναντίον Κούρδων, φιλοξενεί τρομοκράτες της Χαμάς, κατέχει το ίμιση της Κύπρου και φυλακίζει αριθμό ρεκόρ δημοσιογράφων και πολιτικών που αντιτίθεται σε αυτόν, προσθέτοντας ότι ο Τούρκος πρόεδρος τώρα επιδιώκει να επεκτείνει την πεντριοπαθή του επιθετικότητα εναντίον του Ισραήλ και στη Συρία. Κάτι που το Ισραήλ δεν θα το ανεχθεί. Η αξιολείπητη προσπάθεια, όπως τονίζει ο κ. Νετανιάχου, του Ερντογάν να εκφοβήσει τους ηγέτες και τους στρατιώτες του Ισραήλ, της μοναδικής πραγματικής δημοκρατίας στη Μέση Ανατολή, δεν θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα να πούμε ότι αφορμή ήταν λίγες ώρες νωρίτερα το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης που, σύμφωνα με εντάλματα σύλληψης του Πρωθυπουργού Νετανιάχου και ενός Ισραηλινού πολίτη, ζήτησε από το Υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας να εκδώσει ερυθρές αγγελίες με σκοπό τη διεθνή σύλληψή τους. Με αφορμή την Ισραηλινή επιχείρηση αναχέτησης του στολής για τη Γάζα και τα όσα ακολούθησαν τις συλλήψεις των ακτιβιστών επιβατών του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αφέκ Μόσκοβιτς διώκονται για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, στέρηση ελευθερίας, εκούσιους ξυλοδαρμούς και τραυματισμούς, βασανιστήρια, καταστροφή αγαθών, λαιλασία και εκτροπή μέσων μεταφοράς, όπως αναφέρει ο Τούρκος Υπουργός Δικαιοσύνης.
0: Οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή φτάνουν ήδη μέχρι τις αντλίες των πρατηρίων στη χώρα μας. Οι τιμές των καυσίμων κινούνται ανωδικά, με το πετρέλαιο κίνησης να έχει ξεπεράσει κατά μέσο όρο τα 2 ευρώ το λίτρο. Θα μας πει περισσότερα ο Μάριος Γιαννόπουλος.
9: Δυσίωνες οι προοπτικές για αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξαιτίας των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Χαρακτηριστική περίπτωση η αμόλυβδη βενζίνη, που πλέον έχει σπάσει το ψυχολογικό φράγμα των 2 ευρώ.
10: Εκεί που πέφτουν, εκεί ξανανεβαίνουν δυστυχώς. Το γεμίζω αναγκαστικά γιατί κάνω πολλές διαδρομές.
9: Η μέση τιμή του ντίζελ διαμορφώθηκε στα 2,012 ευρώ το λίτρο, σημειώνοντας αύξηση 1,6 λεπτά μέσα σε μια μέρα, ενώ από τις 17 Αυγούστου η επιβάρυνση φτάνει τα 2,3 λεπτά ανά λίτρο.
11: Πάντα το γεμίζουμε γιατί έχουμε μεταμοσχευμένη γυναίκα και επικοινωνούμαστε και μας χρειάζεται άμεσα να έχουμε γεμάτο το ρεζερβουάρ.
9: Η αύξηση στο ντίζελ τον Ιούλιο φτάνει στο 12,1%, η τρίτη μεγαλύτερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ο μέσος όρος στα κράτη-μέλη είναι 4,3%.
11: Σκαρφάλωση. Πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε?
12: Έχετε περιορίσει μετακινήσεις?
11: Ναι, βέβαια.
9: Καθώς οι τιμές αντιστέκονται, μοιάζει να κλειδώνει η παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης, η οποία φτάνει τα 10 λεπτά το λίτρο.
13: Η βοήθεια της κυβέρνησης εξαφανίζεται, εκμηδενίζεται σε πάρα πολύ γρήγορο χρονικό διάστημα. Άρα στην ουσία είναι σαν να μην υπάρχει.
9: Βασική αιτία της αβεβαιότητας παραμένει η σύγκρουση στα στενά του Ορμούζ και οι καταναλωτές ανησυχούν ότι η παράταση του αποκλεισμού θα επιφέρει νέες αυξήσεις στο σύνολο της ενέργειας.
0: Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές της χώρας μετά την έξαρση του ιού του Δυτικού Νείλου. Τα κρούσματα έχουν αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με πέρυσι, ενώ εντείνονται τα μέτρα κατά πολέμησης των κουνουπιών, θα μας πει περισσότερα η Μαρία Δουρουδή.
14: Η φετινή εικόνα, Χριστίνα, είναι αισθητά επιβαρημένη. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του ΕΟΔΗ, μέχρι τις 19 Αυγούστου είχαν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι, όλοι σε άτομα άνω των 65 ετών, όταν το 2025 είχαν καταγραφεί 96 κρούσματα και 9 θάνατοι. Η Ανατολική Αττική καταγράφει τη μεγαλύτερη επιβάρυνση. Στο Δήμο Σπάτων Αρτέμιδας έχουν εντοπιστεί 16 κρούσματα, στο Δήμο Μαρκοπούλου Μεσογείας 13 και στο Δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 9. Στη μεγάλη πλειονότητα των περιπτώσεων η μόλυνση περνά απαρατήρητη. Περίπου 8 στους 10 ανθρώπους που μολύνονται δεν εμφανίζουν κανένα σύμπτωμα, ενώ 2 στους 10 εμφανίζουν ήπια νόσο που θυμίζει γρίπη. Σε λιγότερος από 1 στους 100 ασθενείς, Χριστίνα, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, η νόσος μπορεί να εξελιχθεί σοβαρά και να προσβάλλει το κεντρικό νευρικό σύστημα. Όσον αφορά στα συμπτώματα, Χριστίνα, αυτά μοιάζουν με αυτά της γρίπης. Οι ασθενείς παρουσιάζουν γαστρεντερικά προβλήματα και εξανθήματα. Τέλος, 1 στους 100 μπορεί να παρουσιάσει εγκεφαλή, μηνυγκίτιδα ή οξία χαλαρή παράλυση.
0: Ακούσαμε την Μαρία Δουρουδή πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky στη Χριστίνα Δίδου και μπορεί ο Αύγουστος να οδεύει προς το τέλος του, για κάποιους όμως οι διακοπές αρχίζουν τώρα. Οι τελευταίοι αδειούχοι του μήνα εγκαταλείπουν τις πόλεις και παίρνουν τον δρόμο για τους προορισμούς των διακοπών τους. Στα διόδια της Ελευσίνας είναι ο Νίκος Μαλιαράκης. Πάμε να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky.
15: Μπορεί πολλοί να επιστρέφουν, όμως για πολλούς οι καλοκαιρινές διακοπές ξεκινούν σήμερα και ξεκινούν εδώ από το λιμάνι του Πειραιά. Θα δείτε με τη βοήθεια του Τόλη Παπαγεωργίου τον κόσμο, ο οποίος έχει συγκεντρωθεί εδώ και ώρα μπροστά από το συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο αναχωρεί στις 9 για το λιμάνι του Ηρακλείου. Η επιβατική κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη, καθώς έχουμε την κορύφωση του τελευταίου κύματος αδειούχων που εγκαταλείπουν το κλινόν άστι από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Αναχωρούν σήμερα περισσότεροι από 17.000 ταξιδιώτες, ενώ μέχρι την Κυριακή ο αριθμός αυτός θα φτάσει συνολικά σχεδόν τις 50.000. Εκτιμάται ότι το τριήμερο, μέχρι δηλαδή και την Κυριακή, από τα λιμάνια του Πειραιά, του Λαβρίου και της Ραφίνας θα έχουν αναχωρήσει συνολικά πάνω από 80.000 ταξιδιώτες. Το λιμονικό σώμα έχει λάβει αυξημένα μέτρα τόσο για τη διευκόλυνση των ταξιδιωτών όσο και για την ομαλή επιβίβασή τους.
0: Το λιμάνι λοιπόν του Πειραιά ο Νίκος Μαλιαράκης ήταν, και όχι στα διόδια της Ελευσίνας όπως αναφέρθηκε νωρίτερα. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, την καλύτερη προβολή για τη χώρα μας έκανε η Μαντόνα, γιορτάζοντας εδώ τα 68α γενέθλιά της. Από το Γλέντι σε ένα χωριό της Κέρκυρας μέχρι τα Μετέωρα και την Πάτμο, η βασίλισσα της pop χόρεψε, έσπασε πιάτα, επισκέφθηκε μοναστήρια και αποθέωσε την Ελλάδα. Μέσω Instagram της ευχήθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη φράση «Και του χρόνου εδώ». Ρεπορτάζ έχει η Μαρία Δουρουδή, να το ακούσουμε.
14: Με ένα βίντεο ύμνο στην Ελλάδα, η Μαντόνα μοιράστηκε στιγμές από τις διακοπές της σε Κέρκυρα, Πάτμο και Μετέωρα, σβήνοντας τα κεράκια από διάφορες τούρτες για τα 68α γενέθλιά της. Οι εκατομμύρια followers της είδαν τη Μαντόνα να παίζει ντέφι, να χορεύει με την παρέα της παραδοσιακούς χορούς, να σπάνε πιάτα και να κάνουν βουτιές στα καταγάλανα νερά του Ιωνίου. είναι τα γενέθλιά μου. Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα και ταΐστε γάτες. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, έγραψε η ίδια στην ανάρτησή της. Η παγκοσμίου φήμης Popstar στις 16 Αυγούστου γιόρτασε τα γενέθλιά της στο χωριό Κουραμάδες της Κέρκυρας, σε μια παραδοσιακή ταβέρνα που κανείς δεν ήξερε ποια θα ήταν η καλεσμένη. Και η χοροδία Άγιος Σπυρίδων μάλιστα εμφανίστηκε ως έκπληξη.
16: Παρουσιάστηκαν τα παιδιά από το πουθενά, βγαίνοντας από ένα καντούνι του χωριού, σαν μια όμορφη παρέα, όπου τραγούδησαν την Τριανταφυλιά.
14: Ο μοναδικός Έλληνας δημοσιογράφος που βρέθηκε εκείνο το βράδυ στο ίδιο τραπέζι με τη Μαντόνα ήταν ο Πάνος Νικολακόπουλος, ο οποίος μέχρι και σήμερα δεν μπορεί να πιστέψει ότι έζησε αυτή την εμπειρία.
17: Ανταλλάξαμε βλέμματα, ανταλλάξαμε χαμόγελα, της απίθυνα το λόγο, μου απάντησε. Ήταν όλο πάρα πολύ σουρεαλιστικό και εξωπραγματικό. Της ευχήθηκα χρόνια πολλά, της είπα αυτό που εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι πολλοί θα ήθελαν να της πούν, ότι δηλαδή στην Ελλάδα την αγαπάμε.
14: Λίγες μέρες πριν η Μαντόνα επισκέφτηκε τα Μετέωρα.
18: Ήταν μια σημαντική επίσκεψη και για τα Μετέωρα αλλά και για ολόκληρο τον Δήμο.
19: Η Μαντόνα έφτασε το απόγευμα της 14ης Αυγούστου στη Μονή Βαρλαάμ με 14 άτομα συνοδεία. Όπως φαίνεται, μίλησε με τον ίδιο τον ηγούμενο της Μονής και περιηγήθηκε στους χώρους της. Παρέμεινε στη Μονή για τουλάχιστον 3 ώρες.
20: Η κουβέντα περιστράφηκε γύρω από θέματα θρησκευτικού περιεχομένου και ο χαρακτήρας της συζήτησης ήταν καθαρά πνευματικός.
14: Με άκρα μυστικότητα η Μαντόνα επισκέφτηκε και το νησί της Πάτμου.
21: Εντυπωσιάστηκε πολύ με τους ιερούς τόπους του νησιού μας και στη Μονή και στην αποκάλυψη που πήγε. Έφυγε μάλλον με τις καλύτερες εντυπώσεις από το νησί και υποσχέθηκε ότι θα ξαναέρθει.
14: Αναδημοσιεύοντας βίντεο της διάσημης τραγουδίστριας από το γλέντι των γενεθλίων της, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έγραψε: «Χρόνια πολλά, Μαντόνα. Χαίρομαι που πέρασες ωραία στην Ελλάδα. Να ξαναέρθεις του χρόνου».
0: Σοβαρές ζημιές λίγο πριν από τη συγκομιδή αχλαδιών μετρούν οι παραγωγοί, με ορισμένους να μην μπαίνουν καν στα χωράφια για να μαζέψουν. Οι αγρότες βλέπουν την παραγωγή να γίνεται όλο ένα πιο απρόβλεπτη, ενώ την ίδια ώρα καταγγέλουν τεράστια ψαλίδα στις τιμές από το χωράφι μέχρι το ράφι. Πάμε να ακούσουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά.
22: Στον Τύρναβο, η συγκομιδή για τα χλάδια κρυστάλλια βρίσκεται στο ζενίθ τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στην περιοχή αυτή παράγεται σχεδόν το 90% της συνολικής εθνικής παραγωγής. Τα κρυστάλλια αποτελούν μια διαχρονικά αγαπημένη ελληνική ποικιλία που ξεχωρίζει για την τραγανή υφή, τη χυμώδη γεύση και το πλούσιο αρώμα της.
23: Είναι πολύ νόστιμο σε σχέση με τα υπόλοιπα και έχει και μεγάλη αποθηκευτική διάρκεια. Πλέον βρίσκεται όλο το χρόνο στα ράφια.
22: Η φετινή χρονιά όμως είναι απογοητευτική. Η κλιματική κρίση χτύπησε την παραγωγή δύο φορές, με τους αγρότες να βρίσκονται σε απόγνωση, περιμένοντας ακόμη τις αποζημιώσεις.
19: Στην περιοχή του Τυρνάβου φέτος όσοι πήρανε παραγωγή από το αχλάδι κρυστάλλι ήταν πραγματικά τυχεροί. Υπάρχουν πολλοί αγρότες που λόγω της κακοκαιρίας πριν από 20 μέρες με ένα σφοδρό χαλάζι έχασαν όλοι τους την παραγωγή και βέβαια δεν μπήκαν καν να μαζέψουν στα περιβόλια.
24: Δεν έκανε βαρύ χειμώνα για να κοιμηθούν τα δέντρα, οπότε μόλις έδεσαν οι καρποί τους έριξε κάτω.
22: Τα ακραία καιρικά φαινόμενα ανατρέπουν κάθε προγραμματισμό.
25: Υπάρχουν χρονιές που υπάρχει μια κανονική παραγωγή, έτσι ώστε ο παραγωγός να συνεχίσει να παράγει την επόμενη χρονιά. Αλλά υπάρχουν και χρονιές οι οποίες η παραγωγή είναι πάρα πολύ ελάχιστη, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα έξοδα δεν βγαίνουν.
22: Αχτίδα αισιοδοξία όμως φαίνεται να έρχεται από το εξωτερικό, καθώς ανοίγουν για εξαγωγή οι αγορές της Ανατολικής Ευρώπης, δημιουργώντας νέες προοπτικές και ευκαιρίες διάθεσης του προϊόντος για τους παραγωγούς.
0: Το φαινόμενο Ελνίνιο δείχνει ήδη τα δόντια του και οι επιστήμονες προειδοποιούν για ένα εκρηκτικό συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή. Ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες πλήττουν την Νότια Αμερική, την ώρα που σε άλλες περιοχές αυξάνεται ο κίνδυνος ξηρασίας. Οι προβλέψεις είναι δυσίωνες. Το 2027 είναι πολύ πιθανό να καταγραφεί ως το θερμότερο έτος στην ιστορία. Την ίδια ώρα όμως γίνονται ακόμη πιο ανησυχητικές προειδοποίησεις. Η Βρετανική Η Μετεωρολογική Υπηρεσία εκτιμά ότι το Ελνίνιο που αναπτύσσεται στον Ειρηνικό μπορεί να είναι το ισχυρότερο που έχει καταγραφεί στη σύγχρονη εποχή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τον ανταποκριτή μας στο Λονδίνο, τον Γιάννη Χανιωτάκη.
1: Είναι πράγματι δραματικές οι προβλέψεις της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας σχετικά με το φαινόμενο El Niño και όλα δείχνουν πως θα μπορούσε να εξελιχθεί, όπως είπες και εσύ, η Χριστίνα, στο ισχυρότερο που έχει καταγραφεί από τον 19ο αιώνα. Το εν λόγω φυσικό φαινόμενο χαρακτηρίζεται από την αύξηση της θερμοκρασίας των επιφανειακών υδάτων στον Ειρηνικό. Μία άνοδος της τάξης των 2 βαθμών Κελσίου αρκεί για να χαρακτηριστεί εξαιρετικά ισχυρό.

0: Η ώρα στον Ερμή είναι 9.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η Whirlpools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. Whirlpools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Για το Ιόνιο, ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Βιτία μεταφοράς λιμάτων, Σιδηροκαστρίτης Αλέξανδρος. Διαθέτουμε ιδιόκτητα βιτία μεταφοράς λιμάτων με ασφάλεια 24 ώρες το 24ωρο. Τα τελευταία τεχνολογίας καινοτόμα βιτία μας, χαμηλών εκπομπών μεθανίου και φόρτωσης χωρίς κινητήρα, είναι κατάλληλα για ιδιαίτερες περιπτώσεις απόλυτης ησυχίας. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη 10 χρόνια τώρα και ανταποδίδουμε, μεγαλώνοντας τη χωρητικότητα των βιτίων μας, κρατώντας τις ίδιες χαμηλές τιμές. Σήμα μας, το πράσινο ελεφαντάκι. Θα μας βρείτε στον Παντοκράτορα και στα τηλέφωνα 697-324515 και 26950-55137.
1: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα. Στην ECOMAT γνωρίζουμε τη σημασία του τέλειου ύπνου.
2: Ανακαλύψτε τα βραβευμένα στρώματα της ECOMAT που εξασφαλίζουν την τέλεια ανατομική στήριξη ώστε να ξυπνάτε πραγματικά ανανεωμένοι.
1: Με την ECOMAT δεν αλλάζει στρώμα, αλλάζει ζωή.
2: Βρες τα όλα στο ecomat.gr ή στα καταστήματά μας. Για τη Ζάκυνθο στο Γαϊτάνι. ECOMAT. Το καλύτερο μέρος του κόσμου για ύπνο.
3: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ο κόσμος αλλάζει και μαζί του αλλάζουν οι αξίες και η ζωή. Και αν υπάρχει κάτι που δεν αλλάζει, αυτό είναι η αγάπη μας για εσάς. Πρώτη ματιά, κάθε πρωί, λίγο μετά τις 9, με τον Φίλιππο Συνετό. Στο ραδιόφωνο του Ερμή και στους 91,8 μεγάκυκλους.
1: Η ενημέρωση ξεδιπλώνει τα γεγονότα και ο Ερμής καταγράφει τις εξελίξεις. Εν εξελίξη, κάθε πρωί η Αγγελική Ξενόφου προσεγγίζει την καυτή επικαιρότητα, αναδεικνύει τις τελευταίες εξελίξεις.
2: Το κλασικό ντέρμπι της Ακίνθου στη Σέντρα.
3: Η μπάλα στη Σέντρα.
2: Παρασκήνια, σχόλια, αναλύσεις, επικοινωνία, ενημέρωση, χιούμορ, εν κλασικό. Η αθλητική εκπομπή που αλλάζει τις ισορροπίες παίζει μπάλα καθημερινά στο γήπεδο του Ερμής Radio 91,8 και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 1:30 έως 3:30.
1: Ερμής 91,8 στα FM.
4: Όταν πας για δουλειά, όταν φεύγεις weekend για βουτιά, λίγο πριν το clubbing με τα παιδιά,

Δεν μιλάμε, δεν μιλάμε πια, δεν μιλάμε. Φτάνει μια ματιά και γυρνάμε. Πρόσωπο αλλού και πλάτη. Φταίει κάτι που δεν μιλάμε. Δίχως χέρια πια κουμπάμε. Τα μεσημέρια κάνω πως κοιμάμαι. Μήπως καίγε αυτό το όνειρό σου.

δεν μιλάμε. Στο μπαλκόνι αγώνα κοιτάμε. Τόσο μόνο τι κι αν νικάμε. Στο παιχνίδι αυτό μπήκε τέρμα. Ψέμα θα σου πω, δεν μιλάμε. Κι όλο με παρέστρι γυρνάμε. Σε φωτογραφίες χαμογελάμε. Κι όλοι γύρω εμάς έχουν σημάδι.

0: Εμείς 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 9:30.
2: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
3: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία, τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
4: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.
1: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools, λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 2695052666.
2: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 10:30.
2: Η ζέστη σε ρυχνεί. Ο Ερμής σε ανεβάζει. Ερμής 91,8. Η διάθεση στα καλοκαιρινά της.
3: Αντιλιακά, λάδια και λιπαρότητα στην πισίνα. Ένα πρόβλημα που όλοι γνωρίζουμε έχει πλέον λύση. Μετά από αμέτρητες δοκιμές, η WePools βρήκε το προϊόν που πραγματικά λειτουργεί. Καθαρό και λαμπερό νερό, όπως πρέπει να είναι. WePools. Λύσεις για την πισίνα που κάνουν τη διαφορά. Βρείτε μας στο δρόμο του Λαγανά και στο τηλέφωνο 26950 52 666.
4: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

νύχτα τα χέρια πως γυρνούν στον τοίχο, σαν να χορεύουνε με τη σιωπή μου. Κι εγώ που χρόνια γύρευα το στίχο που θα

0: Ερμής 91,8 στα FM. Είστε συντονισμένοι στους 91,8 στα FM. Ακούτε το ραδιόφωνο του Ερμή από τη Ζάκυνθο και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο.
1: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 11:30.
2: Το ξημέρωμα κάθε καινούργιας μέρας μας φέρνει πιο κοντά στις εξελίξεις. Η διάθεση για επικοινωνία, η ανάγκη για καλύτερη ενημέρωση, η επιθυμία για εγκυρότητα στις πηγές πληροφόρησης μας φέρνει πιο κοντά στον Ερμή, την καθημερινή εφημερίδα της Ζακύνθου. Κάθε πρωί ο Ερμής φτάνει στο σπίτι, στο γραφείο ή στην επιχείρησή σας ενημερωμένος με γνώση και γνώμη για ό,τι συμβαίνει στον τόπο μας. Εφημερίδα Ερμής. Μέσα στα γεγονότα, δίπλα στον πολίτη και πάντα με την μεγαλύτερη κυκλοφορία. Για κάθε είδους πληροφορία τηλεφωνήστε στο 45 735 44 414 και 48 444.
0: Ερμής 91,8 στα FM.

0: πες μου πως τα λάθη βγάζουν στο σωστό απ' τα τόσα πάθη πες.
1: Ερμής 91,8 στα FM.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 12:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.

0: Ερμής 91,8 FM. Ώρα για καλή μουσική.
1: Η ώρα στον Ερμή είναι 2.
0: Ερμής 91,8 στα FM. Ερμής 91,8 FM. Ώρα για μουσική.

0: Ερμής 91,8. Η ώρα είναι 2:30.
1: Ο έρωτας για το Ιόνιο ξεκινά με Levante Ferries. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου ηλεκτρονικά στο levanteferries.com ή τηλεφωνικά στο 210-94-99-400. Και ταξιδεύεις με άνεση, πολυτέλεια και ασφάλεια.